0: επηρεάζεται από απειλές. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κρύου. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας πρωτοβουλία για ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βενζινικού στο Κίεβο. Στο μεταξύ, το κέντρο Logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon στο Krasnodar επλήγει από drones, ενώ παράλληλα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά από επίθεση με drone στη Νότια Ρωσία. Παράλληλα, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στα περίχωρα του Χάρκοβο. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία μετά την Ισραηλινή επίθεση στη βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή της Δυτικής Όχθης. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού αποδεικνύεται ότι θα είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου στη Νεβάδα εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Ο καιρός. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά, οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το RT News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κάλυμνο και το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα. Άγγελος Διονυσίου στην ιστορία θα μείνει.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Σταυρό για κάτι για μας, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως...

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια, αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, καθώς και 11 ακόμη περιφερειακές ενότητες, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοποννησός και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύντροφό της. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα στην Ιταλία, το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Σούδα, όπου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή η περιοχή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Στην Ουκρανία σήμερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας πρωτοβουλία για ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βενζινικού στο Κίεβο. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί έπληξαν με ντρόουν στο κέντρο Logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon, ενώ από επίθεση με ντρόουν στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά. Παράλληλα, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στα περιχώρα του Χάρκοβο. Στη Συρία, η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία μετά την Ισραηλινή επίθεση στη βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Νεκρός από Ισραηλινά πήρα 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο στη Νεβάδα εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε. Αρχοντά μου λέει καλημέρα, να σου πω καλό χειμώνα, μπορεί να ξαναφύγεις. Μπα, δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Και το εύχομαι να περνάς όμορφα. Εγώ λέει επέστρεψα από άδεια σήμερα για μια εβδομάδα και ξαναφεύγω την επόμενη. Αφιέρωσε το επόμενο τραγουδάκι στους ακροατές μας, ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να περνάς καλά φίλε μου. Καλημέρα στο Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στην Κρήτη. Πάμε λέει για Χανιά και σ' ακούμε, αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πλούταρχος, θέλω να φύγω.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γύρνας σαν αμαρτωλή μέσα στα σύνερο.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά θα τα μαζέψουμε κι εμείς. Θα πάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό μέχρι το Ακριβώς, με Παντελίδη, με Σφακιανάκη και με Χαρούλα Αλεξίου. Γιάννης Αργυρός για την συνέχεια, αφού πρώτα έρθει ο Νίκος και μας πει δελτίο ειδήσεων. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρα σήμερα. Έλα Παναγιώτη.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, καθώς και 11 ακόμη περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, ανατολικά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση, ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύντροφό της. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τρίμηνο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα και στην Ιταλία, το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο η προεκλογική ΔΕΘ με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες υπουργός. Την Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις εντός του 2026. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της ιστυχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, όπου βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξιακά πλαίσια τουρισμού, τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποιεί για πλήγμα σε κάθε οικονομική πηγή στήριξης της Τεχεράνης. Το Ιράν απαντά πως είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις οικονομικές πιέσεις, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το Σαββατοκύριακο τα στενά του Ορμούς, καθώς η αποκλειστική

0: αποκλεισμοί Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζουν σημαντικά την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία, 4 πλοία πέρασαν την Κυριακή και 13 το Σάββατο, ενώ οι αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Στην Ουκρανία σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν κέντρο logistic της ρωσικής Όζων. Σε επίθεση με ντρόουν στην νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, ενώ ρωσικό κλίγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Οχθή κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ως κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μαζί σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Ed News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούμε το γλέντι της Ιουλίας Καραπατάκη, ίσως το πιο πολυτραγουδισμένο τραγούδι των δύο τελευταίων χρόνων στα πανηγύρια όλης της χώρας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνονται οι διακοπές για την πλειοψηφία των αντιούχων που σταδιακά μέσα στη βδομάδα ξεκινούν την επιχείρηση επιστροφής και μάλλον υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πρώτος καύσωνας διάρκειας για την Ελλάδα μας έτυχε τώρα στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι επιλέγουν για να επιστρέψουν. Τυχεροί όσοι θα φύγουν τώρα για διακοπές, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα αποφύγουν την αποπνιδική ζέστη που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι θερμοκρασίες αυτές θα συνεχιστούν με μικρά διαλύματα έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Αλήθεια, πώς θα περάσατε τις διακοπές? Σας έλειψαν έστω και για λίγες ημέρες οι γνωστές πολιτικές κόντρες, οι διαξιβισμοί στα τηλεοπτικά παράθυρα, οι βραδινές αντιπαραθέσεις? Αν ναι, σας έχω νέα. Από σήμερα επιστρέφουν με ανανεωμένες δυνάμεις, ξεκούραστοι, με μια τεράστια διάθεση, καθώς αργά ή γρήγορα θα πάμε στις κάλπες και ήδη τα κομματικά επιτελεία κινούνται με σαφώς προεκλογικές διαθέσεις. Θα έχει ενδιαφέρον η φετινή προεκλογική χρονιά και όχι μόνο για τα πολιτικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι σημαντικές, με τις δύο πολεμικές αιστείες να επηρεάζουν σημαντικά τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια οικονομία και, όπως είναι φυσιολογικό, και τη δική μας τσέπη. Τα καύσιμα επανέρχονται σταδιακά στις υψηλές τιμές και σήμερα έχουμε και τις επίσημες δηλώσεις για τον πλήρη οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, που έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Και όμως αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν έντονα και τη Δύση, καθώς βεβαίως δεν λύνεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει στη Μέση Ανατολή και βεβαίως τα καύσιμα παραμένουν σε πολύ υψηλές τιμές, αλλάζοντας συνολικά τους προϋπολογισμούς όλων των κρατών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Σκεύης στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια, παρότι τα μπάνια του λαού είναι ιερά, έρχονται απίστευτες ιστορίες που συζητάμε καθημερινά από αυτήν εδώ την εκπομπή που δεν έχουν τέλος. Τι παιδιά που παίζουν με αναπτήρες και βάζουν φωτιά στη Σαλαμίνα, τι αθυρόστομοι οδηγοί λεωφορείων που τα βάζουν με ηλικιωμένους, όρεξη να υπάρχει και φέτος, τα περιστατικά μοιάζουν ατελείωτα. Πάρτα για παράδειγμα το περιστατικό που σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της, πήρε το μαγιό της από την απλόστρα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται ο οδηγός να μπαίνει στην αυλή, να παίρνει το μαγιό από την απλόστρα και συνέχεια να απομακρύνεται τρέχοντας. Η γυναίκα λοιπόν μετά το περιστατικό αποφάσισε να απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media, ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς, όπως γράφει, είναι επώνυμο. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, κάτι τέτοιο συνέβη και στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 309Β, όταν ο οδηγός έβρισε χυδαία έναν ηλικιωμένο επιβάτη, γιατί ο τελευταίος του έκανε παρατήρηση επειδή δεν σταμάτησε σε στάση για να παραλάβει έναν άνθρωπο που περίμενε. Με έβρισε γιατί δεν άκυνγε τις πόρτες και του έκανα παρατήρηση, δήλωσε στα τηλεοπτικά δίκτυα το θύμα της επίθεσης, το οποίο κατέγραψε την επίθεση, την οποία κατέγραψε με κινητό μια άλλη επιβάτη. Έβρισε γιατί δεν άκυνγε τις πόρτες και το έκανα παρατήρηση, δήλωσε στα τηλεοπτικά δίκτυα το θύμα της επίθεσης.

έτσι στους πολίτες. Κάνει κατάχρηση εξουσίας, κάποιος πρέπει να επιληφθεί. Φυσικά και φοβήθηκα, στεναχωρήθηκα, γιατί ο άλλος κάνει κατάχρηση εξουσίας που έχει, είναι οδηγός λεωφορείου. Όπου θέλω ανοίγω, όπου θέλω κλείνω, άμα θέλω δεν παίρνω κάποιον από τη στάση. Κάποιος πρέπει να επιληφθεί, είπε χαρακτηριστικά ο ηλικιωμένος που δέχτηκε τη φραστική επίθεση. Τώρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα που κατέγραψε την επίθεση έχει κάνει καταγγελία για τον οδηγό στον ΟΑΣΑ, την ώρα που από την πλευρά του οδηγός υποστηρίζει ότι οι επιβάτες επιτέθηκαν πρώτοι σε αυτόν. Υπήρξε λοιπόν αυτό το περιστατικό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι φτάσαμε στο 2026 και ότι θα έπρεπε να έχουν εκλείψει τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Τώρα, χθες είχαμε άνθρωπο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη με ένα δίσταχτο ληστή που είχε σπείρει τον δρόμο του στις τελευταίες εβδομάδες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρό του τον τελευταίο μήνα βρέθηκαν δεκάδες ηλικιωμένες, τις χτυπούσε, άρπαζε τις τσάντες τους και γινόταν καπνός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη είναι 31 ετών, έχει καταγωγή από την Αλβανία και στην ταυτοποίησή του βοήθησαν οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει συγγενής θύματος στο Facebook. Ο 31χρονος συνελήφθη χάρη στην παρατηρητικότητα πληρώματος ενός περιπολικού της άμεσης δράσης και στον επαγγελματισμό των αστυνομικών της ΟΠΚΕ που κλήθηκαν για συνδρομή. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από το πλήρωμα του περιπολικού της άμεσης δράσης τη λεωφόρο Όχι, κοντά στο ζωολογικό κήπο. Το περιπολικό προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, όμως εκείνος τράπηκε σε φυγή. Ζητήθηκε συνδρομή των σταθμών της ΟΠΚΕ και ο ληστής εγκατέλειψε το μηχανάκι του και άρχισε να τρέχει πεζός. Πήδηξε από μεγάλο ύψος, προσπάθησε να κρυφτεί μέσα στους θάνους του κήπου του Πασά και οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν πεζή για περισσότερα από 30 λεπτά. Τελικά τον εντόπισαν, τον περικύκλωσαν και του φόρεσαν τις χειροπέδες. Ο 31χρονος καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του στο τμήμα δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων στη Τούμπα Τριάδρια και ομολόγησε ότι άρπαξε την τσάντα μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας. Στε βάρος του σχηματίστηκε δικαιογραφία για το σύνολο των περιστατικών που έχουν αναφερθεί στις αρχές. Λοιπόν, είναι περιστατικά καθημερινά που δυστυχώς είναι γεμάτο το αστυνομικό δελτίο. Όμως αυτές τις ημέρες έχουμε ένα καύσωνα διαρκείας, έχουμε σαραντάρια σε πολλές περιοχές και είναι ένα ισχυρό και πολυήμερο επεισόδιο καύσωνα που δεν είχαμε δει στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι στην Ιταλία έχει ξεκινήσει, είναι ο πέμπτος καύσωνας αυτού του καλοκαιριού. Δεν είχαμε δει τέτοιες θερμοκρασίες φέτος στην Ελλάδα και τόση διάρκεια και τόση ένταση. Λοιπόν, οι ενδείξεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν πολύ υψηλές ως και ακραίες θερμοκρασίες από τις έως τις 28 Αυγούστου και πιθανόν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. Μέχρι τότε η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον κλειό των υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ το θερμότερο διάστημα αναμένει το διήμερο 25-26 Αυγούστου, δηλαδή είναι μπροστά μας το επόμενο διήμερο. Τώρα, τα τελευταίες ενδείξεις από τα μοντέλα των προγνώσεων λένε ότι η ζέστη δεν θα αποχωρήσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες για ένα ισχυρό και πολυήμερο θερμό επεισόδιο καύσωνα και από τις 28 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών ως και ακραίων θερμοκρασιών, με το επεισόδιο να είναι πιθανό να διαρκέσει έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μέχρι τότε είπαμε υψηλές θερμοκρασίες και αύριο είναι η πρώτη εκδήλωση των υψηλών θερμοκρασιών του καύσωνα. Για σήμερα, πάντως, Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια από το πρωί, σταδιακά στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές σε ορεινές περιοχές, όπου και θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες, τοπικές βροχές ή κεμπόρες, ενώ πρόσχερες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά χωρίς να γίνει ιδιαίτερα αισθητή, καθώς θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι τους 36-39 βαθμούς, τοπικά στη Δυτική Ελλάδα τους 40. Ζέστη αναμένεται και νωρίς το πρωί, αλλά και αργά το βράδυ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα, έθριος καιρός και προβλέπεται να διατηρηθεί ζέστη με 8-38 βαθμούς, με βόρειους ανέμους που θα ενισχυθούν και θα φτάσουν στα ανατολικά τα 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και μικρής έκτασης σύντομες τοπικές βροχές, και είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-35 βαθμούς, με τα βλητή ασθενή ή άνεμη, 2-3 μποφόρ, στρεφωμένη το μεσημέρι σε νότιους. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 24 βαθμούς, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 23, στην Καλαμάτα 22, στη Λάρισα

23 και στα Ιωάννα 20-29 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χτες ήταν στα Πέτα 41 βαθμούς Κελσίου, στους Αγίους Αναργύρους 41, στην Πάτρα 41 βαθμούς, Νάφλιο 41, Άρτα 41 βαθμούς Κελσίου. Και οι χαμηλότερες στο Χειρόν Ευρωκοπίου 15, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15 επίσης και στο Κάτω Ευρωκόπη 15, Φλόρινα 16 και Παρανέ 16 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου και το 79 εκρήγνει το Βεζούβιο στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572, σαν σήμερα, είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, οι Προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Ντοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Και το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των Προδετείων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Οι 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Και το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού του Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows. Και το 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Καλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 ο Χόρχε Λούις Μπόρχες, ο Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 1922 ο Χάουαρντ Ζιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 ο Παόλο Κοέλιο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με τη διεθνή φήμη με τον περίφημο Αλχημιστή. Το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλα Καρνό, ο Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγμάτειά του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κένζι Μιζουγκότσι, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1971 ο Καρλ Μπλέγγεν, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, δείχνει τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογεί στην ομερική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές και μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάθε πρωί με ένα καφέ και το ραδιόφωνο γινόμαστε μια μεγάλη, ξεχωριστή, πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. 27 βαθμούς μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 28 βαθμούς στα Τρίκαλα μέσα στην πόλη. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, εύκολα ή δύσκολα, τα φαβορεί επικράτησαν στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το ευρωπαϊκό του και διέλυσε με 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Προηγήθηκαν το Σάββατο οι νίκες της ΑΕΚ, 4-0 τον Ηράκλη, του Ολυμπιακού 1-0 τον Ατρόμητο. Ο Όφη με φόρα από την Τρίας της ΣΕΚΑ Σόφιας επικράτησε με 2-0 επί του Βόλου, ενώ ο Άρης, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κέρδισε με 3-2 στην Καλαμάτα. 2-1 κέρδισε βεβαίως και 3-1 με συγχωρείτε κέρδισε και ο Πανετολικός τον Αστέρα Άκτορ. Παναθηναϊκός και Κηφισιά δεν αγωνίστηκαν μετά από αίτημα των Πρασίνων. Λοιπόν, έδωσε απαντήσεις ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα του. Η ομάδα του Λύση κέρδισε με 4-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος παρουσιάστηκε ανέτοιμος και ανέβασε την ψυχολογία του εν ώψη του τελικού της Πέμπτης με την Μπραν στο Conference League. Κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος δεν θα παίξει όμως, αν και έχει γίνει ένσταση από τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάς με την Μπραν. Ο Όφη κέρδισε το Βόλο με 2-0, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ υψηλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Όφη. Έχουν πάρει το Super Cup, κέρδισαν την Τζεσικά και τώρα ξεκινάνε με το δεξί και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε σαν πρωταθλήτρια, κέρδισε με 4-0 τον ανέτοιμο Γυραιό, δίνοντάς του ένα σκληρό μάθημα. Οι πρωταθλητές μόλις το 20 είχαν προηγηθεί με 2-0. Ο Ολυμπιακός, αν και δυσκολεύτηκε, συναντώντας έναν πρώην ελευθερόλευκο, το Λευτέρη Χουτεσιώτη, που μέχρι το 82 κρατούσε το 0, τελικά κατάφερε να τον νικήσει και έβαλε ένα γκολ να νικήσει και με τον Κάρμο έβαλε ένα γκολ και πήρε τη σημαντικότατη αυτή νίκη στην πρεμιέρα. Πολύ ωραίο μάτς είχαμε και στην Καλαμάτα με ανατροπή στο τέλος. Η Καλαμάτα είχε προηγηθεί με 2-1 επί του Άρη, αλλά μετά την αποβολή του Μπόλιβαρ στο 86 άλλαξαν τα δεδομένα και ήρθε η ανατροπή με 3-2. Και ο Πανετολικός κέρδισε με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ και συνήλθε από την πολύ κακή εμφάνιση που είχε κάνει στο κύπελο. Αυτά με τα αθλητικά, που νομίζω ότι τώρα είναι οι πρώτοι αγώνες αυτοί. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς θα μπουν οι ομάδες στη νέα σεζόν, αλλά κυρίως γιατί έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις πριν δούμε εάν θα περάσουν στην link phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Φέτος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς διεκδικούμε τη 10η θέση.

Είδηση της ημέρας βεβαίως σήμερα είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσετ, προειδοποιεί για πλήγμα σε κάθε οικονομική πηγή στήριξη της Τεχεράνης. Το Ιράν απαντά πως είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις οικονομικές πιέσεις, ανακοινώντας παράλληλα την ανακάλυψη ενός νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Θυμίζω ότι λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το Σαββατοκύριακο τα στενά του Ορμούς, καθώς οι αποκλεισμοί τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν σημαντικά την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά στοιχεία, 4 πλοία πέρασαν την Κυριακή και 13 το Σάββατο, ενώ οι αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύουν τα πράγματα καθώς τα καύσιμα συνεχώς ανεβαίνουν. Από εκεί που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στα $78 το βαρέλι, τώρα προσεγγίζουμε ξανά τα $100 το βαρέλι και αυτό βεβαίως είναι ένα άσχημο μήνυμα εν ώψη του φθινοπόρου. Επειδή όμως έχουμε αρκετές ημέρες μέχρι το φθινόπωρο, αρκετές ημέρες μέχρι να κρυώσει ο καιρός, προς το παρόν η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει ελέγχους στα όλα αυτά τα μπαρ και τα πιτς μπαρ των διακοπών, των νησιών. Αρκετοί ξεχνούν να κόψουν αποδείξεις, επιδεικνύουν συνεχώς φορολογικές παραβάσεις. Έτσι λοιπόν είχαμε ελέγχους σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πόρο και είχαμε λουκέτα ως και 96 ώρες από το νέο σαφάρι της ΑΔΕ στα νησιά, με τους ελεκτές να εντοπίζουν εκατοντάδες αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Στη ΦΑΚΑ λοιπόν πιάστηκαν γνωστό beach bar στην Πάρο, κομμωτήριο στη Σαντορίνη και επιχείρηση μεταφοράς επιβατών στη Μύκονο. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Πούντα της Πάρου, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου σε γνωστό beach bar. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες. Ακόμη πιο βαριά ήταν η καμπάνα στο κομμωτήριο στη Σαντορίνη, το οποίο βρέθηκε να μην έχει κόψει 164 αποδείξεις. Επειδή η επιχείρηση ήταν υπότροπη, επιβλήθηκε λουκέτο για 96 ώρες. Ενώ στο στόχαστρο των ελεκτών βρέθηκε και μια επιχείρηση μεταφοράς επιβατών Μύκονο, η οποία δεν είχε εκδώσει 25 αποδείξεις. Στη Σαντορίνη εντοπίστηκε επίσης επιχείρηση προσχολικής εκπαίδευσης και φύλαξης παιδιών, που δεν είχε εκδώσει 32 αποδείξεις. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στοιχείο επιχείρηση εστίαση βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.217 ευρώ και έκλεισε για 48 ώρες. Ενώ αντίστοιχο λουκέτο επιβλήθηκε σε επιχείρηση εστίαση στη Σάμο, όπου επίσης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων. Αντίστοιχες καταστάσεις υπήρξαν και στον Πόρο, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι. Μιας και πήγαμε στα οικονομικά, περιμένουμε όλοι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια σημαντική χρονιά, καθώς οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα αναλύσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Δηλαδή δεν θα έχει ανακοινώσεις μόνο για το 2027, αλλά ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει ένα οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η οικονομία και πώς βεβαίως αφορά αυτό τις τσέπες μας μέχρι το 2030. Στόχος, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο, είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους, που θα αποτελούν και το βασικό άξονα του νέου οικονομικού πακέτου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, δεν περιορίζει σε μια παρέμβαση, αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων που ξεκινά από τον κατώτατο μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές και φτάνει ως τη φορολογική στήριξη των οικογενειών και τις κρατήσεις της συντάξης. Έτσι λοιπόν, στο πλευρό των εργαζομένων είναι 4 παρεμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο. Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η ισχυρή αύξηση του κατώτατου μισθού, πρόσθετες ελαφρύς για οικογένειες με παιδιά και αύξηση του ορίου στις διατακτικές σύντησης. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αναβάθμιση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ, την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ώστε να περιοριστούν οι κρατήσεις για όσους βρίσκονται κάτω από το σχετικό εισοδηματικό όριο, ενώ οι αποφάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030.
Λοιπόν, η σημαντικότερη παρέμβαση για τους εργαζόμενους είναι ο κατώτατος μισθός. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Η επόμενη αύξηση την άνοιξη του 2027 εξετάζεται να είναι αρκετά ισχυρή, ώστε όχι μόνο να ξεπεραστεί ο στόχος των 950 ευρώ, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσέγγιση ακόμη και των 1.000 ευρώ. Σε μια τέτοια εξέλιξη θα έχει άμεση επίδραση στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και άμεση επίδραση σε επιδόματα και παροχές που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Ένα μετριοπαθές σενάριο οικονομικής ανάπτυξης περίπου στο 2,5%, ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να φτάσει έως το 2030 στην περιοχή των 1.140 ευρώ, όπως λένε άνθρωποι από το οικονομικό επιτελείο που γνωρίζουν την κατάσταση της οικονομίας. Βεβαίως εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει το οικονομικό επιτελείο το πώς θα αυξηθούν και οι μισθοί πάνω από τον κατώτατο, διότι τα τελευταία 10-15 χρόνια παρατηρείται μια στασιμότητα έως σταθεροποίηση αυτών των μισθολογικών κλιμακίων, καθώς δεν επωφελούνται και μάλιστα κάθε φορά που η κυβέρνηση μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές ή μειώνει την φορολογία, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δεν δίνουν αυτό που αναλύουν.

αναλογής στους εργαζόμενους, αλλά μειώνουν τη διαφορά, την οικειοθελή παροχή δηλαδή, όπως αναγράφεται στις αποδείξεις μισθοδοσίας, ώστε να μειώσουν τη δική τους επιβάρυνση, κερδίζοντας από αυτό που το κράτος είναι για να αυξήσει, να δίνει για να αυξηθεί ο μισθός του εργαζόμενου. Και το λέω αυτό γιατί εξετάζεται και τώρα μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι μια μονάδα από 0,5% για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, αλλά είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να περάσει στους μισθούς και όχι να μειώνεται η οικειοθελής παροχή των εργοδοτών, κάτι που είχε ανακαλυφθεί την περίοδο των μνημονίων. Ήταν η διαφορά δηλαδή από τον βασικό κατώτατο μισθό που προέβλεπε η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Λοιπόν, θα υπάρξει και φέτος, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο, πρόσθετη στήριξη στις οικογένειες. Συζητάμε τώρα για την αύξηση του φορολογίου του λόγω τέκνων, με πιθανή στόχευση στα εισοδήματα έως 35.000 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, εναλλακτικά συζητάνε ότι μπορεί να ενισχυθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Αλλά βέβαια εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί για το επίδομα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στο άλλο σενάριο ίσως ενισχύονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα, αν και φαίνεται ότι τα προβλήματα που υπήρχαν για όσους δεν πήραν το επίδομα φαίνεται ότι λύγουν, και τώρα τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η καταβολή της συμπληρωματικής ενίσχυσης για τα 150 ευρώ. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αυξηθεί το όριο για τις διατακτικές αίτησης που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως πρόσθετη παροχή. Το εφιστάμενο ημερήσιο όριο των 6 ευρώ εξετάζεται να αυξηθεί στα 10 ευρώ. Θυμίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι το είχαν ζητήσει και οι κοινωνικοί εταίροι προς την κυβέρνηση, και η αλλαγή αυτή αφορά περίπου 800.000 μισθωτούς, ανάλογα βεβαίως με τον αριθμό των εργάσιμων ημέρων και την παροχή του εργοδότη. Μια τελευταία έτσι που γίνεται στο Οικονομικό Επιτελείο αφορά την 13η σύνταξη που λένε. Βεβαίως κρίθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει 13η ή 14η σύνταξη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως πολιτικά μπορεί να υπάρξει, καθώς υπάρχει το επίδομα των 300 ευρώ. Υπάρχει μια εισήγηση λοιπόν προς το Οικονομικό Επιτελείο αυτό το επίδομα να αυξηθεί στα 400 ευρώ, ή σε ένα άλλο σενάριο ακόμη πιο διευρυμένο, να φτάσει το ύψος της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 446,87 ευρώ. Θα κριθούν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με το ορίζοντα του 2030, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν αυτή την εβδομάδα, θα κλειδώσουν αυτή την εβδομάδα. Μια πρώτη προσέγγιση θα έχουμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως τα βασικά θέματα θα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η έναρξη της νέας. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα μιλήσει για την προετοιμασία και της καινοτομίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ενώ ο κ. Θοδωρικάκος θα ενημερώσει για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Είναι αυτό η περίφημη συμφωνία που ενεργοποιείται από τις 31 Αυγούστου, από την άλλη Δευτέρα δηλαδή, και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών από 5 έως 20% για 1.500 προϊόντα. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα γίνει ο απολογισμός και θα δούνε τι μπορεί να διορθωθεί αυτή την τελευταία εβδομάδα από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Όλα αυτά θα γίνουν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει και το θέμα της νησιωτικότητας και του τουρισμού. Όλα αυτά θα συζητηθούν, αλλά νομίζω ότι στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν και τα μέτρα για τη ΔΕΘ. Θα γίνει μια πρώτη έτσι αποτίμηση για το τι μπορεί να υποθεί στη ΔΕΘ και το τι μπορεί να συζητηθεί, να δει το Οικονομικό Επιτελείο να διορθώσει τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι στις 5 του μήνα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο βήμα της ΔΕΘ και θα μας ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για μέχρι το 2030. Μάλιστα, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στην απογευματινή, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παροχές, αλλά απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

που θα ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, θα αντιμετωπίζει τα συσσωρευμένα βάρη του παρελθόντος και θα δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, είναι η ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, η μείωση των φορολογικών βαρών, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μόνιμων παρεμβάσεων που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Πιερακάκης? Ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται νέο μέτρο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με επίκεντρο την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και σύμφωνα με τον Υπουργό το μέτρο έρχεται να προσθεθεί στις ρυθμίσεις των 72 δόσεων, στις βελτιώσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού με στόχο να δοθεί σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να επανεκκινήσουν την οικονομική τους πορεία. Βέβαια, ο κύριος Πιερακάκης έβαλε και άλλα ζητήματα. Είπε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της στο διεθνή οικονομικό χάρτη, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα προσελκύει μεγάλους διεθνείς διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων. Και σημείωσε ότι η εγκατάσταση τέτοιων οργανισμών στη χώρα θα φέρει νέα κεφάλαια, τεχνογνωσία και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσει το ευρύτερο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, ο κ. Πιερακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις στις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά έχουν ως κοινό παραναμωστεί τον πολίτη, τονίζει ο κ. Πιερακάκης, και υποστήριξε ότι ο στόχος είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να δοθεί λύση στις χρόνιες οικονομικές εκκρεμότητες και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων. Αυτά και στην οικονομία. Όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, η είδηση ήταν ότι είχαμε χθες μία ακόμη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου ένας 48χρονος σκότωσε μία 45χρονη. Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν τα σπίτια, τα κινητά, στην προσπάθειά τους να βρουν περαιτέρω στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους, αναζητούν τι προηγήθηκε της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας και οδήγησε βεβαίως στη συνέχεια στην αυτοκτονία του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος σκότωσε τη 44χρονη εν ψυχρό, ενώ εκείνη βρισκόταν μπροστά του γονατισμένη. Σύμφωνα με το υλικό, το θύμα φαίνεται να άνοιξε την πόρτα και βγήκε από το σπίτι όταν ο 48χρονος πλησίασε και υπό την απειλή του περιστρόφου την ανάγκασε να γονατίσει προτού την πυροβολήσει. Η πρώτη σφαίρα δεν την πέτυχε, ενώ ο δεύτερος πυροβολισμός αποδείχθηκε μοιραίος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης το τελευταίο διάστημα απειλούσε τη γυναίκα και εκείνη φοβόταν για τη ζωή της και για το λόγο αυτό είχε προχωρήσει σε αλλαγή των κλειδαριών στο σπίτι, όπου διέμεινε μαζί με τη 16χρονη κόρη της. Ήταν γνωστός στις αλβανικές αρχές ο 48χρονος. Όπως μεταδίδουν τα μέσα της Αλβανίας, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 όταν ζούσε στα Τίρανα σε ηλικία 35 ετών ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην συζύγου του, προκαλώντας άγχος και φόβο. Και όπως αναφέρει αλβανικό κανάλι, του είχε απαγγελθεί κατηγορία για το ποινικό αδίκημα της παρακολούθησης καταδίωξης, όπως ορίζεται στον ποινικό κώδικα της Αλβανίας. Ο 48χρονος τότε είχε τεθεί υποκράτηση, καθώς φαίνεται να παρενοχλούσε τη σύζυγό του σε διάφορες χρονικές στιγμές και σημεία, την πίεζε να επανασυνδεθούν, αλλά εκείνη αρνιόταν. Στην προσπάθειά του να τη μεταπίσει, φαίνεται ότι την περίμενε στον δρόμο, της τηλεφωνούσε και της έστελνε μηνύματα, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα είχε προχωρήσει και σε απειλές εναντίον της.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 46 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα κύριε Χατζη Μιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
0: Τι κάνετε, πώς τα περάσατε?
1: Πολύ καλά εσείς?
0: Πολύ ωραία.
1: Δούλευα λοιπόν, εγώ, ό,τι. Εντάξει, χαρά και εργασία.
0: Χαρά και εργασία. Λοιπόν, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τα νέα. Δημόσιο, προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΠΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης. Πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης, βάση ντρόουν στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελήσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Ρωτά από το Γιανμπού τη Σαουδική Αραβία, μετακινείται σε στοιχεία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο Μαριτσόν Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμιση και συντήρησή τους για τα ντρόν που λέγαμε προηγουμένως. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρωτομπυλών νέα παράταση επιδότηση του ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τη μάχη των ημερομηνιών. Απογευματινή, κινήσεις ΜΑΤ με πάτριο της γεωπολιτικής κακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να κατασταθούν στη Σούδα, στο τραπέζι και μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Δεκαετής σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι από το πρώτο σέλιδο πάντα της απογευματινής. Επιπλέον 220-560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ελαφρύς το 2 δις της ΔΕΘ και το στίχημα για το 2030. Και έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε μονή με την πρώην του δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών, υπερπολυτελείς διακοπές. Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δύσκολα ο θρύλος. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις των συντάξεων, από 2,6% ως 3% το ποσοστό της αύξησης, ετήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 για τις υψηλές συντάξεις. Τα ποσά για συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση των τιμών στα ράφια, σε ισχύ από τις 31 Οκτώβου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Ακρίβειας. Τάκης Θεοδωρικάκος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, δεν εφησυχάζουμε. Λοιπόν, ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέντευξαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας στο Πεκίνο στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών και Μέση Ανατολή. Στη Συρία κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα, και πάμε στην Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, η ανεξάρτητη βουλευτική.

Θες στη Βουλή, στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω των μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενό συνεργάτη πρώην Επιτρόπου, απαντά αντί αυτή στο άθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αφισβήτηση τη απόφαση του συνεδρίου του κόμματο για τι συνεργασίε. Καινοτόμα φάρμακα, ασθενεί συμπληγάδε τη γραφειοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει κρυφά του πάτριου από την Κάρπαθο. Τουρκικά ληφτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβο ότι η πείνα θα βαλάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληθοι και πλημμυροπαθείς και ιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027 έμπρος το βαρές το πακέτο. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για διάφορες ιστορίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ελληνική καθημερινότητα. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συνηθισμένη διαδρομή με Uber μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνή κινηματογραφικής καταδίωξης στο Χιούστον του Τέξας, όταν δύο αστυνομικοί μπήκαν στο αυτοκίνητο ενός οδηγού και του ζήτησαν να ακολουθήσει έναν ύποπτο που προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας. Πρωταγωνιστής του απίστευτου περιστατικού που συνέβη στις 8 Αυγούστου ήταν ο οδηγός Άντωνι Μπέινς, ο οποίος βρισκόταν ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο που πρόκειται να παραλάβει τον επόμενο πελάτη του. Τότε είδε έναν άντρα χωρίς μπλούζα να τρέχει στον δρόμο και δύο αστυνομικούς να τον καταδιώκουν. Πάμε, του είπαν, και ένας από τους αστυνομικούς πλησίασε το όχημα και του ζήτησε να τους μεταφέρει προς την κατεύθυνση που είχε διαφύγει ο ύποπτος. Πήγαινε προς τα εκεί, ακούγεται να του λέει, ενώ οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο όχημα. Ο οδηγός, εφανώς ευνηδιασμένος, ακολούθησε τις εντολές τους, λειτουργούσε απλώς με την αδρεναλίνη. Ήμουν έκπληκτος, σοκαρισμένος. Είχα αστυνομικούς να μου δίνουν εντολές, οπότε θα συμμορφωνόμουν, περιέγραψε αργότερα. Ο Μπέινς, ο οποίος έχει υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι η εμπειρία του αυτή τον βοήθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, χαρακτηρίζοντας πάντως το περιστατικό ως το πιο τρελό που του έχει συμβεί στα 2 χρόνια που εργάζεται ως οδηγός της Uber. Αφήνουμε τη διεθνή σκηνή και πάμε βεβαίως στα πολιτικά, στα ελληνικά πολιτικά. Λοιπόν, έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, που θεωρούν ότι είναι τεράστια θεσμική απρέπεια, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Υπάρχουν αντιδράσεις στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο κ. Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κυβερνητικό πρόγραμμα της του κόμματός του, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 5 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό βεβαίως έφερε χθες μια ανακοίνωση η οποία μιλάει για πανικό από την πλευρά της κυβέρνησης μετά τις δηλώσεις που προηγήθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη, για την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η δηλώση του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει η ανακοίνωση, σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος Ελλάς στις 2 του Σεπτέμβρη από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης αλλά και πανικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Και ο πανικός είναι πάντοτε κακός σύμβουλος. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει φέτος στα γένεια της ΔΕΘ, λίγες ημέρες μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να κληθεί ως πλεονέκτημα, όπως πλεονέκτημα θεωρείται και στη Βουλή πάντοτε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει μετά τον αντίπαλό του. Ίσως ο κ. Μητσοτάκης όμως έχει ένα μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης που τίποτα δεν μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Ακριβώς γι' αυτό τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην ετοιμότητα και τη διαφθορά. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Βέβαια τώρα, εδώ δεν είναι μόνο το θέμα με την κυβέρνηση, κυρίως υπάρχει θέμα στην αντιπολίτευση, υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά. Γιατί και με το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να στείλουν τα ίδια μηνύματα στους ίδιους αποδέκτες. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ από την πρώτη του μήνα θα βρίσκεται στην Κρήτη, όπου στις 2 θα στολασίθει, θα δώσει ένα γεύμα στα κορυφαία
στελέχη του κόμματος, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα κορυφαία στελέχη. Ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στη ΔΕΘΟ που θα παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αυτό κατά βάση έρχεται να έρθει σε αντιδιαστολή με την εκδήλωση που θα γίνει στις 3 του Σεπτέμβρη, τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει ενεργοποιήσει όλο τον μηχανισμό του. Θέλουν να δείξουν ότι η Κρήτη παραμένει ένα πράσινο νησί. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την Ελλάς να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση. Θα σας είπα και στην αρχή ότι θα έχουμε τέτοιες διαξηφισμούς από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις, δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Τώρα μπαίνουμε στην κεντρική, έτσι να το πω εδώ, πάμε στην κατευθείαν στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση των δύο, κυρίως για τις πολιτικές εντυπώσεις και δευτερευόντως βεβαίως για τα προγράμματα, καθώς τα προγράμματα θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την κατεύθυνση. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη μάλλον εκτίμηση για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, γεμάτη από ζέστη και από ένα καύσωνα διαρκείας που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τον είχαμε δει, αλλά στην Ευρώπη είναι ο πέμπτος γύρος του καύσωνα που ξεκινάει στην Ιταλία.

Λοιπόν, από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια, αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων εντός του 2026. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, καθώς και 11 ακόμη περιοχές σε Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκανε πεζοποδρία με τον σύντροφό της. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα και στην Ιταλία, το 5ο της φετινής χρονιάς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχίσουν. Το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistic στην ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drone στη νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με Αμερική επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ως κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Στις 12 ανέρχονται οι νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία, με μόλις έναν επιζώντα να έχει διασωθεί.

0: καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Διονύσης Χατζημιχάλης και Καταρίνα Σαρέτη. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις, Διονύση?
1: Ζεσταίνομαι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό?
1: 28-29 βαθμούς.
0: Στο Μαρούσι. Ναι, 31
1: στα νότια. Δηλαδή.
0: Έτσι είναι, φεύγει δυναμικά ο Αύγουστος.
1: Θέλετε Αύγουστο. Ναι. Θέλετε καλοκαίρι.
0: Φυσικά και τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας τον χρώσταγε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Λουστείτε το.
0: Τι είναι αυτό το που χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια? Είναι
1: ξέρω
0: όλοι ποιητέ, ας πούμε.
1: Ναι, όλοι είναι ποιητέ. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Εμένα τίποτα. Λίγα σίκα ακόμα μου χρωστάει. Αλλά τίποτα άλλο.
0: Ένα τζόκι.
1: Μέχρι εκεί. Το Euro Jackpot το Σεπτέμβριο θέλω.
0: Ναι. Α.
1: Το έχω κανονίσει το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Να έχει κάνει μερικά jackpot, να έχει λίγο φλουτίσει, να έχει αυγατήσει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Ήρθα, ναι. Είδες μεγαλύτερη κίνηση σήμερα?
0: Βρήκα.
1: Εγώ δεν βρήκα.
0: Βρήκα εγώ.
1: Την
0: βρήκα.
1: Ίδια κίνηση βρήκα που έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Βέβαια, έβλεπα τι γινόταν χθες στην Αθηνών Κορίνθου, ας πούμε, στην επιστροφή στα Διόδια. Έβλεπα αυτές τις ουρές απίστευτες. Αλλά σήμερα το πρωί μπορεί να γύρισαν και να έχουν πάρει το χρόνο τους. Ναι. Ή να ήρθαν, βρήκαν το 29-30 βαθμούς, ας πούμε, και να σου λέει, οφ. Πού πάω τώρα έξω? Δεν πάω πουθενά.
0: Εμένα ήταν αισθητά διαφορετική η κίνηση και επειδή διανύω μεγαλύτερη απόσταση και από πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, είναι τεράστια διαφορά με την Παρασκευή. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί γυρίσατε και πιο νισταγμένοι από ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό βλέπω. Ναι. Ήταν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πηγαίνανε τέτοιο. Γύρισε όμως και ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Είχε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σφινάκι, 2 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε. Ήταν για 2 μέρες.
0: Εγώ τώρα τον βλέπω, χάρηκα πολύ. Ναι. Βασιλική Κολτσίδα.
1: Γι' αυτή δεν χαίρεσε.
0: Πάρα πολύ.
1: Α,
0: γι' αυτό λέω, το πω τέτοιο.
1: Λοιπόν.
0: Χαμογελαστή, χαιρετιόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8 σημαίνουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Messenger το στέλνετε στο πρωινή παρέα εξασφαλισμένη. Έτσι. Πολύ ωραία. Το Viber Earth News Radio. 2 λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Πρώτη φωτεινή σήμερα. 6 ώρα. Μήνυμα. 22 βαθμούς. 22 έχετε στη Ξάνθη. Μια χαρά είστε. Μη παραπονιάστε καθόλου. Ο Ιερώνυμος με 20 βαθμούς από τις Σέρες. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λέει, όπως είπες εσύ. Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του καλοκαιριού. Στο καλό. Την καλημέρα μου σε όλους τους αρτοπίους, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 28.
0: Αν δεν έχει 28.
1: Και με αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κυριακή ακριβώς αυτό το πράγμα αισθάνθηκα και εγώ μόλις βγήκα από το σπίτι.
0: Το real feeling είναι.
1: Και 24 βαθμούς στην Ξάνθη μας, λέει ο Νίκος. Καλημέρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει τους 37, 38, 39, 40, λέει η Έμι.
0: Προειδοποιεί. Όμως, πότε.
1: Όχι, ναι. Στα υπηρετικά 37 με 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και 40.
0: Εντάξει.
1: Στην νησιωτική θα έχει 37 και τοπικά στα ανατολικά 38 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο ανατολικά θα πνέουν 4 με 6 από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Είναι στα όρια ή ξεπερνάει αυτό το hot air windy dry.
0: Είναι κατηγορία 4 σήμερα.
1: Αυτό, hot
0: παιδιά,
1: dry
0: είναι,
1: windy.
0: Θέλει πολύ προσοχή σήμερα, πάρα πολύ.
1: Έτσι, να το ξέρετε.
0: Θα αρχίσει να φυσάει ένας βοριάς, λέει.
1: Ναι.
0: Που λίγο έτσι θα ρίξει ένα βαθμό. Δεν ξέρει αυτό το πράγμα, λέει. Θα δροσίσει λίγο. Τι να δροσίσει, ρε παιδιά, αφού έχουν πυρώσει τα πάντα. Πώς θα δροσίσει? Δεν δροσίζει έτσι. Πρέπει να κρατήσει
1: μέρες. Τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Βάλε
1: ξανά.
0: Νοέμβριο και πάμε τέτοια. Λοιπόν, σήμερα 24 Αυγούστου, Εθνική Γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό έγινε το 1991. Είναι Notes de la Nostalgia απόψε στην Ουρουγουάη και όλα τα κέντρα διασκέδασης και ραδιοφωνική σταθμή της χώρας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Αυτό ξεκίνησε το 1978, παραμονή της Εθνικής Γιορτής της Ουρουγουάης από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του Μονεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός.
1: Τον Μετέκ. Πού θα πάμε σήμερα? Τον Μετέκ.
0: Ναι, πάμε. Τον Μετέκ.
1: Τον Μετέκ.
0: Ναι. Είναι Εθνική ημέρα ροδακινόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έφτιαξα όταν έλειπες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν φτιάχνω γλυκά, το ξέρεις.
1: Όποτε λείπω τα φτιάχνω.
0: Στην στενοχώρια μου. Μαγείρευα και έτρωγα και.
1: Επειδή έλειπα.
0: Σκάσω. Ναι,
1: α,
0: ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Έφτιαξα.
1: Το δέχομαι.
0: Νεκταρινόπιτα.
1: Ναι.
0: Με κρέμα αμυγδάλου.
1: Ναι.
0: Έγινε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακούγεται.
0: Πάει με παγωτό, πολύ ωραία αυτό.
1: Και είναι και εθνική μέρα βάφλα.
0: Τι βάφλα τρώω.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ωραία η βάφλα.
0: Ωραία η βάφλα.
1: Ωραία η βάφλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί. Βάφλα πολύ στο Βέλγιο. Πολύ βάφλα.
0: Πολύ βάφλα. Είναι το εθνικό του γλυκό.
1: Ναι. Έχει εκεί αυτά τα σαν τροχόσπιτα που είναι παντού σε όλες τις γωνίες στο κέντρο. Βάφλα, πάρε μια βάφλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Με παγωτό, με ρέντα, με.
0: Δεν λέω ποτέ όχι.
1: Ναι, ρε, ναι, ωραία. Ναι. Βάφλα είναι ωραίο πράγμα.
0: Γιατί να πω όχι.
1: Ναι. Όμορφο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει και το σκεύος αυτό που το κάνω. Πες πάντα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα τη πόλη Πομπία και Ηράκλεια.
0: Κρίμα.
1: Ακόμα βρίσκουν εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Το 1570, σαν σήμερα το 79, εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία.

0: Εφημερίδα Αυγή. Ωραία. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών σαν σήμερα με πρόεδρο τον ιστορικό δικαστή Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Είναι η ποινή που μέσα σε χρόνο ντετέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετέτρεψε σε εισόδια. Το 1995 η Microsoft λανσάρει σαν σήμερα τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που, όπως γράφει το σαν σήμερα, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
1: Των
0: υπολογιστών, ωραία, ναι. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows.
1: Εντάξει, τώρα, αυτά, τα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Σαν σκριδικά είναι αυτά.
1: Ναι, τώρα, ναι, τα ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά γεννήθηκε το 1851 ο σπουδαίος Γιαννούλης Χαλεπάς, ο γλύπτης. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο ποιητής από την Αργεντινή, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, τεράστια μορφή του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο. Το 1922 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Τζιν, ο Αμερικανικός ακαδημαϊκός, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Παόλο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με πολύ μεγάλη φήμη. Έγραψε τον Αλχημιστή και άλλα πολλά. Και με ατάκες του χρησιμοποιούσαν κάποτε για να ρίξουν κορίτσια.
0: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα έφευγε το 1831 ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κέντζι Ιωάννης, σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κέντζι Μιζογκούτσι, να το πω και ναι, ναι αυτό. Και το 1971 ο Κάρλ Μπέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και καθόρθωσε να χρονολογήσει τον ονομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Χαμούλης. Τα έχει όλα αυτά ο Ιωδύσια.
1: Λοιπόν, δεν έχει πολλά ευχάριστα. Έχει, τα αθλητικά μας δίνουν μεγάλες χαρές.
0: Ευχάριστα δεν είναι τίποτα.
1: Τα αθλητικά δεν μας δίνουν μεγάλες
0: χαρές. Ναι, μόνο
1: χαρές.
0: Τα ναι, μόνο ναι, αθλητικά. Ναι.
1: Πολύ μεγάλες χαρές και από τους μεσογειακούς αγώνες και από τα διάφορα, πώς τα λένε, τουρνουά που γίνονται τα μεγάλα του στίβου. Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία. Παίρνουμε ναι, μετάλλια.
0: Εντάξει, πόσα κάθε δύο μέρες έχει καινούριο τουρνουά.
1: Ναι, γίνεται. Τώρα είναι όλα τα Diamond League. Είναι στη σειρά.
0: Στη σειρά είναι αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πότε ξεκουράζονται, δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Όλο την υπόλοιπο
0: χρόνο. Και με στη ζέστη τώρα, επειδή είναι με 28 και 29 βαθμούς και 40 βαθμούς και τέτοια.
1: Έχει ζέστη στη Λοζάνη.
0: Α, δεν έχει εκεί η Λοζάνη.
1: Τώρα δεν έχει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Κοζάνη έχει.
1: Πόση ζέστη η Κοζάνη.
0: Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Στην 21 βαθμούς έχει την Ξάνθη, να ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και στον κύριο Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε.
1: Ναι. Διάβαζα χτες το βράδυ ότι συνέλαβαν, λέει, τον ιδιοκτήτη, θυμάσαι, του μπαρ του στο Κράμπο Τανά που κάηκαν 41 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Τον συνέλαβαν, λέει. Λέω, καλά έξω ήταν, σκεφτόμουν εγώ. 41 νεκρούς είχε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πέδιρε, λέει, τη γυναίκα του.
0: Α, γι' αυτό το συνέλαβαν.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε βγει με αναστολή μέχρι να γίνει
1: ναι,
0: δίκη.
1: Μπορεί.
0: Δεν τα ξέρουμε τώρα, ναι, τα παρακολουθούμε.
1: Τη χτύπησε, λέει, τόσο πολύ που έπρεπε να νοσηλευτεί η γυναίκα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, ναι, κύριε Παύλο. Κατά τα λοιπά νύχτα, λέει. Πολύ σκοτάδι, ρε παιδί μου. Ακόμα πώς να πούμε καλημέρα.
1: Εντάξει, κύριε Παύλο.
0: Και φυσικά Σλάβα Ουκραίνη. Ναι, είναι αυτό που λέει και η Κατερίνα. Δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
1: Δεν έχει, δεν έχει.
0: Έχει. Πού να ξεκινήσει, ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν μπορώ με τα πολύ δυσάρεστα. Στενοχωριέμαι. Εσύ πας κάπου, ρε παιδί μου, παίρνεις την καλή σου και πας κάπου με το ελικόπτερό σου. Το παρκάρισμα που βρεις.
0: Άμα είχα ελικόπτερο,
1: ναι,
0: και άμα ήθελα να το δείξω,
1: ναι,
0: και άμα ο πιλότος έκανε ό,τι του έλεγα,
1: ναι,
0: θα πήγαινα όπου ήθελα. Ναι.
1: Α,
0: ναι, μα
1: θα
0: τι,
1: το έκανε εσύ.
0: Βέβαια,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αφού δεν σε έχω για τέτοιο χαρακτήρα.
0: Αλλιώς γιατί να έχω. Με το χαρακτήρα που έχω, δεν έχω ελικόπτερο, καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άμα είχα, καλά, άμα είχα ελικόπτερο, θα χάλαω χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό. Τόσο ναι, απλά εντάξει, τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε για αυτό στις πέτσες που έγινε.
0: Τι έγινε στις πέτσες.
1: Στις πέτσες, παιδί μου. Κάνανε μπάνιο οι άνθρωποι σε μια παραλία.
0: Πού τα παρακολουθείς όλα αυτά, ναι.
1: Στις ειδήσεις.
0: Λοιπόν,
1: κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στις πέτσες.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπουν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονται.
0: Ωραία,
1: δίπλα.
0: Και τι έγινε.
1: Όχι, τι ωραία και τι έγινε. Δεν είναι χώρος να προσγειωθεί ελικόπτερο, πρώτον.
0: Γιατί ήταν στη Μήλο.

0: στο, πάνω στο, καλά, στο, ναι, σαρακίνικο. Εντάξει, ή είναι στη Μύκονο μπροστά στην παραλία. Όχι.
1: Και πρέπει να το θεωρήσουμε κανονικό αυτό.
0: Όχι, είπα εγώ να το θεωρήσουμε αυτό κανονικό.
1: Τους σήκωσε την άμμο, τους λαχτάρισε τους ανθρώπους, τους περίμενε και ταξί. Αυτά τα ταξί, τα θαλάσσια.
0: Οργανωμένοι.
1: Ναι, ναι. Τους πήρε λοιπόν το ζευγάρι να τους πάει.
0: Έχει και σε θαλάσσιο ταξί Uber.
1: Α, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
1: Ρώτησαν λοιπόν τον πιλότο γιατί και τους πιάσανε, τους βρήκανε τέλος πάντων. Και ρώτησαν τον πιλότο γιατί το προσγείωσε στην παραλία. Είχε, λέει, μηχανάκια στο.
0: Στον δρόμο.
1: Όχι,
0: στο
1: ελικοδρόμιο. Εκεί που το χρησιμοποιούν σαν ελικοδρόμιο ένα,
0: ναι,
1: μέρος.
0: Μπορεί
1: εκεί
0: να είχαν παρκάρει στο ελικοδρόμιο τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και να μην είχε τα πατίνια. Τι, ναι, να κάνει τα. Να
1: μπορεί γι' αυτό.
0: Πάνω στα πατίνια.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Πού το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Να τα βρει η δικαιοσύνη. Και η αστυνομία. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Κατερίνη, 27 βαθμούς. Λέει, γύρισα τώρα από τη Λάρισα. Τρομερή κίνηση στην Εθνική Οδό. Χθες στη Λάρισα, λέει, είχε 43.
1: Πα.
0: Εμπτή, άμα δεν
1: είσαι
0: στη Λάρισα, τότε
1: ναι,
0: πού.
1: Ναι,
0: Λάρισα, ναι. Άργος, Τρίπολη, αυτά. Τα γνωστά δηλαδή. Εγώ από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, αυτή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Τι, Διονύση μου.
0: Είναι το μπιφ που έγινε μεταξύ Καναδά και Αμερικής. Μόνο φυσικά τώρα. Άλλοι ασχολούνται με τα ελικόπτερα, άλλοι εγώ ασχολούμαι, ναι, με αυτό το πράγμα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Το θεωρώ εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, και για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και των δικών του. Δηλαδή, εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία με τον Καναδά εμπορική.
1: Τα είχαν βρει, ας πούμε.
0: Σχεδόν τα είχαν βρει, ήταν,
1: ναι,
0: στο παρά ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έβαλε, λέει, καινούριους όρους. Θέλετε να μάθει μερικούς από αυτούς τους όρους? Να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Να βάλει βέτο ο Τραμπ αν θέλει ο Καναδάς, ας πούμε, να φτιάξει ένα καινούριο έργο υποδομής, μια καινούρια τράπεζα, πώς το λένε, μια καινούρια γέφυρα ή ένα καινούριο δρόμο, ας πούμε. Έτσι, μπορεί να βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέτο. Να έχει τον τελευταίο λόγο στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που κάνει ο Καναδάς με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να έχουν λόγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το κάνει το τεκτοράτο του, δηλαδή. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά σπάσαν οι συνομιλίες. Το λέω αυτό, πέραν το ότι είναι η κορυφαία είδηση οικονομική του Σαββατοκύριακου, ίσως και όχι μόνο οικονομική, αλλά είναι ενδεικτικό και του πώς διαπραγματεύεται και τι ζητάει. Δηλαδή, πώς πάει τις διαπραγματεύσεις αυτός ο κύριος.
1: Αυτό.
0: Το λέω γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σε κάποια φάση.
1: Μπορεί, καλά
0: κάνεις το, γιατί το λέω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Γιατί, ναι, αυτό το πράγμα σε αναγκάζει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόσουν μέχρι τώρα οι διπλωμάτες.
0: Δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Αλήθεια τώρα.
1: Οι διπλωμάτες. Και λες, τι θα έπρεπε να κάνω εγώ για να καλοπιάσω το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί?
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Όχι, μπορεί.
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Εγώ έχω μια ιδέα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν
0: μπαίνω καν στην διαδικασία.
1: Όχι, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι, άμα θες, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέγεις εσύ την Παρασκευή. Πες του, ξυπνάει ένα πρωί και λέει, τι είναι το Καστελόριζο. Τι, μαλώνεται για το Καστελόριζο.
0: Είναι πιο κοντά στην Τουρκία.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί λοιπόν έχεις πάντα έτοιμα μία παραγγελία με τα αγαπημένα του μπέργκερ από συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δρά κατευναστικά.
0: Όχι, γιατί φαίνεται ότι τα τρώει και στο αεροπλάνο που πετάει αυτό το αεροπλάνο που έχει μας περιπτώσει, και μετά βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια.
1: Λέω, αν το του προσφέρεις εσύ ως δώρο, δεν θα θεωρήσει ότι έχετε το ίδιο γούστο?
0: Λέω. Ναι.
1: Κάτι, ρε παιδί μου, κάτι. Ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η διπλωματία. Και μιλάμε για δεκαετιών διπλωματία, έτσι.
0: Λοιπόν, λέει η Λίντι, θέλει να αγιάσει, αλλά η διπλανή μου, εσύ, δεν την αφήνει. Λέει για ροδακινόπιτες ότι τις πέτυχε μάλιστα με κρέμα αμυγδάλου και δεν μας έχει φέρει ένα κομματάκι. Και μου λέει. Ναι, να κάνω ρελάς, ναι. Να μην σου φέρω πατάτες από το λιβάδι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί με έχω πήξει την πατάτα από το λιβάδι, Λιντί.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Λαύκο και δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Έχω πήξει τόση πατάτα, δηλαδή.
0: Στέλνει καλημέρα και στον κύριο Βασίλη από τη Λάρισα. Ο Γιάννης και τα άλλα
1: καλά
0: παιδιά.
1: Κάνει.
0: Τα φουρναράκια από το Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό και δροσερό πλέον.
1: Καλά κάνουν τα παιδιά.
0: Ναι, τι
1: έμα
0: να
1: τώρα τι.
0: Mm.
1: Ναι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
0: Κανείς.
1: Τι λες
0: κανείς.
1: Εδώ λέει.
0: Πού?
1: Στο Ερτινιούς το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ευτυχία, η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα. Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Χρόνια τους πολλά.
0: Ωραία.
1: Και η ετωλία. Γιατί είναι το γιου κοσμά του ετωλού.
0: Δεν, δεν, εγώ πριν στα. Δεν ήταν λειψό αυτό το εορτολόγιο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί καθυμόμουν ότι ήταν κάτι σήμερα. Ναι. 24 το μήνα. Χρόνια πολλά, παιδιά, στις ευτυχίες και στους ευτυχίδες. Δεν ξέρω, καμία ευτυχία.
0: Την πενταράκι.
1: Την πενταράκι μας, χρόνια της πολλά.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μπράβο.
0: Σήμερα γιορτάζει, είμαστε ευτύχη σίγουροι.
1: Το μπλέτσα. Δεν το ξέρω πώς το
0: παιδιά. Γιορτάζουν στη διαφορετική.
1: Α, ναι. Τώρα που ευτύχης μπλέτσας. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο στα σόσια.
0: Ναι.
1: Που βρίζανε τον έτερο που κάνει τα ταξιδιωτικά. Το Δούσης.
0: Ναι.
1: Το βρίζανε γιατί πηγαίνει σε μέρη εξωτικά που πάνε πλούσιοι. Δεν πάνε μόνο πλούσιοι.
0: Δεν του τη λέγανε γι' αυτό.
1: Γιατί?
0: Του τη λέγανε γιατί έκανε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Όπου είχε κάποιους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, ναι, και...
0: για κάποιους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία αφενός.
1: Ναι, ναι.
0: Και αφετέρου έπαιρνε θέση κατά όλων αυτών των πογκρόμ που γίνονται των ημιρατσιστικών ή σχεδόν ρατσιστικών εναντίον των Ισραηλινών στα διάφορα νησιά.
1: Α, και δεν είχε
0: επειδή έπαιρνε γι' αυτό θέση, γι' αυτό ναι. του την πέσανε.
1: Α, και δεν είχε δικαίωμα να πάρει θέση.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Τι να πω, που μίλησε για το αντικείμενό του.
0: Δηλαδή. Εδώ, παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέμα με τη Μαντόνα. Αν έκανε καλά που ήρθε ή δεν έκανε καλά που ήρθε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ λέω να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Α, φτάσαμε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Δεν θα πάμε.
0: Πάμε ρε.
1: Ενέβης, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία, το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνού δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Ερθιός Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για τα σκληρότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, έτσι τα έχει βαφτίσει ο ίδιος, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα, εναντίον του Ιράν, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί πέφτουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, αυτό πια δεν είναι. Ούτε αυτό πια.
0: Δεν έχει καμιά λογική,
1: ούτε
0: ρε παιδί.
1: Ούτε αυτό
0: μου
1: πάει με βάση τη λογική. Τίποτα δεν πάει πια βάση τη λογική.
0: Υποτίθεται ότι θα πάρθουν μέτρα, άρα θα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων. Άμα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να ανέβουν. Όχι, πέφτουν, λέει, εν αναμονή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Αυτό το πράγμα είναι ότι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, το μέτρο.
1: Τι σταθερέ.
0: Ναι, τι σταθερέ. Αυτό. Λέγαμε, γίνεται αυτό, μάλιστα θα ανέβουν τα καύσιμα. Γίνεται αυτό, θα παίζουν τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουν και πότε θα πέφτουν.
1: Όχι.
0: Φοβερό. Ναι. Καλημέρα στο Χρήστος, ο οποίος μου λέει: α, θα γιορτάζει ο θείος του Ευτύχης. Και μου λέει και το επώνυμο του Παλαθιώτης. Κάτι μου λέει το επώνυμο. Αλήθεια σας λέω. Είναι από το Λιβάδι ο θείος του.
1: Θα το ξέρει.
0: Και είχε δάσκαλο τον μπαμπά μου.
1: Ορίστε.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι. Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Η Ευτυχία λέει: γιορτάζει 6 Απριλίου.
1: Μπορεί να έχει και τώρα, ρε παιδιά, κάποιες. Τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ πριν, γιορτάζει σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι ψέματα να σου πούμε.
0: Όχι, ρε. Γιατί με τους Παναγιώτητες και τις Μαρίας και τους Μανώλητες και τους αυτούς, τι γίνεται? Πόσες γιορτές υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Άπειρες. Στις Σέρες έχει 24 βαθμούς και η υγρασία κολλάει ο τόπος, λέει. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι. Να προσέχετε του Δυτικού Νείλου.
1: Πώς να το ξέρει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Να το ρωτήσει. Να του δει ταυτόχρονα.
0: Από πού είσαι, από το Δυτικό Νείλο? Ναι.
1: Από πού είσαι, από την Αίγυπτο? Δεν γίνεται αυτό.
0: Διάβασα, λέει, την επιθετικότατη ανάρτηση που δέχτηκε η κοπέλα που της έριξε φετριόλι. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τη βρίσανε γιατί κάνει αναρτήσεις στο Instagram. Δεν είμαστε καλά.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε.
0: Ναι, ο κόσμος έχει λίγο κολλαλή. Και δεν φταίει η ζέστη.
1: Μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ο Διονύσης, ναι, και εγώ, και να λέω τι ωραίο αυτό το ηλιοβασίλεμα εδώ στο. Πού να σας πω, εδώ στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Θα βρούνε λόγο αυτοί που. Είναι κάποιοι άνθρωποι που από θέση είναι ή μίζεροι ή θέλουν να βρίζουν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, ζουν γι' αυτό.
1: Ζουν γι' αυτό. Αυτό του στρέφει, πώς το λένε. Και σου λέει, εσύ βλέπεις ηλιοβασιλέματα.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που πεινάνε εκεί δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν.
0: Ναι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Άμα θες, βρίσκεις. Άμα έχεις πέσει και στη μαρμίτα μικρός. Εμείς δεν έχουμε πέσει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα.
1: Παγιά μπάνιο,
0: τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύει μην μας έρθει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Καλά, ποτέ μιλάτε, ποτέ.
0: Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα πριν πάει για μπάνιο. Τέτοια ώρα, 6:30 το πρωί. Ωραία είναι. Θα βλέπετε και την Ανατολή. Στη Φλόρινα έχει 15 βαθμούς. Τι ωραία. Τι ωραία, ιδηλιακά το βρίσκω. 27 έχει στη Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη.
1: Έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους σε ΑΔΕ. Που κάνανε σε τουριστικούς προορισμούς, ρε παιδί μου. Και λέει, σε ένα κομμωτήριο στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεχάσει να κόψει 164 αποδείξεις. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Και θεωρήθηκε υποτροπή και το κλείσανε για
0: Εδώ ήταν ένας κύριος, όταν έλειπες, όταν ήσουν σε διακοπές, ο οποίος είχε δηλώσει 132 αυτοκίνητα, όχι ένα και δύο, 132 αυτοκίνητα σε ακινησία. Και τα νίκιαζε. Και τα νίκιαζε κανονικά, 132 αυτοκίνητα. Τα μίσθωνε.
1: Αν του είπαν είναι κόλπο αυτό, δήλωσε τα σακινησία.
0: Ρε, είσαι αλήθεια τώρα. Για να μην πληρώνει τα τέλη. Τα δήλωσε σακινησία. Και μετά τα νίκιαζε. Μη χειρότερα, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή. Το δαιμόνιο του Έλληνα. Αυτό κάποιοι το θεωρούν και μεγάλη μαγιά. Τι να μας πούν οι κουτόφραγγοι και τέτοια που τρώγαν βελανίδια. Ναι. Διότι εμείς κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Εδώ υπήρχε ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορούσε στην Εθνική με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου.
1: Όταν έλειπες.
0: Ποιο?
1: Αυτός, με τα ηχεία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Τώρα σχηματίζει και δικογραφία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Με τις πόρτες ανοιχτές στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί ήθελε να ακούγεται τη μουσική που έπαιζε. Το άρεσε, θέλει να την μοιράζεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζονται μαζί μας τη μουσική που ακούνε.
0: Ξέρω, περνάνε και κάποιοι από το γραφείο κατά τις 4.30 το μεσημέρι που είναι και ώρα κινησικίας με το subwoofer στο τσίτα και ακούνε κάτι.
1: Καγκούρια.
0: Βλαχο. Ραπ. Βλαφορά.
1: Και τράπ ακούνε.
0: Αυτό ίδιο λέμε.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Τραπ, ακριβώς πέστε,
0: το
1: ίδιο.
0: Ναι. Δεν θυμόμουν τον όρο.
1: Τραπ. Εμείς γιατί.
0: Εμείς τι γιατί. Γιατί δεν έχουμε τέτοια αυτοκίνητα.
1: Όχι.
0: Ή γιατί δεν ακούμε τέτοια μουσική.
1: Γιατί αυτό είναι θέμα, α πούμε. Πρόσεχε τώρα. Είναι ώρα 4, α πούμε. Ή έχει γυρίσει από τη δουλειά. Γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει από τη δουλειά.
0: Μόλις, ναι.
1: Έχουν φάει λίγο έτσι μεσημερά και έχουν βάλει το κλιματιστικό και έχουν γλαρώσει.
0: Λίγο. Γλυκά, όμορφα.
1: Ή χειρότερο ακόμα. Έχεις καταφέρει που το παιδί που έχει κολικούς, που είναι μωρό, κάποια στιγμή να το ηρεμήσεις και το έχεις βάλει και το έχει πάρει ένας γλυκός υπνάκος.
0: Και περνάει ο άλλος στη διαπασόνα. Μαμά. Για τέτοια τραγούδια ακούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας από την Ορεστιάδα με 22 βαθμούς. Στον Κώστα, ναι, από την Κύπρο, 26. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. 26,5 έχει στην Κατερίνη και 70% υγρασία. Ακόμα και στο λιβάδι είχε ζέσει το τριήμερο. Και στείλτε σας παρακαλώ και τις ευχές στο φίλο μου τον Ευτύχη τον Παλαθιώτη. Τις ευχές του Γιάννη. Τις έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από εμάς ευχές στον Ευτύχη Παλαθιώτη.
1: Επειδή γυρνάτε όλοι τώρα, σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι αυτή, να ξέρετε ότι αυτή η τακτική που ακολουθούσατε μέχρι τώρα, που φεύγεις το πρωί από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Μένεις σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για το πάρκινγκ, ας πούμε, λέω τώρα, έτσι.
0: Παγκράτη, ναι, λόγου χάρη.
1: Και βγάζεις και βάζεις ένα ντενεκέ, μια γλάστρα, μια καρέκλα στη θέση κτλ.
0: Ναι.
1: Παγορεύεται. Από πάντα παγορευόταν.
0: Γι' αυτό εγώ έχω δει κάποιους που βγάζουν ολόκληρο. Έχουν γίνει σφίχτες οι μισοί, ας πούμε.
1: Κύριε Ζαρδινιέρα, ναι, εδώ έχουν κάποιοι μηχανάκια που είναι διαλυμένοι. Εμένα,
0: που α, ναι, και τα αφήνουν, ναι, ναι.
1: Και τα βάζουν και πιάνουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ κύκλους, κάνεις κύκλους, κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Αυτό απαγορευόταν από πάντα, αλλά έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα.
0: Δεν έχει πρόστιμα. Έχει γερανό, το μαζεύει, φεύγει.
1: Και πρόστιμο έχει.
0: Ναι, και πρόστιμο.
1: Βέβαια.
0: Μετά, και πρόστιμο.
1: 350
0: ευρώ. Αλλά το παίρνει, σκόνται, φεύγει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλέξ. Guten Morgen, mit Glück. Με ευτυχία είναι αυτό το mit Glück. Λόγω ονομαστικής εορτής σας ξαναστέλνω το τραγούδι. Καλημέρα, αγαπητή τύχη. Guten Tag, Lips, Gluck. Gluck, Gluck. Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Το σπρεχάρουμε το γερμανικό.
0: Τα σκοτώνω εγώ αυτά, το ξέρετε.
1: Το γερμανικό.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Εσείς οι δημοσιογράφοι πού βρήκατε τα χρήματα? Εύκολα κρίνετε τους άλλους και καλά κάνετε.
1: Ποια χρήματα?
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιο Βολτέρο?
0: Εμείς πού τα βρήκαμε τα χρήματα? Όχι, μισό. Μας λέει η Κατερίνα. Βρήκαμε εμείς χρήματα. Βρήκες εσύ.
1: Πού? Άμα είχα βρει χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Θα καρανανούλια τώρα. Ή θα έπαιρνα το ελικόπτερό μου να πάω για μπάνιο.
0: Ξυπνήσατε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Μήπως.
1: Εμείς που. Άμα μας βλέπετε ότι είμαστε μπρούκλιδες.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν είναι
0: καλά,
1: κακό,
0: ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, επειδή έλεγες πριν ότι θα πήγες κάπου, πήγες και είδες στην Ανάβηση την Ανατολή, τη Δύση, ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό δεν θέλει λεφτά.
0: Και ρωτάει, κάντε τους κουτούς. Όχι.
1: Όχι. Όχι, πραγματικά. Θέλει λεφτά αυτό να πας στο Λιοβασίλεμα.
0: Ναι,
1: γιατί.
0: Βέβαια. Ξέρεις πόση βενζίνη είναι μέχρι Ανάβησο.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Από τα Σέρας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα και. Α, γύρισε η Μαριτίνα.
1: Εσύ,
0: Μαριτίνα, αλήθεια.
1: Έλα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια. Έρχεται τώρα, λέει. Μπράβο.
1: Ναι, άντε, ρε παιδί.
0: Καλώς την.
1: Άντε και έχουμε να πούμε πολλά για το Χάρη και τη Μέγαν.
0: Ποιο Χάρη και το Μέγαν?
1: Συζητά.
0: Τη Μαριτίνα.
1: Και με τη Μαριτίνα.
0: Δεν συζητάτε για τον Δούκα και για τον Ανδρουλάκη?
1: Για τον Δούκα και τον. Ποιον?
0: Όχι. Δεν συζητάτε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε εμείς τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: είναι πολύ ψηλή πολιτική για μας αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Α, τι.
0: Είδα αυτό το. Την κυρία στην Κέρκυρα. Η οποία πάτησε ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Σχηματίζεται δικογραφία. Mm. Έτσι θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Η ίδια λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ κάπου διάβασα όμως ότι το είχε επαναλάβει και με άλλο ζωντανό.
1: Η κυρία η συγκεκριμένη.
0: Έτσι διάβασα. Δεν είμαι απόλυτο σίγουρος, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Διάβασα όμως ότι δεν είναι το, και το δίσεξα Μαρτίνου καν δροσοφού. Ούτε γυναικός. Έτσι. Ναι. Γενικός σοφών. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και δεν παίρνω θέση.
1: Υπάρχουν αλλά βίντεο πάντως. Τώρα δεν ξέρω την πρόθεση που είχε. Η πρόθεση δεν φαίνεται στο βίντεο.
0: Πώς να φανεί η βίντεο.
1: Ναι. Ναι. Αλλά υπήρχε και μια άλλη κυρία πάλι στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο. Η οποία είχε δέσει σε έναν τοίχο μία γάτα και τη σκότωσε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι σας κάνουν τα ζωντανά όμως? Δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό σας λέγαμε στην αρχή ότι όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αυτό δεν δείχνουν καλά ένστικτα γενικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή
0: αυτό.
1: Δείχνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν σκεφτείς, για παράδειγμα, εγώ δεν φημίζομαι. Είχαμε πάντα ζώο στο σπίτι μας και με κατοικίδια. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα με τις πολλές ώρες δουλειάς θεωρώ ότι δεν μπορώ να έχω ένα κατοικίδιο, γιατί θα αισθάνεται μόνο του. Γιατί μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, όμως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι πιο αδύναμα από εμάς τα ζώα γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα ζώα. Ναι. Δηλαδή, αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, βγάλτε ένα τέτοιο με δροσερό νεράκι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι, που τα φροντίζει. Και τα, ακόμα και αν δεν είναι δικά του. Ειδικά αν δεν είναι δικά
1: της
0: του.
1: Της
0: γειτονιάς, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό. Τα δέσποτα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κάποιους πρωτοποριακούς, δηλαδή που βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα, δήμους, που υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε εάν το πάτησε σωστά ή δεν το πάτησε σωστά, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω, χάνετε το μέτρο. Επανέρχεται, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, που βρήκε τα χρήματα. Καταλαβες.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν αγόρασε κανένα σπίτι.
0: Όχι, αγόρασε του Βολτέρου.
1: Η γυναίκα του τα
0: αγόρασε. Του Βολτέρου είναι ή στην οδό Βολτέρου.
1: Του
0: Βολτέρου, το
1: ναι,
0: ίδιο.
1: Ναι. Αλλά ότι, ναι, αυτό, ότι, πώς σας ήρθε τώρα,
0: ξέρω εγώ, τι ήρθε. Πού βρήκε τα χρήματα.
1: Δεν κάνει υπόθεση.
0: Τα χρήματα. Τώρα το αγόρασε. Πότε,
1: τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι χρόνια πριν.
0: Μισό λεπτό. Πότε το. Αυτό θέλω να ρωτήσω την κυρία Κατερίνα, γιατί φαίνεται ότι έχει αγωνία 6 και 20 το πρωί. Πολύ ωραία. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Πείτε μας κάποια στοιχεία να το ψάξουμε. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Ναι, ωραία. Δεν, θα απαντήσει, φαντάζομαι, αργότερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ωραία. Άλλα θέματα. Τι άλλο γίνεται.
1: Άλλα θέματα.
0: Με την Τουρκία, λέει. Βλέπω όλο και περισσότερες αναλύσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού
0: ότι με το. Κάποιοι θεωρούν ομοτελειακό ότι με το Ισραήλ θα υπάρξει μπιφ, θα υπάρξει κόντρα, θα υπάρξει έως και σύγκρουση.
1: Σύγκρουση, άλλο.
0: Έως και σύγκρουση. Έως και σύγκρουση.
1: Ναι,
0: μπιφ υπάρχει,
1: ναι,
0: ήδη.
1: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε κάποιες αναλύσεις ότι τι θα κάνουμε εμείς αν η Τουρκία επιτεθεί στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ ή αν υπάρξει σύγκρουσή του στη Συρία. Η Συρία δεν είναι νατοϊκό έδαφος, να το πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν επίσης η Τουρκία, αν η Τουρκία επιτεθεί κάπου, δεν το ξέρω, λέω με βάση τα σενάρια που βλέπουν το Βόζι της Δημοσιότητας, αν επιτεθεί η Τουρκία κάπου, δεν πρέπει να συνδράμουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι, αν δεχθεί επίθεση είναι μια άλλη ιστορία, όπου πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, να γίνουν συνεδριάσεις, τα αρμόδια όργανα και τα λοιπά. Πάει λέγοντας.
1: Όλα αυτά αν είναι προϋποθέσεις. Ναι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, αποφασίσει η Τουρκία να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα την ακολουθήσει.
0: Εγώ το έλεγα γκλουκ, δεν είναι γκλουκ, γλυκ είναι η τύχη. Αρέσει, Άλεξ, γιατί μου βάζεις τέτοια όμως. Ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Θα μάθουμε. Σιγά σιγά. Είναι και αυτή η υπόθεση. Πάμε από τον Αστάλο.
0: Ναι.
1: Το διάβαζα χθες με έναν Ισπανό.
0: Τι διάβαζες για έναν Ισπανό, πράγμα.
1: Ο συγκεκριμένος 66 ετών. Είχε επιχειρήσει ο άνθρωπος. Πήρε τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να εργάζεται και είπε τη γυναίκα του: θέλετε να κάνουμε βόλτα με το ιστιοφόρο μας και διακοπές. Ναι,
0: ναι,
1: του είπε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή ήταν εκεί η νυχτά της Πύλου.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς δηλαδή. Και ψάρευε εκείνος, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Δεν τον έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τρεις μέρες έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο με τη γυναίκα του πάνω, η οποία δεν μπορούσε, δεν ήξερε καν πώς να επικοινωνήσει με τις αρχές. Αλλά λέω, ρε παιδί.
0: Άμα δεν
1: μου,
0: έχει τις γνώσεις.
1: Όχι, ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα αν έχει γνώσεις.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε δύο άνθρωποι να πάμε κάπου. Δεν γίνεται ο ένας να έχει γνώσεις.
0: Βέβαια δεν γίνεται να ξέρει μόνο ο ένας, γιατί. Ναι, γίνεται. Έρχεται η κακιά η ώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνεται, δηλαδή, ένα ατύχημα, κάτι.
1: Δεν νιώθεις ανασφάλεια. Παίζει λίγο, θυμάει ο άλλος, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι από την ζέστη. Παθαίνει μια ηλίαση. Ναι. Δεν λέμε τώρα να πάθει κάτι βαρύ, ας πούμε, κάτι. Μια ηλίαση παθαίνει, ναι, και λίγο θυμάει. Δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνήσει. Θα έπρεπε να ξέρει.
1: Βέβαια,
0: λογικά.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: εμείς που ταΐζουμε και βάζουμε νερά και δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμαστε. Αλήθεια.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μιλάμε μέχρι και αυτόφορο έχουν ζητήσει να με στείλουν γιατί ταΐζω τα δέσποτα. Και όχι σε χώρο ιδιωτικό.

0: κακό ή δημόσιο. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι έξω από τη λογική μου.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως αν είναι ποντικάκι, κάποιοι τα έχουν κατοικίδιο.
1: Όχι,
0: σαν χάμστερ, τι κάνουμε εκεί, τα σκοτώνουμε.
1: Όχι,
0: δεν σκοτώνουμε,
1: μισό λεπτό,
0: παιδιά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
0: Τι?
1: Δεν υπάρχει κατοικίδιο ποντικάκι.
0: Το έχει χάμστερ.
1: Άλλο το χάμστερ.
0: Γιατί?
1: Άλλο το χάμστερ. Το χάμστερ είναι σε χώρο ειδικό, είναι το έχουν οι άνθρωποι, γιατί το έχουν εκπαιδευμένο. Και
0: εγώ είχα μια φίλη που δεν το είχε μέσα
1: δεν
0: σε κλουβί.
1: Το είχε σε κλουβί.
0: Το είχε στο σπίτι.
1: Το έχουν, ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι το χάμστερ, άλλο είναι το ποντίκι που ξαφνικά θα εμφανιστεί.
0: Το ποντίκι και το ποντίκι, γιατί το φοβόμαστε. Γιατί έχει ασθένειες. Λεπτοσπυρώσεις και τέτοια πράγματα. Αν σε δαγκώσει ποντίκι, μπορεί να σου μεταδώσει αρκετές ασθένειες. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Είναι άλλο. Έτερον εκάτερον. Γι' αυτό έχουμε τις γάτες. Για να μην έχουμε ποντίκια. Ε?
1: Αχ, Διονύση.
0: Και φροντίζουμε τις γάτες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι γάτες κυνηγοί όμως.
0: Δευτέρα μετά την άδεια, δύσκολη Δευτέρα, πολύ. Βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να ταξιδέψω 60 μου χιλιόμετρα για το γραφείο. Ανοίγω το ραδιόφωνο στην πρωινή σας παρέα μετά από 15 μέρες και σας ακούω να μαλώνετε για το Χάρη και τη Μέγαν. Αχ, βρε παιδιά μου, λείψατε.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω.
1: Ακόμα.
0: Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, αδιαφορώ. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Εντάξει, δεν
0: με το
1: είναι.
0: Θέμα.
1: Δεν
0: το έχω παρακολουθήσει κιόλας. Δηλαδή, ό,τι ξέρω.
1: Δεν έχω πια. Δεν έχει
0: ό,τι
1: πια.
0: Ξέρω, το ξέρω μόνο από την Κατερίνα.
1: Δεν έχει πια. Κάτι θα κάνουν όμως.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουν.
0: Ναι.
1: Κατά τώρα δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποντίκι, ποντικό φάρμακο, λέει ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επικίνδυνα τα ποντίκια.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κατοικίδια εννοώ. Επειδή με αυτά τα είδη, τα διάφορα που έχουν.
0: Η κυρία δεν μπόρεσε ούτε το 112 να καλέσει για την Ισπανίδα. Μιλάω μισή είδηση. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, η οποία από το πόθεν έσχε το πέρασε στην Ισπανία.
1: Τι μισή είδηση, ρε παιδιά.
0: Ότι δεν, ούτε το 112 δεν ήξερε.
1: Το 112. Εντάξει. Κι άλλη μία ζήταγε πώς παίρνουμε το 100, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Τρία χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρεις, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Μπορεί να μπλοκάρεις και να λες τώρα εγώ τι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, γιατί ήμουν σχεδόν παρόν, όταν έλεγε πώς παίρνω το 100.
1: Ήταν ταραγμένη.
0: Μπλόκαρε. Καταλάβες, μπλόκαρε.
1: Ήταν εκεί ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Από μέσα.
0: Δίπλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. Με 24 βαθμούς.
1: Mm.
0: 24.
1: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, ρε παιδί.
0: Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς καιρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που κουράζεσαι 5 βήματα να κάνεις.
0: Ναι.
1: Είδα, ας πούμε, ότι πέθανε μια γυναίκα 41 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε πάει για πεζοπορία στην Κρήτη.
0: Παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γιατί πας μακριά. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 20, με 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
1: Κάνα τζόκινγκ.
0: Κάνα τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Η γυμναστική, ιερό πράγμα. Το σέβομαι απόλυτα.
1: Το
0: δεν
1: συζητάμε.
0: Το κάνω. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες. Με 29 βαθμούς δηλαδή να τρέχεις το δρόμο. Το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Ανθυγινό, πώς το λένε. Πας υποτίθεται να κάνεις καλό στον οργανισμό σου, αλλά τον καταπονείς σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπονείς τόσο πολύ τον εαυτό σου υπό αυτές τις συνθήκες. Μια εβδομάδα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Θα περάσει. Ναι. Και μόλις περάσει αυτός ο καιρός, λίγο θα μπορούμε να ξανακάνουμε γυμναστική. Να κάνουμε.
1: Εγώ συγγνώμη, βλέπω και κάποιους
0: ποθαράδα και τα λοιπά.
1: Πηγαίνουν στη δουλειά τους με το ποδήλατο αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μήπως είναι ηλεκτρικό και δεν χρειάζεται πετάλι.
1: Όχι. Τους έχω δει. Να κάνουν
0: πετάλι. Καταρχήν θα φτάνουν στη δουλειά κάθετη.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει να κουραστούνε. Οι γύρω σας τι σας φταίνε. Εκτός και αν έχετε τους χέρες στη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Καλά, εσύ το πας τώρα αλλού.
1: Ναι. Εδώ δεν το πάω αλλού. Συγκεκριμένα το πήγε.
0: Μόνο του πάει.
1: Μόνο του πήγε.
0: Μόνο του ναι. πάει. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα το Στάμου είχε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Ασμήνη. Πολλές φωτιές σε διαμερίσματα για αυτές τις μέρες. Γίνεται κάτι με τις συσκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι από την υπερθέρμανση
1: τώρα.
0: Την υπερλειτουργία κάποιων συσκευών. Ποιος
1: μπορεί,
0: ξέρει.
1: Μπορεί.
0: Ποιος
1: είναι
0: ξέρει.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάντως, παιδιά, αυτές τις μέρες λίγο κράτη, ας πούμε.
0: Τελικά το με το σπίτι του Βολτέρου για το πόθεν έσχες δεν το είπατε.
1: Τι
0: δεν
1: θέλετε, ρε παιδιά.
0: Ότι πριν 5 χρόνια έκανε το έστες και όχι το πόθεν. Καταλαβες.
1: Τώρα
0: που το είπαμε, όχι, κάτσε. Τώρα που το είπαμε, αισθάνεστε λίγο καλύτερα. Mm. Αν αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, χαρά μας μεγάλη μας. Να αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν θέλουμε να είναι κανείς
0: στενοχωρημένος.
1: κανείς.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, ό,τι θέλετε.
0: Ναι,
1: θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Ναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν. Έβλεπα επίσης κόσμο που έφευγε.
0: Πού πάει?
1: Διακοπές.
0: Καλά, τυχεροί.
1: Τυχεροί.
0: Τυχεροί. Και φεύγουν μέσα στον καύσωνα. Ε, ωρα,
1: είναι ωραία εποχή και τώρα. Είναι να. Ωραία εποχή. Βέβαια είναι πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι της εστίασης.
0: Κάτσε, κάτσε, το έχουμε παρέσει το ψυχογράφημα. Εσείς σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Δεν ξέρω τι τονίζετε από όλα.
1: Τι θέλετε να αισθανόμαστε, πείτε μας. Όχι, όχι, πείτε μας τι θέλετε να αισθανόμαστε.
0: Πού πάει το σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε, ναι, ή σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Τι τονίζετε από τα δύο?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά, εσείς θα μας πείτε.
1: Πολύ καλά.
0: Σας στενόμαστε, ρε, παιδιά. Αυτό παθαίνουμε.
2: Κάτσε να δω το που κάνεις.
3: Είναι νωρίς, ρε Διονύση.
0: Ρε, 29 βαθμούς, 5 και 20 το πρωί. 29 βαθμούς.
3: Αν ζεσταίνεσαι τώρα, 6 και 56, δηλαδή τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και στις 2 ώρες?
0: Είναι λίγο βάρβαρο όμως. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο καιρός. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ήδη από τον Ιούλιο. Πρέπει να φύγει αυτός ο καιρός. Δηλαδή είναι άχαρο.
2: Από μένα είναι ναι, Διονύση, ό,τι λες, ναι, να το ξέρει.
3: Κατερίνα, εμείς τι θα πούμε?
1: Καλοκαίρι, εμείς είμαστε του καλοκαιριού.
3: Εμείς του
1: καλοκαιριού. Έτσι. Αυτό, ναι. Μπανάκι.
2: Όχι, ένα λεπτό. Τι? Και εγώ και ο Διονύσης της παραλίας είμαστε. Αλλά βλέπεις γύρω-γύρω θάλασσα, άμμο και τα λοιπά.
3: Καλά τώρα γκρίνια. Με γιατί λίγη
0: όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό.
2: Να το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό. Να ξεκινήσω για τη θάλασσα. Ρε εσείς, παιδιά, με 29 βαθμούς που αργότερα θα πάει 35, 36, 30. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι σήμερα θα έχουμε 40.
3: Ένα μπάτι στη διαδρομή, ένα στο γυρισμό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ταλαιπωρία, δεν είναι δοκιμασία.
2: Η Μούλα είναι οι αισιόδοξοι, χαρούμενοι άνθρωποι και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί θα καταλάβουμε.
1: Εγώ έχω παραγγείλει να μου φέρουν μια πίνα κολάντα.
0: Παιδιά, τι ωραίο ο
2: χειμώνας. Έχεις το πουκάμισο του Διονύση, νομίζω.
3: Εντάξει, είναι σε πνεύμα. Καλοκαιρινό όμως, καύσωνα.
1: Παιδιά, άμα σοβαρέψουμε.
0: Είπα να το κρατήσω αυτή την εβδομάδα, είπα να το κρατήσω λίγο.
1: Άμα μαζευτούμε από τώρα και γίνουμε by the book από τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά, γιατί είναι δύσκολο χειμώνα αυτό που έχει.
3: Έχεις δίκιο τώρα, Κατερίνα, και δίνει και το στίγμα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Τι μα ενδιαφέρει.
2: Ακούγαμε και τον Γιώργο τον Ξηραδάκη για το χειμώνα και πού θα πάνε τα καύσιμα.
0: Ψάχναμε πριν από λίγο να πούμε να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μία. Με εξαίρεση τον αθλητισμό που λέγαμε ότι μας δίνει κάποια χαμόγελα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που οτιδήποτε άλλο να πιαστείς. Στο διεθνή περίγυρο, στο μικρό κόσμο του καθενός, ας πούμε, σε αυτά που παρουσιάζονται πριν για τον τύπο που κυκλοφορούσε στην Εθνική με το διαπασόν μουσική και ανοιχτές τις πόρτες, ή σε αυτούς που πατάνε τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα, ας πούμε.
2: Χάνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν την καλή την είδηση. Πες κάτι ότι έρχεται, πες ότι υπάρχει μια καλή είδηση.
3: Μα και μπήκε ο άλλος από το χέρι, σπίτι πες, του. Κάτι, είναι 7 η ώρα να ξεκινήσει η μέρα του και λέμε δεν έχει τίποτα καλό.
1: Εντάξει, θα έρθει, θα έρθει. Θα έρθει και το.
2: Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, θα έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Θα έρθει, παιδιά, έχουν πολύ καλές ειδήσεις τα παιδιά μετά, ναι.
0: Αργότερα.
1: Μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο. Καταλαβαίνω και εμείς και εσείς.
1: Ήτανε σφινάκι σήμερα.
2: Ήτανε η φωτιά που μας στέλνει λίγο την παρέα σας. Αλλά ευτυχώς όλα είναι καλά.
3: Είδηση, όλα καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησου, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. «Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 2016. Με συγχωρείτε, 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοικών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αι, αι, αι.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο Art News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει καλημέρα. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, ειδικά πρωί-πρωί, αλλά λόγω ζέστης ούτε εγώ ξύπνησα καλά. Ξέρετε πόσο επίπονο είναι για όλους εμάς που δεν μπορούμε να πάμε είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους χρημάτων για ένα μπάνιο να βλέπουμε αυτά τα ατελείωτα ρεπορτάζ με τον κόσμο που φεύγει για τις διακοπές του. Πονάει, ρε παιδιά, για να μην πω το καθημερινό μισάωρο για τις ίδιες ειδήσεις. Π.χ. κόκκινα δάνεια κλπ. Ευτυχώς λέει υπάρχει το ραδιόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News Radio 105,8. Είναι μια.
1: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Και αυτοί που πάνε τώρα διακοπές, εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές γιατί δεν μπορούσαν να πάνε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Μας λέει, βάζει και την παράμετρο ότι κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές ενδεχομένως και για λόγους υγείας.
1: Έχουν διάφορα τέτοια θέματα.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να μπούμε στο κάθε.
1: Γενικά ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι αυτό το οποίο μας πέρασε. Ναι. Δηλαδή, εγώ και σε προσωπικό επίπεδο έγιναν διάφορα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμάς. Είναι περίοδοι και περίοδοι τέλος πάντων στη ζωή μας που συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
0: Είναι με τα. That's life, που λένε. Ναι. Με τα πάνω και τα κάτω. Ναι.
1: Τέλος πάντων, διάβαζα μία είδηση. Ναι. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα. Ναι. Έτσι έχουν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία εμείς σε κρούσματα. Τώρα, θα ξεκινήσει, λέει, ένα πρόγραμμα. Εμβόλιο δεν υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό δυστυχώς. Γιατί ρωτούσα και ειδικούς, ας πούμε, έχουμε ρωτήσει και εδώ και από την εκπομπή. Όμως ξεκινάει ένα πρόγραμμα από την 1η Οκτωβρίου, το οποίο θα έχει διάρκεια για 3 χρόνια. Το οποίο τι έχει στόχο, να φτιάξουν rapid test για να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί έχει πολύ σημασία να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν αυτό σαν μια ίωση, ότι κάτι αυτό, και μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυσάρεστα πράγματα. Θα φτιάχνουν λοιπόν και συμμετέχει και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ερευνητικό πρόγραμμα. Και ο στόχος τους είναι των επιστημόνων να φτιάξουν ένα rapid test, το οποίο, λέει, θα σου παίρνουν, ξέρω εγώ, λίγο αίμα. Και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχεις το αποτέλεσμα. Σημαντικό.
0: Σημαντικό είναι. Πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Στην έγκαιρη διάγνωση, γιατί η πρόγνωση δεν γίνεται. Εδώ είναι έγκαιρη διάγνωση. Καλό είναι αυτό για να μην έχεις παρενέργειες, να μην έχεις τα αποτέλεσμα. Ειδικά αν είσαι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτές που έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Λοιπόν, σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και έχει, λέει, Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό το ολοκληρώνεται.
0: Ολοκληρώνεται. Για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έχει πολλά πράγματα.
0: Θα έχει, λέει.
1: Αλλάζουν σχολικές εκδρομές, αυστηροποιείται το θέμα των κινητών και περισσότερο.
0: Ναι. Θα γίνει και ένας έλεγχος στο πώς πηγαίνει αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου για τη συγκράτηση των τιμών.
1: Τα προϊόντα, ναι.
0: Για αυτά τα προϊόντα, ναι. Γιατί από Σεπτέμβριο έρχεται, υπάρχει υπόσχεση τουλάχιστον από τους φορείς της αγοράς να υπάρξει κάποιο είδους συγκράτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και θα είναι και το νέο χωροταξικό πλαίσιο αυτό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το οποίο.
1: Και για τον τουρισμό.
0: Το πρώτο που κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο που κυκλοφόρησε, τώρα θα έχει και τη βούλα του Υπουργικού Συμβουλίου, προκάλεσε νέα ένταση και με την Τουρκία.
1: Βέβαια. Και αυτό. Για τον τουρισμό προκάλεσε ένταση και για τις ΑΠΕ.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε ένταση.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν 3 εθνικά χωροταξικά. Το ένα είναι αυτά τα 2. Και το τρίτο είναι για τη βιομηχανία.
0: Που θα μπορούν να φτιαχτούν μονάδες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενδιαφέροντα να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σας λέγαμε ότι ήταν ένα καλοκαίρι περίεργο. Και το φθινόπωρο χειμώνας, άνοιξη, θα είναι έντονα. Βαδίζουμε, μπαίνουμε με τη ΔΕΘ, με την έναρξη της ΔΕΘ. Μπαίνουμε σε αντίστροφη πορεία πλέον για τις εκλογές. Έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Δηλαδή,
1: έχει πολλά μέσα. Μέσα Σεπτέμβριο έχει. Αρχές Σεπτεμβρίου 2 θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Τσίπρας.
1: Αλέξης.
0: Ναι.
1: Ναι. Να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Στη ΔΕΔ δεν ανεβαίνουν τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
1: Αυτό ανεβαίνει πριν.
0: Μα από δεν είναι
1: όλους.
0: Κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Όχι, ανεβαίνει πριν από όλους, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει.
0: ΔΕΔ, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο πρωθυπουργός πρώτος. Μετά είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει, βέβαια λένε ότι ανεβαίνει πιο πριν για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, να το κάνει και κοντά στο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως για τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Τώρα που πες Ανδρουλάκη.
1: Τι?
0: Αυτοί έχουν, εξακολουθούν και έχουν το θέμα του με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε.
1: Αυτό.
0: Το επαναφέρει κάθε τόσο ο κύριος Δούκας, δηλαδή με αρθρογραφία.
1: Γι' αυτό το έχουν.
0: Ναι, το φέρνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή δέχτηκε και μία απάντηση σε αυτά που λέει για το πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση, αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, αν έχουν αλλάξει συνθήκες, γιατί έχουν μπει δύο καινούργια κόμματα κτλ. Κτλ. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε αυτός ο διάλογος, βλέπω και στον τύπο να λέει ότι δέχεται επίθεση ο κύριος Δούκας, ας πούμε, από το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο?
0: Το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποια πράγματα που είναι πέραν και εκτός της λογικής μου, ούτως ή άλλως δεν τα.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι.
1: Έλα να μιλήσουμε για τη Μαντόνα, γιατί δεν σε άφησα πριν, γιατί πλησιάζαμε στο
0: σπίτι. Τι θα σα πω για τη Μαντόνα.
1: Είναι αυτό μου θυμίζει. Τώρα η κόντρα για τη Μαντόνα μου θυμίζει.
0: Ποια κόντρα καταρχήν? Γιατί οι φίλοι ακροατές μπορεί να μην την ξέρουν.
1: Έγινε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Κρήτα.
0: Ναι.
1: Για τη Μαντόνα.
0: Γιατί έγραψε η κυρία Κρήτα, να πούμε στου ακροατές, ότι τους δεν τους αφήναν να κυκλοφορήσουν. Εγώ τι είπα, ενός νησιού.
1: Ναι.
0: Ενός χωριού. Ναι. Δεν τους αφήσαν να βγουν έξω.
1: Να μην ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει καταγραφεί κάτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν
0: ξέρω. Υπόθηκε και διαψεύστηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Αυτό που ζητήθηκε είναι να μην γίνονται μαγνητοσκοπήσεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό διάβασα εγώ.
1: Αλλιώς,
0: ναι.
1: Τι να τη κάνει, η Μαντόνα κάθεται και λέει φωτογραφίες ανεβάζει.
0: Το θέμα είναι τι. Το αν κάνει καλό που ήρθε η Μαντόνα εδώ πέρα και έκανε σύν τη άλλη σε όλο τον κόσμο, μπας περιπτώσει μεταδόθηκαν εικόνες από την Ελλάδα ή όχι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα όχι, είναι αυτή η νοοτροπία που λέγαμε πριν.
0: Ότι δεν θέλουμε.
1: Ότι βλέπεις μίζερα τα πάντα. Επειδή προσπαθεί να βρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι σε οτιδήποτε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Δηλαδή η Μαντόνα, το ξαναλέω, μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα, είναι τόσο ενθουσιασμένη, της άρεσε τόσο πολύ εδώ.
0: Ναι.
1: Έκανε και τις φωτογραφίσεις της και τα διάφορα, που, πώς το λένε, μιλάει συνέχεια για την Ελλάδα και για τα μέρη που επισκέφθηκε. Βρήκαν να την κοροϊδέψουνε. Που φόρησε, που εμπνεύστηκε, ας πούμε, οι σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν τους πω εγώ, δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμπνευσμένοι από την κερκυραϊκή φορεσιά, ας πούμε, έφτιαξαν κάτι αντίστοιχο και φορούσε και η Μαντόνα στις διακοπές της, ας πούμε, διάφορα.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το
0: κάνει.
1: Εμπνευσμένοι από την κερκυραϊκή φορεσιά, ας πούμε, έφτιαξαν κάτι αντίστοιχο και φορούσε και η Μαντόνα στις διακοπές της, ας πούμε, διάφορα.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το μιζεριάσω.

0: Τέλος πάντων, η καινούργια της δουλειά, που έχει σαρώσει τα γκράμι, είναι 68 χρονών και σαρώνει ακόμα και ήρθε στην Ελλαδάρα και της άρεσε. Και να σας πω κάτι, οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω, κάτι τρέχει στο μέσα σας. Κάτι υπάρχει στο μέσα, στο μέσα δηλαδή, δηλαδή φέτος έγινε παρέλαση. Ναι. Αν αυτό το θεωρείτε ότι δεν είναι καλό.
1: Εντάξει, να το πούμε. Να χαρακτηρίζουμε κάποιους persona non grata.
0: Ναι. Ναι.
1: Να μην τους αφήνουμε να περνάνε τα σύνορα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κάντε μας μια λίστα.
0: Κάντε λίστα.
1: Ναι.
0: Έμα ναι. Ράους Μαντόνα.
1: Υπάρχουν και πολίτες που σας κρίνουν. Συνεχίζει η Κατερίνα.
0: Φυσικά.
1: Η κυρία
0: φυσικά,
1: Κατερίνα.
0: Φυσικά. Από τους πολίτες κρινόμαστε. Κάθε μέρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν το διαφωνώ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη με τα σκιτσάκια του, με το σπαγκοραμένο από το Μεσολόγγι του. Από το Μεσολόγγι, ναι. Ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
0: Αυτό που ελέγχει ΑΔΕ τις οικογενειακές τις διαδοχικές, εντάξει, διαδοχικές οικογενειακές δωρεές, λέει, για να βρει περιπτώσεις που μπορεί να αλλάζουν χρήματα. Έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμα και σε οικογενειακά τραπέζια. Δηλαδή, γιατί λέει, ο μπαμπάς, ας πούμε, μεταφέρει στο παιδί μέσω Ήρης 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και λέει, αυτό το πράγμα, αυτό μπορεί, είναι κακό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις και αυτή τη συναλλαγή, εντάξει, να ελέγχονται όλα, αλλά τι έχουν εντοπίσει, να πω ότι μέχρι πόσα λεφτά μπορείς να μεταφέρεις με ήρης, ας πούμε.
1: Νομίζω ήταν 500 και νομίζω ότι ανέβηκε τώρα το όριο, αλλά
0: ωραία,
1: σου λέει, αν αυτό θεσμοθετείτε, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένα κρυφό έσοδο για κάποιον, το οποίο είναι αδήλωτο. Καταλάβεις, γι' αυτό θέλουν να κάνουν διασταυρώσεις.
0: Αυτό πρέπει να διασταυρώσουμε.
1: Τα άλλα τα λύσαμε.
0: Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Ναι. Τα άλλα τα λύσαμε.
0: Γιατί για να μου δίνει το κρυφό έσοδο πρέπει κάθε μέρα που ανανεώνεται να μου βάζει λεφτά. Ναι. Μπαμπά.
1: Ζητάς.
0: Μπαμπά.
1: Ζητάς, θα σε ακούσει κανένας.
0: Δεν ζητάγα στα μικρά τα μου. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι, τα μικροποσά δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαντάζομαι είναι αυτό που λέει. Βάζω χίλια, βάζεις χίλια εσύ στην κόρη σου σήμερα.
1: Ναι.
0: Μαΐρα, ετοιμάσου.
1: Και τις βάζω χίλια και αύριο.
0: Ναι, χίλια και αύριο, χίλια και μεθαύριο. Χίλια... αυτό δεν είναι κανονικό, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Και είσαι και λίγο άβερελ και εσύ από το κάνεις.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δημιουργεί κάποια μορφής έσοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει, όπα, κάτι γίνεται, τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, από δε.
1: Παιδιά, όλα αυτά πλέον ηλεκτρονικά είναι πανεύκολο και να ελέγχονται και να ρυθμίζονται και να βρίσκονται και να μην βρίσκονται. Θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία επέρεται η κυβέρνηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό έχει περισταλεί η φοροδιαφυγή με αυτά με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί χώρος. Χώρος για να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο λογαριασμός θα εμφανιστεί και θα τον δούμε και θα τον ελέγξουμε και θα τα συζητήσουμε.
0: Μπορεί να μην έχουμε επισκεφτεί διάφορα μέρη της χώρας,
1: ναι,
0: και κυρίως το Λιβάδι, αλλά πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων ταξιδεύουμε σε διάφορες περιοχές και μας μεταφέρουν και οι ίδιοι τα προβλήματα, την ομορφιά, τις εκδηλώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Στη Λίμνο δεν έχουμε πάει.
1: Δεν έχουμε πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει, ούτε εσύ έχεις πάει στη Λίμνο. Κακώς δεν έχουμε πάει, γιατί λέω ότι είναι πολύ ωραία. Mm. Πρόσφατα είχαμε μια μεγάλη φωτιά.
1: Ναι.
0: Και για τη φωτιά αυτή συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του νησιού.
1: Γιατί?
0: Ως υπεύθυνος. Γιατί είχαν βρει ένα χώρο.
1: Χωματερή.
0: Ναι,
1: αυτό το πράγμα με τις χωματερές, παιδιά, τέτοιο. Ναι. Είναι, λοιπόν. Θυμάστε, σας το λέγαμε και σας επισημέναμε ότι πολλές φωτιές έχουν ξεκινήσει από χωματερές και σας είχαμε πει ότι και με την Πάρο. Αν θυμάστε καλά, στην Πάρο είχαν συλλάβει τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το θέμα της χωματερής, γιατί υπήρχε μία υπόνοια ή και κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές έχει συμβεί αυτό. Πάμε στη Δήμητρα τη Λαχούρη.
1: Από τη Μητυλίνη, να μας
0: πει. Έβλεπα εγώ όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, σάρωσε, ναι, βέβαια. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και είπαμε να την ξυπνήσουμε και το πρωί.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πίσω από αυτό που είπες, Κατερίνα, ότι η Λίμνος είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα νησί που όταν το πρωτογνώρισα, γιατί η έδρα του σταθμού είναι στη Μυτιλίνη, το ερωτεύτηκα.

0: Για πολλά χρόνια έκανα διακοπές στο νησί. Έχει πανέμορφες παραλίες, αμμώδεις. Έχει χωριά τα οποία έχουν εκείνη την αγνότητα των χωριών που πρέπει. Χωριά με ιδιαιτερότητες, στενούς δρόμους που αναδεικνύουν τώρα τη μεγάλη επικινδυνότητα που διατρέχουν οι κάτοικοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως για παράδειγμα στο Θάνος, όπου υπήρχε μόνο ο περιφερειακός δρόμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα στενά του Θάνους, με τα δύο σχοράει αγροτικό. Εάν η φωτιά λοιπόν είχε φορά, και δεν το λέω με υπερβολή, εάν η κατεύθυνση της φωτιάς ήταν προς το χωριό, θα είχαμε προβλήματα. Η φωτιά λοιπόν πήγε προς την παραλία, αλλά ωστόσο εξαιτίας του καπνού και εξαιτίας του ότι υπήρχε ένας δρόμος διαφυγής, με τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε τα πλωτά μέσα, και πάρα πολύ καλά ενήργησε το κράτος, και άμεσα θα σας πω ότι ενήργησε το κράτος και απεγκλωβίστηκαν τα 59 αυτά άτομα. Το πρόβλημα και 7 εναέρια μέσα, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση για αυτή τη φωτιά, δεδομένου ότι στο πλωμάρι με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, θα σας έλεγα εγώ, λόγω του ότι ήταν μεικτή η έκταση, δηλαδή ήταν δάσος και ελιές, και καταλαβαίνετε ότι όταν τα πεύκα, τα πουρνάρια πάρουν φωτιά και οι ελιές προπάντων
1: σβήνει δύσκολα, άμα πάρει φωτιά στην ελιά την κρατάει, το ξέρω.
0: Για μέρες. Λοιπόν, καίγεται εσωτερικά. Λοιπόν, επέταξαν 3 εναέρια μέσα, 3 τράκτορες. 7 λοιπόν εναέρια μέσα για μία φωτιά που στο μεγαλύτερό της μέρος ήταν χόρτα, πολλά χόρτα και λίγη καλλιεργήσιμη έκταση. Και αυτό ίσως γιατί φοβήθηκαν μήπως συμβεί νέο μάτι. Γιατί οι ιδιαιτερότητες ήταν.
2: Επειδή λες είναι πολύ στενά τα δωμάτια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στο Θάνος, στον Άγιο Δημήτρη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Λίμνου έχουν δημιουργηθεί παράνομες χωματερές. Το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ξύπνησα σήμερα το πρωί και έμαθα ότι έχει παράνομες χωματερές. Εκεί πήγαινα λοιπόν και ο καθένας εγκατέλειπε ό,τι ήθελε. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία με καθυστέρηση έφτασε στην πυροσβεστική, έφτασε έγκαιρα, με καθυστέρηση έγινε η διερεύνησή της και χρειάστηκε να παρέμβει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου ένας πολίτης έλεγε ότι είδε κάποιος να κατεβαίνει από τα μάξη και να βάζει φωτιά. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, στην οποία ανήκει η κοινότητα Θάνους, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε αυτή η παράνομη χωματερή.
1: Αυτό ως καθήλυνα αρμόδιος για τις χωματερές, όχι ότι αυτός ευθύνεται.
0: Εμπρισμός από αμέλεια, τελεστής διαπαραλήψεως. Αυτό δηλαδή, αυτή δηλαδή είναι η κατηγορία. Συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος, ήρθε χτες στο απόγευμα με το πλοίο της γραμμής από Βόλο, Λίμνο, και έφτασε με τη Λίμνη. Οδήγησε απευθείας στην εισαγγελέα, η οποία τον άφησε ελεύθερο και έδωσε εντολή για τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Πάντως, Διονύση και Κατερίνα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που οι αρμόδιοι θα πρέπει να το επανεξετάσουν. Τι γίνεται στα χωριά σε περίπτωση πυρκαγιά, στα χωριά κυρίως που έχουν πολύ μικρά στενά δρομάκια και μεταβίας χωράνε, καλά δεν συζητώ τα πυροσβεστικά οχήματα. Στη φωτιά του Πλωμαρίου πριν από 15-20 ημέρες υπήρχαν τα αγροτικά αυτοκίνητα, ξέρετε, και τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων που γέμιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό εξαιτίας για να αποφύγουν αυτή τη δυσκολία.
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα νησιά.
0: Και κόσμο που δεν ξέρει, τους δρόμους. Υπάρχουν Τούρκοι οδηγοί που αν αποφασίσουν να στρίψουν, θα στρίψουν όπου μπορούν. Ναι. Δηλαδή το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Και επίσης, προχθές για τις ανάγκες στο ρεπορτάζ, βρέθηκα σε ένα άλλο χωριό του Πλωμαρίου, στον Μπουρό. Κατά λάθος βρέθηκα εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν μια καλή συγκυρία, θα σας πω, για να δω τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Τι να σας πω, δεν ξέραμε πώς. Επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν τόσο στενός ο δρόμος που το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό μας δεν χώραγε, δυνοπαθήσαμε να γυρίσουμε με την όπισθεν. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή και υπάρχει γενικότερα αναστάτωση. Γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι η φωτιά χτυπάει την πόρτα σου, θα κοιτάξουν όλοι να γλιτώσουν.
2: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια του να γλιτώσουν μπορεί να σκοτωθούν στην έξοδο προς την πόρτα.
2: Καταλάβατε. Όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει ψυχραιμία.
2: Είναι πολύ σημαντικό που μας τα επισημαίνεις αυτά, Δήμητρα. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε το εξής. Και το επαναλαμβάνω και το λέω από καιρού εις καιρών. Όταν ψηφίζουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ψηφίζουμε μόνο για παρτέρια και για γκαζόν. Ψηφίζουμε.
0: Καταρχήν δεν ψηφίζουμε το γνωστό μας.
2: Ακριβώς. Ψηφίζουμε ανθρώπους. Ψηφίζουμε ανθρώπους που θα κρατήσουν ασφαλή τον τόπο, που θα κοιτάνε να τηρούνται όλα όσα πρέπει να τηρούνται. Και δεν θα υπολογίζουν πολιτικό κόστος. Πώς θα το κάνουν.
1: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί τα χωριά αυτά.
0: Ναι,
1: τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή με
2: όχι,
1: τελείως...
2: δεν λέω για τους δρόμους.
1: Όχι, εγώ λέω για τους δρόμους.
2: Για
1: τις κομματερές έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες όταν ακόμα υπήρχαν κάρα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε απαλλατριώς. Πρέπει να δούμε όλα από την αρχή, δηλαδή με λίγα λόγια. Αλλά 7 και 28 το πρωί δεν ξέρω αν μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς. Εμείς απλά τα επισημάνουμε. Άλλωστε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει διαπιστώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κι εμείς για λίγο και επιστρέφουμε.
1: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη. Πολύ υγρασία εκεί πέρα. Πολύ υγρασία. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Ο κύριος Μάκης μας λέει ότι όλοι αυτοί που με ψημιρούν είναι αγνοήστε τους. Okay.
2: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κανένα.
1: Όχι, ναι. Και ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια πίτα φωτογραφία. Πίτα, τι πίτα είναι.
2: Από πίτα που δεν τρως, Διονύση μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνθήκες καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, σε έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0. Ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Στην Ουκρανία, τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: να πω δύο πράγματα για το καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του, τέλος πάντων. Ένα είναι ότι βούρκωσα βλέποντας, άνοιξα το Google Maps να δω την κίνηση. Κοίτα, είναι συγκινητικό.
1: Είναι ακόμα όλα πράσινα.
0: Είναι όλα πράσινα, παιδιά.
1: Είδες που στο παγό δεν έχουν γυρίσει ακόμα ή δεν έχουν βγει στους δρόμους.
0: Εντάξει, έχει στο λιμάνι εκεί.
1: Στο λιμάνι λογικό είναι.
0: Είναι τέτοια ώρα εκεί.
1: Ναι, έρχονται.
0: Έχει σε κάνα δυο σημειάκια, ας πούμε, αλλά μην φανταστείτε. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα μαγικό. Έτσι βούρκωσαν.
1: Χάρμα ιδέστε.
0: Ναι, έτσι βούρκωσαν τα ματάκια μου. Στάθηκα συγκίνηση μεγάλη. Ήθελα να ανοίξω το παράθυρο και να φωνάξω τους αγαπάω όλους. Κατεβαίνοντας Πέμπτη και Παρασκευή τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα. Δηλαδή. Ήταν ένα πράγμα,
1: παιδί μου,
0: τόσο ανθρώπινο και ήθελα, αλήθεια, ήθελα έτσι και υπήρχε ένας τρόπος να είχε φανάρια που δεν έχει, γι' αυτό ήταν μαγικό κιόλας που δεν είχε κίνηση, αλλά αν είχε φανάρι θα έβγαινα, θα πήγαινα να αγκάλιαζα κάποιον άλλο, θα του έλεγα το κατεβαίνεις κι εσύ κάθε μέρα.
1: Περνάω από ένα σημείο όπου βλέπω από κάτω είναι γέφυρα.
0: Ναι.
1: Ανισόπεδος κόμβος. Ναι. Και από κάτω περνάει, είναι Αττική Οδός.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, όλο το χειμώνα γίνεται εκεί πέρα.
0: Κόλας.
1: Στην Αττική Οδό τα βλέπεις. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνουν, αλλά ναι. Πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι και την Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα δω σήμερα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή. Αραία.
0: Ναι.
1: Καμιά σαρανταρέα τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος,
0: ναι.
1: Καλά, η κυρία Καταρίνα έχει στείλει το 14ο μήνυμα, αλλά φτάνει, μέχρι έχει βγάλει και με δικαστικό πόρισμα, ακριβώς επειδή είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, σε δικαστικά πορίσματα που δεν έχουν βγει από τη δικαιοσύνη, αλλά από την κυρία Καταρίνα, δεν υπησερχόμεθα. Πάμε παρακάτω.

0: Ο κύριος Πάνος λέει, ορίστε, εμείς ψηφίζουμε αλλιώς, λέει. Για τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε αντιπολίτευση στην κεντρική κρατική κυβερνητική διοίκηση που με τις πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζει δεν χρηματοδοτεί δήμους και περιφέρειες ούτε για μπαρτέρια.
1: Ακούστε να δείτε τώρα κάτι.
0: Εντάξει, απλά μην διαμαρτύρεστε.
1: Ούτε έτσι λύνεται το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι θέμα να ψηφίσεις από αντίδραση. Mm. Είναι να ψηφίσεις τον άνθρωπο που θα σου κάνει τη δουλειά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ειδικά
0: ίσως
1: για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ίσως. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις, όπως βλέπεις.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να έχουμε ωραίες πόλεις, ωραία χωριά, ωραίες κοινότητες κτλ. Και δήμους και αυτά, πρέπει να ψηφίσεις ανθρώπους που να σου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρασα από μια περιοχή που περνάω χρόνια. Δεκαετίες τώρα, έτσι, από μια συγκεκριμένη πλατεία την οποία τρόμαξα να τη γνωρίσω γιατί είχε πράσινο μετά από δεκαετίες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω ποιος είναι δήμαρχος εκεί, αλλά δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ο κύριος Πάνος επανέρχεται και λέει ότι στην εποχή του ίντερνετ, των smartphones, των data και των Google Maps ακούγεται περίεργο να υπάρχουν οδηγοί που δεν ξέρουν πού να στρίψουν. Μην το λέτε πάντα αυτό. Δεν είναι ομοτελειακό, κύριε Πάνο μου. Εγώ, ας πούμε, έχω στρίψει σαν δρόμο. Έχει βγάλει το GPS και μου λέει στροφή δεξιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ένα απαγορευτικό. Να.
1: Ναι.
0: Αλλάζουν οι δρόμοι, αλλάζουν οι συνθήκες. Πρέπει να κάνω αναβάθμιση. Για να κάνω αναβάθμιση στο Google Map είναι 370 ευρώ. Θέλετε? Τα βάλουμε μισά-μισά. Εγώ δεν θέλω.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: έχουν ακολουθήσει κάποιοι τις οδηγίες, όχι του Google Maps, μόνο ενός χάρτη, ρε παιδί μου. Χάρτη ψηφιακού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχουν πέσει σε τοίχο.
0: Και αυτό το έχω πάθει. Και αυτό το έχω πάθει. Έχω πέσει σε τοίχο, νόμιζα ότι θα βγω στον δρόμο πίσω από το μολ. Εδώ πέρα δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Στο Υπουργείο Παιδείας, εν πάση περιπτώσει. Νόμιζα ότι θα βγω εκεί και βρήκα τοίχο μπροστά. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι και μήνυση στο Google Maps σκέφτηκα να κάνω. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς που έχει 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι κάνετε?
0: Η κυρία Πέπη,
1: ναι,
0: γύρισε από τη Νέα Πέραμο,
1: ναι,
0: όπου προχθές έβρεξε κιόλας. Η πανέμορφο μέρος, λέει.
1: Είναι ωραία, ναι.
0: Και μας φέρνει και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το ανθάκι που μας στέλνετε τη φωτογραφία αυτή, το τελευταίο. Αυτό,
1: ωραίο λουλουδάκι.
0: Άμα πιάσει αυτό, θα το έχετε για χρόνια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ και πολύ ανθεκτικό. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, λέει: πρασινίσατε εσείς στους δρόμους, κοκκινήσαμε εμείς. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις στην πόλη. Κατάλαβες? Άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά, λέει. Καταλάβατε? Μερικές φορές η χαρά του ενός δεν είναι χαρά όλων.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Μπορεί να λέμε εμείς ότι η χαρά που μοιράζεται είναι διπλή και παελεύοντας. Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο και λίγο κλισέ και λίγο ακαδημαϊκά.
1: Ναι, ναι,
0: να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη με 13 βαθμούς. Ό,τι είπε για τη φωτιά στο πλωμάρι και για τον μπούρο ισχύει. Αν δεν ήταν οι εθελοντές να κουβαλάνε νερό με τα αγροτικά, δεν την έδιναν τόσο γρήγορα. Τώρα διοργανώνουν χωροεσπερίδες και κάνουν έκκληση για δωρεές για την αγορά ενός καινούργιου πυροσβεστικού οχήματος. Το θέμα δεν είναι να πάρεις μόνο πυροσβεστικό όχημα, το θέμα είναι να περνάει και από τους δρόμους. Από τα καλντερίμια.
1: Επίσης,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Να το πω με αυτό, οι εθελοντές και φέτος έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Βοήθησαν πάρα πολύ τους πυροσβέστες, βοήθησαν πάρα πολύ τις δυνάμεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί οι εθελοντές, έτσι, όχι.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τώρα για τους κατοίκους της περιοχής που.
1: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι και τρέχουν όχι μόνο στην περιοχή τους και σε άλλες περιοχές. Ταξιδεύουν άνθρωποι για να πάνε να βοηθήσουν.
0: Είχα μία εσφαλμένη εικόνα για αυτούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί, επειδή πλέον έχω έρθει πιο κοντά στο θέμα και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από σεμινάρια της πυροσβεστικής, έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της πυροσβεστικής με την έννοια μιλάνε στις ίδιες συχνότητες, ακούνε από τις ίδιες συχνότητες κτλ. Άρα συντονίζονται και από το ίδιο κέντρο και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι νομίζαμε. Και όταν μιλάμε για εθελοντές δασοπυροσβέστες, εννοούμε αυτούς που έχουν και τα κρυντένσια, τα ηχέγγυα.
1: Υπάρχουν και
0: για να κάνουν
1: και
0: αυτή
1: ομάδες επίσης, ομάδες που είναι εκπαιδευμένες πολιτών.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή εγώ θυμάμαι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που πήρα σε μια συνάδελφο για δουλειά, μου είπε ότι το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να τρέξω αν υπάρξει μεγάλη φωτιά στην Αττική κατά διάρκεια της βάρδιας, γιατί είμαι θελόντρια.
0: Ναι.
1: Και εκεί είπα πάσω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Νεκταρία από την Κεφαλονιά, που μας στέλνει μια φωτογραφία έτσι από αμφιθεατρική, από ύψωμα και από κάτω η θάλασσα. Ωραία, όμορφα. Ωραία, θαλασσίτσα. Ωραίο είναι. Και το χρειαζόμαστε γιατί ξέρουμε τι θα συναντήσουμε βγαίνοντας έξω. Από άποψη θερμοκρασίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο υπολογιστής έχει ζαβαθεί. Μου δείχνει ότι έξω έχει 28. Μα έχει 29, 5 και 20. Θα έχει 28 τώρα που έχει αρχίσει να που έχει σκάσει ο ήλιος. Τόσο. Μπα περιπτώσει, θα δούμε όταν θα βγούμε.
1: Το Shaft το βλέπεις εσύ.
0: Το Shaft το βλέπα, ναι.
1: Τι ωραία μουσική, ε.
0: Αυτό το κομμάτι είναι του Barry White.
1: Isaac Hayes.
0: Isaac Hayes, ναι, μπράβο, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Ναι, ναι, έχεις ναι. δίκιο. Ναι. Το Isaac Hayes και είχε γραφτεί και αυτή την.
1: Πρόσφατα μιλούσα την για
0: ταινία.
1: Το Shaft.
0: Σειρά.
1: Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε όλες τις σειρές που βλέπαμε τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Τότε που υπήρχε μόνο Earth.
1: Τις αστυνομικές σειρές. Και ήταν πολλές.
0: Ένα, δύο και τέτοια.
1: Ήταν πάρα πολλές.
0: Ναι, όντως.
1: Επιθεωρητής Μονταλμπάνο.
0: Έχω διαβάσει όλα τα.
1: Κότζακ.
0: Τα βιβλία αυτά, το Καμιλέρι.
1: Κότζακ.
0: Ναι, Κότζακ.
1: Κότζακ.
0: Κότζακ, το Miami Vice.
1: Καλά, αυτό πιο μετά.
0: Ναι,
1: τα μεταγενέστερα αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ο Φυγάς.
1: Ο Φυγάς.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μάχη με το Λοχία Σόντερς.
1: Αυτό δεν ήταν αστυνομικό.
0: Δεν έχει σημασία,
1: ναι,
0: ήταν την ίδια εποχή.
1: Ναι, ήταν.
0: Ναι, άμα το πάμε και λίγο παλαιότερα, ο Lone Ranger.
1: Τον άγνωστο πόλεμο.
0: Δεν έβλεπα. Ελληνικά δεν έβλεπα ποτέ.
1: Εντάξει,
0: ούτε
1: εντάξει.
0: τότε.
1: Πολλοί κόσμος όμως έβλεπε και δεν είχε κι άλλη
0: πλευρά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.

0: said this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. Να, ο Βασίλης προσθέτει Ρούκης, Άγγελοι του Τσάρλι.
1: Αυτά ναι, είναι. Ναι. Πώς το λέει, Άγγελοι του Τσάρλι, κλασικό. Ο επιθεωρητής Κολόμπο.
0: Και αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, με το εκείνο εκεί που έχει το μάτι το ένα. Ναι.
1: Τον Πίτερ Φόλκ.
0: Μπράβο, αυτόν.
1: Στάσκι και Χάτς.
0: Και αυτό.
1: Ε?
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Χαβάι 5-0.
0: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στους Ντιούκς και τα λοιπά.
1: Εντάξει, Χαβάι 5-0,
0: ναι, ναι. Χαβάι 5-0 ήταν σταθμός επίσης.
1: Και το Heart to Heart το βλέπα, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ναι. Τα οποία τα βλέπεις τώρα και λες ότι σου φαίνονται αστεία, έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σου φαίνονται αστεία από άποψη τεχνολογίας και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βλέπεις, ας πούμε, να κινείται και καλά, να οδηγεί ο άλλος το αυτοκίνητο και πίσω να τρεμοπαίζει μία οθόνη. Το οποίο ήταν το τότε blue box που δεν. Ναι, και βλέπεις ότι σήμερα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες αυτά και παλαβώνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά.
0: MacGyver λέει.
1: Αυτό ήταν μεταγενέστερο.
0: Ωραίος ο MacGyver. Με ένα σουγιά και με ένα φυτίλι έφτιαχνε αερωθούμενο.
1: Κάνε πυρηνική κεφαλία. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου.
0: Γιατί σας λέγαμε ότι τα μόνα πράγματα τα οποία είναι γκαραντία από χέρι χαρούμενα,
1: ναι,
0: έτσι και μας κάνουν να χαρούμε λίγο, είναι τα αθλητικά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το διάστημα.
1: Τασούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρες, καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Ξανασμίξατε ή δεν
0: είναι? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλά το θυμάμαι, καλά το θυμάμαι. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Τα πουλάκια. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. 68ο πρωτάθλημα, έτσι. Φαντάζεσαι, μια και μιλήκατε λίγο για ρετρό, να σας πω και εγώ χρόνια πίσω. 59-60 το πρώτο πρωτάθλημα. Είχαμε το Σάββατο την πρεμιέρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και άλλα διάφορα. Ουσιαστικά τι έγινε, είχαμε 6 αγώνες με 6 νικητές. Δεν υπήρχε ισοπαλία δηλαδή στην πρεμιέρα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έριξαν ξεκινησμένες τεσσάρες. Ο Όφη μετά το Super Cup πήγε με το δεξί και στο πρωτάθλημα, ενώ Ολυμπιακός και Άρης πέτυχαν οριακές νίκες. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος χθες 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτο 3-1. Εδώ να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπήρχε και η εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν, Κατερίνα, τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ξέρω, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Ναι, λες και οι άλλοι δεν έχουν, αλλά
1: έλα, δεν μπορώ, δεν το κατάλαβα. Εν τω μεταξύ λέει γιατί θέλει να είναι έτοιμο ο Παναθηναϊκός, γιατί το παιχνίδι σήμερα οι άλλοι δεν παίζουν.
0: Εντάξει, για πόσο θα έχει.
2: Έχεις δικαίωμα μέσα στη σεζόν να ζητήσεις μια αναβολή. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι τώρα είναι
1: εντάξει,
2: η ώρα του.
1: Έκανε χρήση.
2: Και, ναι, ακριβώς. Και οι άλλοι, άμα χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά έκριναν τώρα ότι δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, μάλιστα. Okay. Εντάξει, καταλάβω.
0: Να σου πω, οι χαρές όμως έρχονται από το Στίβο.
2: Έτσι.
0: Εκεί μιλάμε τώρα ότι υπάρχει πανδεσία. Έχουμε, καλά, έχουμε τον φοβερό αγώνα κάθε. Ανά διήμερο τώρα, ένα τριήμερο. Ένα μάτς Ντουμπλάντης με. Ναι, με τα Diamonds. Ντουμπλάντης με Μανόλο. Έχουμε την Κοτρίτσα, με την κλασική. Είναι, κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι υπεραθλητές και οι δύο.
2: Και αυτή τη φορά στη Λοζάνη, στη δεύτερη μέρα των αγώνων, η μονομαχία, στην πρώτη μέρα των αγώνων, συγγνώμη, η μονομαχία αυτών των δύο έμελε να είναι και η κορυφαία στην ιστορία του αγωνίσματος.
0: Γιατί ήταν και οι δύο πάνω από 6-16, κάτι τέτοιο.
2: Πολύ σωστά, όχι, αυτό είναι. Ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Και εντάξει, ο Ντουμπλάντης πέρασε και το 6-21 και πήρε και την πρώτη θέση, αλλά είναι εξωφρενικό. Πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις κάτι τέτοιο, δύο αθλητές να περνούν τα 6-16 για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μετά ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές να περάσει το 6-26 για να συγγνώμη, το 6-21 για να φτάσει τον Ντουμπλάντης, και την τρίτη ο αρνητική
0: το δοκίμασε στο 6-26.
2: Ακριβώς. Ενώ ο Ντουμπλάτζης από την πλευρά του απάντησε επιχειρώντας δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ 6.32. Τώρα να είσαι εκεί και να παρακολουθείς αυτό το πράγμα.
1: Τι ψήνα είναι αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό.
2: Είναι εντυπωσιακό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
1: Είναι και μεσογειακοί.
0: Διάβαζα στους μεσογειακούς. Είχαμε χρυσά μετάλλια η Ντουντουνάκη και ο Χριστού. Είχαμε ασημένια στη Δαμασιώτη και τη Μεικτή Ομαδική. Έχουμε πραγματάκια δηλαδή. Που έχει και υποδομή, θέλω να πω. Δεν είναι μόνο.
2: Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες, τερμίδες που έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για αυτό τους μεσογειακούς αγώνες. Και βλέπεις ότι υπάρχουν πλασαρίσματα σε όλα τα αγωνίσματα και τελικούς, πυγμαχίες από εδώ, από εκεί. Είναι μια άνθηση, μια διάθεση των Ελλήνων αθλητών. Εντάξει, οι μεσογειακοί είναι σημαντικοί αγώνες, διότι η μισή Ευρώπη τουλάχιστον αγωνίζεται. Βεβαίως, να σημειώσουμε εδώ, εντάξει, okay, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν παίζουν πάντα οι κορυφαίοι.
1: Όχι, αλλά δείχνει το επίπεδο της κάθε χώρας όμως αυτό.
2: Ναι, ότι έχεις μια τάση και μια διάθεση. Το Αρόγια το είδα, το καθόλου μέσα μιλήσαμε για μεσογειακούς, για να σας πω και σε διαφορετικό μοτίβο. Το Αρόγια είναι το μεγάλο κουρασγερόπλιο που φιλοξενεί τους αθλητές. Ναι, οι αθλητές δεν είναι σε μεσογειακό χωριό, αλλά σε ένα τεράστιο.
0: Δεν το είδα, όχι. Δεν το έχω δει. Για πες.
2: Είναι ένα τεράστιο κουρασγερόπλιο, το οποίο αναβλώθηκε το 17 στη Γερμανία. Το ενοικίασαν λέει από Σαουδάραβα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 19 καταστρώματα. Έχει,
0: αυτό είναι πλωτή πολιτεία.
2: Περίπου 3.500 επιβάτες. Έχει χώρους για 2.000 και κάτι υπαλλήλους, τέλος πάντων, εκεί πέρα από αυτό που λένε.
1: Προσωπικό, ναι.
2: Έχει καταστήματα, έχει 16 πισίνες, διαθέτει από αυτές καμπίνες, εκατοντάδες καμπίνες, και τις μισές μάλιστα είναι και με μπαλκόνι, παρακαλώ. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα και μια φοβερή εμπειρία.
0: Συγγνώμη, αυτό συμφέρει περισσότερο από το να έχεις ένα Ολυμπιακό ή ένα χωριό, μια εγκατάσταση που να μένουν οι αθλητές.
2: Ακριβώς. Η μελέτη που έκαναν οι Ιταλοί λοιπόν, και ήθελαν και να πρωτοτυπήσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά και από την άλλη, μελετώντας, από το να τους μείνει ένα Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, και να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν οικονομικά μετά, επένδυσαν σε ένα ενίκιο. Γιατί είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου οι αγώνες, να τονίσουμε, να ενοικιάσουν ένα κουρασγερό, όχι ένα, το συγκεκριμένο κουρασγερόπλιο, και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία και για τους αθλητές, για όλους όσους συμμετέχουν, και φυσικά είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις τώρα, αλλά μετά έχει γλιτώσει εκατομμύρια δολάρια, έτσι, ευρώ αν θέλετε, και φυσικά κάνεις και κάτι διαφορετικό. Εντάξει, να σου πω, εγώ θα το προτιμούσα αυτό από όλη αυτή την περιπέτεια. Χτίσε, βάλε τσιμέντα ή τέλος πάντων κάνε λιόμενα.
1: Εγκαταστάσεις που συνήθως μένουν αναξιοποιητές.
0: Επειδή το μυαλό μου τώρα μερικές φορές, εμένα ίσως είμαι και επηρεασμένος από μερικούς ακροτές, πηγαίνει στο κακό. Σκέφτομαι το ότι, για παράδειγμα, ένας να πάθει σε κουραζερόπλιο κάτι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Θα κολλήσουν όλοι, ρε παιδί μου, επειδή είναι κλειστός χώρος.
2: Μα το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο.
0: Άλλο, στο χωριό είναι πιο ευάερα και ευήλια, ρε παιδί μου.
1: Και εκεί είναι. 16 πισίνες, η μάνα μου.
0: Εντάξει, μάνα μου, ξέρω εγώ.
2: Μέχρι και κινηματογράφος.
0: Αλλά η εξαέρωση, ας πούμε, ο εξαερισμός είναι από ένα ίδιο σύστημα παντού, ας πούμε. Παράδειγμα.
2: Έχει και.
0: Ένα μικρόβιο να πάει εκεί, τελείωσε.
2: Ναι, εντάξει, okay, τώρα αυτό είναι και σχετικό.
0: Δεν θέλω. Έτσι
1: και Τάσο, έτσι και έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Θα μου ρίξετε φατούρο. Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, όλα είναι πιθανά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, άκου. Είμαστε εμείς στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο. Και σου λέω, τι θα κάνεις τώρα, θα μου πεις πάω λίγο στο δωμάτιο. Ραντεβού στην πισίνα. Ποια πισίνα?
0: Ναι, θα έχουν 16 πισίνες.
1: Δεν έχουν ονόματα κανονικά.
0: Θα έχουν, δεν μπορεί. Ή θα έχουν πισίνες στο κατάστρωμα 3 ή στο αυτό.
1: Ποιο κατάστρωμα, δηλαδή πόσα κατάστρωματα είναι, 12. Μα είναι δυνατόν. Πολύ κούραση,
0: ωραία είναι αυτά.
1: Αυτό δεν μπορούν να κάνουν και προπόνηση πάνω στο κρύο Γιώργο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια, λίγη θολούρα τριγύρω, μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο που μας στέλνει αποτυχίο φωτογραφίες στα κρινάκια που βγήκανε, που σκάσανε μύτη τώρα. Να δείτε την περίοδο, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Λέει, φεύγει η δασκαλίδα σας αύριο. Εντάξει, δεν φεύγει πάντα. Θα ξανάρθει. Μην στεναχωριέστε. Είχε καλό φεύγει. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Συγγνώμη, πάντα είχατε μια απορία. Πλοίο με 19 καταστρώματα. Δηλαδή, πόσο ύψος έχει ένα τέτοιο πλοίο?
1: Παιδιά, είναι.
0: Πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Ναι. Σαν αυτά που έρχονται και εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχονται στον Πειραιά, εκεί που δένουν τα κρουαζιερόπλοια.
0: Ναι.
1: Είναι. Χάνει τον ορίζοντα.
0: Ναι, ναι. Ποια είναι το σφέρκο σου για να δεις απάνω το.
1: Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Μου είχε τύχει μια φορά. Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Δεν ακούς κάτι. Δεν,
0: Μα ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν με τις μηχανές τους,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
0: ρημουλκά
1: δεν...
0: τα βάζουν μέσα στο λιμάνι.
1: Και ήμουν εγώ πλάτη.
0: Παιδί μου, αυτά αν βάλουν τις μηχανές
1: ναι,
0: τους,
1: ναι,
0: θα σηκώσουν τέτοιο κυματισμό. Θα γίνει. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό τα φτάνουν τα ρημουλκά.
1: Και σε όλα τα πλοία που δεν έρχονται και να δένουν στο λιμάνι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ήμουν πλάτη. Και συζητούσα, είχα πάει σε μια έκθεση στον Όλπ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και συζητούσα και γυρνάω και νόμιζα ότι το κοντζίλα από πίσω μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό, παιδιά.
0: Ξαφνικά. Είναι σαν αυτό που παθαίνω εγώ με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακούω, είμαι σε ένα δρόμο,
1: ναι,
0: περπατάω.
1: Ναι.
0: Και ακούω κάτι από πίσω σαν το τρόλεϊ τον ήχο.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι δουλειά έχει το τρόλεϊ εδώ πέρα. Ναι. Και γυρίζω πίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Άστα, είναι αυτά δεν ακούγονται.
0: Βγάζουν αυτόν τον ήχο το
1: ναι, ναι,
0: παλιό.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα.

0: Δεν θέλω να φύγουμε.
1: Τι?
0: Δεν φοβάμαι τι θα βρω έξω.
1: Όχι, όχι, μην φοβάσαι. Θα βγούμε μαζί χέρι-χέρι.
0: Τι θερμοκρασία θα βρούμε έξω.
1: Μαζί χέρι-χέρι.
0: Αλλά πρέπει να φύγουμε από το
1: στούντιο. Γιατί εμείς είμαστε αγαπημένοι.
2: Α, ναι,
1: και θα
2: είμαστε,
1: φύγουμε χέρι-χέρι. Ναι. Όχι σαν τον Τραμπ με τη Μελάνια. Που υπάρχουν πληροφορίες, λέει, ότι καυγάδισαν. Γιατί τον εξόργησε, γιατί τον θυμώνει. Γιατί, κορίτσι μου γλυκό, γιατί, γιατί. Θα ξανακάνω σαν μανιάτισα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τον θυμώνει τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Είχαν επεισόδιο. Ένα... Καλά. Είχαν πάει σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Αγώνα γρήγορων, ναι, αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Πήγανε και του δείχνανε ότι από εκεί πρέπει να κοιτάς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όχι.
1: Το
0: δηλαδή κοιτούσε ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Από εκεί που έρχονταν τα αυτοκίνητα, όχι από εκεί που βγαίνουν.
1: Γιατί έτσι το έχουν μάθει να περνάει το δρόμο.
0: Ναι, κοιτούσε αλλού. Και πήγε ο υπεύθυνος των αγώνων και του λέει: Κύριε Πρόεδρε, από εκεί κοιτάμε. Δηλαδή, αλήθεια.
1: Το είπε με τρόπο.
0: Αλήθεια.
1: Το είπε με τρόπο. Όλοι τον εξοργίζουν.
0: Ναι, και μετά ξεσπάει. Μια στον Καναδά, μια στο. Ξέρω εγώ πού αλλού μπορεί να ξεσπάει.
1: Πρέπει να μιλάμε γαλλικά από αύριο λίγο. Αντίσταση. Κεμπεκουά.
0: Κεμπεκουά.
1: Κεμπεκουά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Οζουρντουί.
1: Οζουρντουί. Αντεμά.
0: Αντεμά.
1: Μπράβο. Σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας, ξανασμίγουν και εκείνα τα ειδόνια, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επικέντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν ως στήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App. Για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς, κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ERTECO. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ERTECO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων.

Κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Πάρτο αλλιώς» που ακούγεται από τις συχνότητες ΣΕΡΤ Υπήρους στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης και Γιάντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρ. Δευτέρα 24 Αυγούστου, σημερινή μέρα, η αρχή της προτελευταίας εβδομάδας ενός μήνα που φέρνει χώρα και περιοχές στα όρια της αντοχής. Άνθρωποι, ζώα, περιβάλλον και υπόδομες δοκιμάζονται εξίσου σκληρά τις τελευταίες μέρες. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλό επίπεδο σήμερα, με τον υδράργυρο στην Ήπειρο να αγγίζει και πάλι τους 38 με 39 βαθμούς στα παιδινά, ενώ στα ορεινά η ανάσα είναι κάπως πιο ανθρώπινη. Γύρω στους 3 παραμένει σε ψηλά επίπεδο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και για τον λόγο αυτό ισχύουν οι απαγορεύσεις διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των εκδρομένων, και πάσης φύσεως οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Και μια σκετοφερή κουβέντα, περίπου 9 στις 10 πυρκαγιές αποδίδονται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ σημαντικό ποσοστό συνδέεται με γεωργικά μηχανήματα και αγροτικές εργασίες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, που μίλησε στην ΕΡΤ News. Τις επόμενες μέρες η εικόνα της θερμοκρασίας δείχνει μικρές αυξομοιώσεις, χωρίς ωστόσο να μιλάμε ακόμα για ανακούφιση. Η θερμοκρασία στα παράλια της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας λόγω της υγρασίας κάνει τη ζέστη πιο έντονη. Παραμένει, όπως είπαμε, ψηλό σε όλη την Ήπειρο, ιδιαίτερα σε δασικές και μειωρινές περιοχές. Και ενώ λοιπόν κάποιοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους, οι τυχεροί λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα. Ο τουρισμός στην Ήπειρο κρατά φέτος καλά μεγέθη, με τις αυξήσεις να κινούνται ανωδικά σε σχέση με πέρσι. Στη χώρα του τουρισμού όμως, οι μισοί σχεδόν Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες, μένουν φέτος χωρίς διακοπές. Παράδοξο σκηνικό, εκεί που ο τουρίστας δίνει ζωή στην οικονομία, ο ντόπιος μένει απ' έξω από την γιορτή. Και μια και μιλάμε για απρόσκλητους επισκέπτες, ο πλέον απεχθής τουρίστας του καλοκαιριού δεν κάνει διακοπές, δαγκώνει. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει βγάλει εισιτήριο χωρίς

σε επιστροφή και μοιράζει φόβο αντί για card postal. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΗ, η χώρα μετρά περίπου 160 κρούσματα και 13 θανάτους φέτος, με την Ανατολική Αττική στο επίκεντρο και σοβαρά περιστατικά σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα. Στην Ήπειρο δεν έχουν αναφερθεί ακόμα κρούσματα. Κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και ήδη μιλάμε, όπως λέμε, από παλιά για χειμώνα μέσα από τον Αύγουστο. Σε πλήρη ετοιμότητα καλούνται να τεθούν δήμοι και περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με έγγραφό της ζητά άμεσες προληπτικές παρεμβάσεις από τον καθαρισμό ρεμάτων μέχρι την επικαιροποίηση σχεδίων οργανώσεων απομάκρυνσης πολιτών. Παράδοξο μεν, λογικό δε, καθώς η ζέστη του σήμερα σπάνια αφήνει χρόνο για σκέψεις περί βροχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου ο κίνδυνος πλημμύρας μεγαλώνει, εκεί που η βλάστηση έχει χαθεί. Ανάμεσά τους βέβαια και η περιοχή του Ζηρού και της Άρτας. Οι περιφέρειες καλούνται να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και καθαρισμό των ρεμάτων στα ορεινά και στα παιδινά, με στόχο η φυσική ροή των νερών να αποκατασταθεί πριν έρθει η πρώτη μεγάλη βροχή και θέσει σε δοκιμασία τις υποδομές. Από τα ρέματα στα έργα που καθυστερούν. Νέα δεδομένα φέρνει η ανάπλαση της πλατείας Πύρου στα Γιάννενα. Ο Δήμος φτάνει πλέον στο ανώτατο όριο παράτασης που έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει μόνος του. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να δώσει την τέταρτη παράταση ως τις 2 Σεπτεμβρίου. Ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, απαιτείται η γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών. Η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 27, ενώ το έργο ξεκίνησε με πρόβλεψη ολοκλήρωσης 540 ύπερων και έπρεπε να έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι του 24. Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν περάσει πάνω από 1.300 μέρες, με την πρόοδο να έχει φτάσει μόλις το 45%. Έντονα καιρικά φαινόμενα, νεροποντές και νέες τεχνικές φέρουν σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία τις καθυστερήσεις. Η ευθύνη δεν φορτώνεται στον ανάδοχο, αλλά ο χρόνος που περνά γεννά ερωτήματα. Αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τον αρχικό σχεδιασμό, για την ωριμότητα των μελετών, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις αλλαγές η αναθέτουσα αρχή. Καλύτερα νέα έρχονται από τον Άραχ, όπου ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της περιοχής περνά πλέον σε φάση υλοποίησης. Ολοκληρώθηκε το τελευταίο προσυμβατικό στάδιο για την κατασκευή της διπλής γεφύρωσης, με το ελεγκτικό συνέδριο να πιστοποιεί πως όλα είναι όπως πρέπει και πλέον να ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση μάλιστα μπορεί να υπογραφεί άμεσα χωρίς την αναμονή της συνήθους 15ήμερης προθεσμίας. Τις επόμενες μέρες η κλήση του αναδόχου για τις υπογραφές ώστε να ακολουθήσουν την εγκατάσταση του έργο ταξίου και την κίνηση των εργασιών. Να πούμε εδώ ότι πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου με τα 8 εκατομμύρια από αυτά να προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 3 από ίδιους πόρους της περιφέρειας Ηπείρου. Και μια ακόμα καλή είδηση για το οδικό δίκτυο και αφορά τα Τζουμέρκα. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και βεβαίως με την έγκριση των αρμοδίων άρχων αποφάσισε τη μετακίνηση γέφυρας τύπου Μπέλι, που βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Η γέφυρα θα τοποθετηθεί εκεί, δημιουργώντας νέα σύνδεση στην περιοχή του Γρεκικού μετά τα Αφράστα. Λοιπόν, μια στάση, μείνετε κοντά μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά τη μουσική. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιήγηση μας στα νέα του τόπου και του κόσμου, και από τα χωράφια της γέφυρας περνάμε στο πιο πεζό, όμως εξίσου σημαντικό θέμα της κυκλοφορίας. Παρέμβαση αυτή τη φορά κάνει ο Δήμος Ιωαννίνων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Εγνατία Οδό, ζητώντας από την πολιτεία και τον παραχωρησιούχα ουσιαστικές λύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων. Οι παρατεταμένοι περιορισμοί στην κυκλοφορία επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα, τις εμπορευματικές μεταφορές και τον τουρισμό της Σπύρου. Συνεχείς αρρυθμίσεις, περιορισμένες λωρίδες, χαμηλές ταχύτητες, μεγάλες καθυστερήσεις. Μια εικόνα, όπως σημειώνει ο Δήμος, που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και ενώ η Εγνατία μετρά καθυστερήσεις σε λεπτά, στη Θεσπρωτεία μετρούν ευρώ, ίσως πολλά ευρώ, για νερό που όπως φαίνεται ποτέ δεν έτρεξε. Το τρελό της πέρας έρχεται από την Οικουμενίτσα, όπου η υπόθεση του υπέρογκου λογαριασμού ίδρευσης παίρνει νέα τροπή. Η δημοτική επιχείρηση Οικουμενίτσας έδωσε νέο λογαριασμό, ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή περίπου σε 60.000 ευρώ. Το προηγούμενο ποσό ήταν γύρω στα 55.000. Και αυτό μεταφέρεται στο νέο λογαριασμό με πρόσθετες χρεώσεις περίπου 4.300 ευρώ να έρχονται καπέλο. Η κατανάλωση, να πούμε εδώ, προέρχεται από μια κατοικία όπου διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η ίδια η υπηρεσία, ως λέγεται, αναγνωρίζει πρόβλημα στο υδρόμετρο με καταναλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όμως, παρά την αναγνώριση αυτή, το αρχικό ποσό εξακολουθεί να μεταφέρεται από λογαριασμό σε λογαριασμό, να επιβαρύνεται με τόκους, να μεγαλώνει αντί να διορθώνεται. Ερώτημα απλό και ταυτόχρονα δύσκολο να απαντηθεί. Γιατί όταν μια υπηρεσία διαπιστώνει σφάλμα στη μέτρηση, ο λογαριασμός συνεχίζει να μην επανέρχεται στην τάξη? Λογαριασμοί περίεργοι στην Οικουμενίτσα, αλλά και λογαριασμοί δυσάρεστοι στη Λαψίστα. Αντί για την οικονομική

ανάσα που περίμεναν πολλοί αγρότες της περιοχής βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη όταν διαπίστωσαν ότι πιστώθηκαν τελικά οι αποζημιώσεις για την απώλεια της παραγωγής. Οι αποζημιώσεις αυτές που ήρθαν μετά από πολύμηνη αναμονή για τις ζημιές από την αδυναμία άρδευσης λόγω ρήπανσης της Τάφρου κατατέθηκαν το πρωί της Παρασκευής στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως τα χρήματα δευθύστηκαν άμεσα με φορολογικές πληρωμές. Και όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι ίδιοι οι αγρότες, δεν πρόκειται για λήξη πρόθεσμο ή αρρύθμιση το χρέος, μόνο για το φόρο εισοδήματος που προέκυψε φέτος το καλοκαίρι και εξοφλείται κανονικά σε δόσεις, όπως συμβαίνει για το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων. Από τα χωράφια της Λαψίστας μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου η αντίστροφη μέτρηση για τη διεθνή έκθεση ήδη έχει ξεκινήσει. Μαζί της ξεκινά και ένα πυκνό τετράμινο οικονομικών, ενδεχομένως και πολιτικών εξελίξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πακέτο φορολογικών μέτρων με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, μαζί και ένα σχέδιο που κοιτάζει ως το 2030. Και το στοίχημα μοιάζει διπλό για την κυβέρνηση. Με δημοσιονομική ασφάλεια από τη μία, ανάπτυξη με ορατό τρόπο στην καθημερινότητα από την άλλη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του πρόταση για την οικονομία. Ο Σωκράτης Φάμελος να δυναμώσει τον αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η νίκη και η πλεύση ελευθερίας θα αναζητήσουν αυτό το χώρο στην κοινωνική και οικονομική ατζέντα. Η αντιπολίτευση όμως φέτος έχει άλλη γεωμετρία, πιο κατακερματισμένη και πιο απρόβλεπτη από ποτέ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να κρατήσει το Πασόκ σε τροχιά ανόδου την ώρα που ο χώρος του κέντρου γεμίζει ανταγωνιστές. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά με τον δικό του ρυθμό προς νέο κόμμα, χωρίς βιασύνη, με στόχο να μπει στη μάχη όπως θρυλείται, όσο πιο κοντά γίνεται στις εκλογές, ώστε να μην φθαρεί σε πόλεμο φθοράς με τη Νέα Δημοκρατία. Η Μαρία Χαριστιανού από την πλευρά της μετατρέπει τον αγώνα των οικογενειών των Τεμπών σε πολιτικό φορέα, φέρνοντας στη σκηνή μια φωνή που μιλάει περισσότερο τη γλώσσα της αυτοοργάνωσης παρά της παραδοσιακής κομματικής ρητορικής. Το κέντρο αυτής της αναδιάταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, το καλοκαίρι τον βρήκε πλέον επικεφαλής της νεοειδρυθήσας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ενός σχήματος φτιαγμένου για να συνομιλήσει ταυτόχρονα με πρώην ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Ή δεν θα πιθανόν να αποτελέσει για αυτόν σαν την πρώτη μεγάλη δοκιμασία αντοχής και να φανεί πώς λειτουργεί η επιστροφή του στον πολιτικό χώρο, στο πολιτικό σκηνικό. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το στίγμα που θα δώσει ο κ. Τσίπρας σε ύφος και σε περιεχόμενο μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το χάρτη της αντιπολίτευσης για τους επόμενους μήνες. Έξι πρόσωπα λοιπόν, έξι διαφορετικές διαδρομές, όλα θα συγκεντρωθούν φέτος στη Θεσσαλονίκη. Ένταση όμως, κυρίες και κύριοι, σε πολλά μέτωπα καταγράφει και ο υπόλοιπος κόσμος. Σε ψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν ώψη νέων αμερικανικών οικονομικών γιγάντιων, μάλιστα όπως λέγεται, κυρώσεων που ενδέχεται να αγγίξουν και χώρες με εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη, ανάμεσά τους και η Κίνα. Παράλληλα κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ανάμεσα σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς σημάδια λύσης, ενώ στην γειτονιά μας τα ελληνοτουρκικά περνούν ξανά σε φάση έντασης. Η ελληνική

Η απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις ήρθε μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επιθετικότητα της Άγκυρας λαμβάνει πλέον σαφή απάντηση. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι απειλές και οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν μπορούν να επηρεάσουν ούτε στο ελάχιστο τις αποφάσεις της Αθήνας. Σημειώσε δε ότι η Ελλάδα κινείται αυστηρά με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκώντας στο ακέραιο τα δικαιώματά της. Αν και η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτή στο διάλογο για σχέσεις καλής γειτονίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση ούτε διακοπή των απαραίτητων ενεργειών για τη χώρα. Ένταση, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται και ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ με αφορμή το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Άγκυρα για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Συρία. Κόσμος ταραγμένος, θα μου πείτε, σε πολλά σημεία της Ιφιλίου, με την Ήπειρο να παρακολουθεί από την δική της γωνιά. Και κλείνοντας, δύο επέτη που η ιστορία τοποθετεί την ίδια, τις τοποθετεί στην ίδια με τη σημερινή ημερομηνία. Το 1572, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως αποκαλέστηκε, περίπου 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι σφάζονται με εντολή των καθολικών αρχών μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες θρησκευτικής βίας στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια νύχτα που θυμίζει πόσο εύκολα η πίστη μπορεί να μετατραπεί σε πρόσχημα εξουσίας, πόσο γρήγορα ο φανατισμός βρίσκει τρόπο να ντύνει με ιερό μανδύα την πιο κοσμική δίψα για εξολόθρευση του διαφορετικού. Η μυσαλλοδοξία εκείνης της εποχής βέβαια δεν γεννήθηκε σε μια νύχτα. Καλλιεργήθηκε επί χρόνια μέσα από κηρύγματα μίσους, μέσα από την εικόνα του άλλου ως απειλή, μέσα από μια θρησκευτική ρητορική που έμαθε τον κόσμο να βλέπει τον γείτονά του ως εχθρό. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και σήμερα, με διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικά ονόματα Θεού σε πολλές γωνιές του πλανήτη, εκεί όπου ο θρησκευτικός φανατισμός συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο διχασμού και ελέγχου. Η ιστορία της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου μένει έτσι κάτι παραπάνω από μια μακρινή θηριωδία. Λειτουργεί σαν υπενθύμηση πως η ανοχή στη διαφορετικότητα, είτε αυτή είναι θρησκευτική, πολιτιστική, πολιτισμική, ιδεολογική, δεν είναι ποτέ δεδομένη. Χρειάζεται συνεχή καλλιέργεια. Αλλιώς ο φανατισμός βρίσκει πάντα και πάλι το δρόμο του. Επίσης, σήμερα το 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών, απόφασή του για τους πρωτέτειους της 21ης Απριλίου. Και η απόφαση είναι θάνατος για Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο, ισόβια για 8 κατηγορούμενους, πρόσκαιρη κάθερξη για 7, αθώωση για 2. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Μια μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα με το κομμάτι, το ένθετο που αφορά την ιστορία. Ο Αθανάσιος Γκόλος, πρώην ευνοούμενος του Αλιπασά και σκληρός τύραννος της Σάρτας, καταδυνάστευσε άγρια την πόλη με τους συνεργάτες του. Μετά την καθαίρεση και φυλάκιση του από τον Πασά, εξασφάλισε αμνηστία από τους σουλτανικούς. Τελικά στράφηκε στη Ληστεία, κατέστρεψε την Κραμενίτσα και πέθανε πάμφτωχος, αποτυχάνοντας εντελώς οριστικά ως τυχοδιώκτης. Ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Φώτης Βράκας είναι στο τηλέφωνο για να μας αφηγηθεί την ιστορία. Φώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν αυτή την περίεργη προσωπικότητα με την αρνητική έννοια βέβαια, που έκανε πολλά εγκλήματα, ναι.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο για την Άρτα, ναι, σίγουρα. Είναι η περίπτωση του βοηβόδα Αθανάσιου Άρτα, όπως ονομάστηκε. Θα αρχίσω λίγο πιο παλιά. Η Άρτα από το 1449 ήταν βοηβοδηλίκη, δηλαδή δεν είχε σχέση με το Πασαλίκη. Ναι, μεν υπάγονταν στο Πασαλίκη των Ιωαννίνων, το Βελαή των Ιωαννίνων, αλλά ο διοικητής της ήταν ανεξάρτητος, δηλαδή διορίζονταν από την Κωνσταντινούπολη. Στα 1790 περίπου, ο Αλή Πασάς κατάφερε με δόλο, κλασικά, όπως τον ξέρουμε, να πάρει και το βοηβοδηλίκη της Σάρτας. Δηλαδή χρησιμοποίησε ένα ξένο, ανύπαρκτο μάλιστα, όνομα, έναν Μουσταφά, δεν ξέρω πώς, και πήρε το βοηβοδηλίκι της Άρτας και το ενσωμάτωσε στα Γιάννα. Η πύλη αδύναμη τότε, λόγω πολέμων και λόγω οικονομικών κρίσεων, δεν έφερε αντίρρηση, μιας και ως τότε ο Αλή Πασάς είχε δείξει και καλά δείγματα σε πολέμους για την πύλη και αυτά, ούτως ώστε δεν τους ένιωξε και πολύ. Αλλά ο τίτλος παρέμεινε, έπρεπε να υπάρχει ένας βοηβόδας. Κάπου στα 1810-12, μάλλον πιο νωρίς, είχε πάρει από την Άρτα για το χαρέμι του κάποιον Αθανάσιο Γκόλα ή Μπάμπα Γκόλο. Το όνομα τώρα σχεδόν ίδιο είναι, αλλά...
0: Ναι, ανάλογα με την προφορά. Ναι.
1: Ανάλογα με την προφορά. Αυτόν τον πήγε στο χαρέμι του, στα Γιάννενα, και μεγάλωσε και μέσα ο Αθανάσιος Γκόλας ή Μπαμπαγκόλος, όπως ονομαζότανε.
0: Ελληνικής καταγωγής ήταν, Φώτη?
1: Βεβαίως, ήταν γιος ενός αγροφύλακα του Αλή, ενός Ανδρέα Μπαμπαγκόλου. Ήταν όμορφος και φυσικά του γέλισε του Αλή το μάτι, και ξέρουμε για το χαρέμι του με τα αγόρια, τον είχε και μέσα. Αλλά γνωρίζουμε όμως, όπως έγραψε και είχαμε πει από κάποιο Γερμανό, ότι αυτά τα γόρια που είχε ο Αλής στο χαρέμι, μετά τα πάτρευε, μόλις μεγαλώνανε, είχε τελειώσει μαζί τους κιόλας, να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, είχαν μεγαλώσει και τα διόριζε σε θέσεις διάφορες. Έτσι λοιπόν, ο Αθανάσιος, ο οποίος ήταν ονομαστεί Άρτας, ο Αθανάσιος Γκόλας λοιπόν, διορίστηκε βοηβόδας της Άρτας.
0: Ναι.
1: Στα 1814 λοιπόν άρχισε να τυραννεί τον κόσμο, δηλαδή ήταν σκληρός βοηβόδας, δεν είχε καμία σχέση με τους προηγούμενους μουσουλμάνους. Και μάλιστα έχουμε παραδείγματα που κάποιοι μουσουλμάνοι, όταν φέρθηκαν σκληρά και στείλανε πρόκριτοι στην Κωνσταντινούπολη ενδείξεις διαμαρτυρίες, τους καθαίρεσαν. Γιατί ξέρετε, ήταν η Άρτα ήταν χάση ως επί των Χρήστων. Το Σουλτανάτο ήθελε τα χρήματά του, δεν ήθελε φασαρίες.
0: Ναι, ήθελε ησυχία προκειμένου να μαζεύει τις φόρες. Ναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Ο Αθανάσιος Άρτας, λοιπόν, να τον λέμε Άρτα και όχι Γκόλο τώρα, είχε ένα επιτελείο, έναν Εβραίο, τον Μιχάλ Μπέσο, και κάποιον Γιάννη Μπαγιάκαν. Αυτός μοιάζει, ή Μπαγιακάν, μοιάζει για αρμένικο το όνομα, δεν ξέρω μήπως είναι και εβραϊκό, πάντως αυτό ήταν το τρίο και σε αυτό συμπληρώνονταν και κάποιος ζαφύρης, τον οποίον είχαν φοροεισπράκτορα. Ο ζαφύρης ήταν γιος του πνευματικού, λέει, της Υπαπαντής, μια εκκλησία στην Άρτα τότε. Στον καιρό της Πανούκλας ειδικά φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Δεν έδωνε αλεύρι στον κόσμο, έδωνε χαλασμένο αλεύρι, δεν λάβανε μέτρα. Δηλαδή είχαν το ένα πρόβλημα, είχαν και την τυραννία αυτού. Γενικά στους φόρους πάρα πολύ σκληρός, δεν χόρτενε με τίποτα. Βέβαια ίσως ήταν και γραμμή του Αλή Πασά αυτή. Αλλά σίγουρα και αυτοί θα κοίταγαν να βγάλουν μέσα από αυτά. Θα πάρει ο Πασάς, αλλά θα πάρουμε κι εμείς. Κάπως έτσι δούλευε το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Εκκλήσεις των Αρτινών προς τον Αλή Πασά είχαν απευθεί άκαρπες. Ο κόσμος στην Άρτα ασχολούνταν με τη βιοτεχνία ως γνωστόν και το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι αλευρόμελοι, υπήρχαν εργαστήρια επεξεργασίας μαλλιού που φτιάχνουν οι κουβέρτες και φυσικά το highlight ήταν και οι βερσοδέψες που ξέρουν και στο εξωτερικό. Αλλά και οι κουβερτάδες το ίδιο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν της Πανούκλας αυξήθηκαν και οι φόροι από το Βοηβόδα, αλλά υπήρχε και έλλειψη στην αγορά από κρέας, ψάρια, γαλακτομικά και άλλα και δεν έβαλε κανένα μέτρο. Όλα όσο πήγαινε η κατάσταση χειροτέρευε. Κάποια στιγμή μάλιστα επέβαλε το μεντρεσέ του, στην κουζίνα του Ιμαρέτ που ήταν δωρεάν το φαγητό, επέβαλε και εκεί να κάνουν ίσπραξη χρημάτων όποιος πάει να πάει. Εκεί είχε φτάσει
0: η απληστία.
1: Η απληστία, ναι. Πράγμα που ανησύχησε και τους μουσουλμάνους. Έτσι λοιπόν, μουσουλμάνοι και χριστιανοί έμαθαν ότι κατεβαίνει ο Αλής προς την Άρτα, προς την Πρέβεζα. Προφανώς θα πήγαινε μέχρι το Χανόπουλο όπου θα επέμβαινε σε Λέμβο, δεν θα περνούσε από την Άρτα. Ή θα πήγαινε κατευθείαν στα Λαόρα ή θα ακολουθούσε μια άλλη αγαπημένη το ρούτα να μπει στο Χανόπουλο σε Λέμβο και να φτάσει από εκεί μέχρι Πρέβεζα. Γιατί είχε ανοίξει το κανάλι της Τρεβίνας τότε, που λέει, το ονομαζόμενο κανάλι της Πουλούρου, που έφτανε έως Πρέβεζα κάτω. Εκεί λοιπόν στους Κουμζάδες στον Αμότουπο ζήτησαν οι Αρτινοί να τον συναντήσουν. Ο Αλής τους δέχθηκε και τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς. Του εξήγησαν πως έχει η κατάσταση και ο Αλής αμέσως έπρεπε να λάβει μέτρα. Φοβόταν ο ίδιος αν δεν λάβει μέτρα μην γίνουν τίποτα άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν τους καθαρεί όλους, αλλά αυτοί δεν σταμάτησαν. Μόνο ο Ζαφύρης συμβουλεύτηκε τον πατέρα του και να μην πει τίποτα εναντίον του Άρτα και αυτά και την κουπάνησε. Βέβαια πέθανε και αυτός, αλλά ούτε νοιάστηκε κανένας. Ο Αλής τους έκλεισε ένα διάστημα, τους έστειλε στα Γιάννενα και αυτόν και τον Μπέσο. Ο Μπακόλας και κάποιους μπελούς, δεν έχει σχέση με τον Γόγο τον Μπακόλα, ίσως είναι από την ίδια την οικογένεια βέβαια, και κάποιους μπελούς και ανέλαβαν, είναι ο ίδιος ο Γόγος ο Μπακόλας, σωστά, τώρα θυμάμαι, συγγνώμη, ανέλαβαν να πιάσουν τον Μπαγιακάν ή Μπαγιάκαν. Τον έπιασαν, τον βασάνισαν και ομολόγησε τις βιορπαγίες του αφεντικού του, δηλαδή το Άρτα, εις βάρος των Αρτινών. Ο Άρτας όμως και ο Μπέσος ήταν τώρα έγκλειστοι και με την πτώση του Αλή, ποιος ξέρει τι παραμύθι διηγήθηκε στους Σουλτανικούς και τους έδωσαν αμνηστία. Το κάνανε αυτό οι Σουλτανικοί, γιατί σου λέει, για να τους έχει ο Αλής φυλακισμένο, ήταν εχθροί του.
0: Ναι, ήταν σε αντιπαλότητα, ήταν σε πόλεμο, έτσι.
1: Δεν γνώριζαν τι μούτρα ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Ο Μπέσους επανήλθε στην Άρτα και έζησε ήρεμα. Ο Αθανάσιος Άρτας όμως, μέσα στην αναμπομπούλα των γεγονότων της εποχής, μάζεψε καμιά εκατοστή τυχοδιώκτες και άρχισε ληστρικό βίο. Διελατούσε την περιοχή. Την πρώτη εμφάνιση την έκανε στην Γραμμενίτσα, όπου κατέστρεψε το χωριό και τον πύργο τον Μπάλιαγα. Υπήρχε ένας πύργος εκεί πέρα, μάλιστα μέχρι προσφάτως υπήρχαν ερήπια. Έζησε μια ζωή σαν τυχοδιώκτης και από ό,τι πληροφορούμαστε πέθανε πάμπτωχος. Αυτός ήταν ο μικρός βίος αυτού του βοηβόδα.
0: Μάλιστα, μια στιγμή, μια σταγόνα ιστορίας που δείχνει και πώς οι Έλληνες, οι ελληνικής καταγωγής άνθρωποι εκμεταλλευόταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και λαιλατούσαν τους άλλους κατοίκους της περιοχής. Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφήγηση. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε με κάτι επίσης ενδιαφέρον από την ιστορία της μικρής μας πατρίδας. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα

και κύριοι, εδώ κλείνουμε το σημερινό Πάρτα Όλιος. Πριν να φύγουμε όμως, μια τελευταία σκέψη. Ζούμε σε κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, σαν να οδηγεί μεθυσμένο. Σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να τον καταγράψουμε. Το πρωί μας καίει ο ήλιος στους 39 βαθμούς, το απόγευμα μας θυμίζουν πλημμύρες που δεν έχουν έρθει ακόμα. Ο τουρίστας απολαμβάνει την Ήπειρο, ο ντόπιος μετρά τα ψηλά για διακοπές που δεν θα κάνει και ανάμεσά τους πετάει ένα κουνούπι που δεν ζητά διαβατήριο για να χαλάσει μια ζωή. Μνήμη κοντή έχει ο τόπος αυτός. Θυμάται τα ρέματα μόνο όταν πλημμυρίσουν. Θυμάται τις γέφυρες μόνο όταν καταρρεύσουν. Θυμάται τους λογαριασμούς μόνο όταν φτάσουν σε πενταψήφια νούμερα. Κι όμως κάπου ανάμεσα στη λύθη και στη μνήμη η καθημερινότητα προχωρά πεισματικά με ανθρώπους που περιμένουν αποζημιώσεις, με δήμους που λογαριάζονται με το χρόνο, με ηλικιωμένες κυρίες στη Θεσπρωτεία που κοιτάζουν λογαριασμούς μεγαλύτερους από τη σύνταξή τους. Και από πάνω οι ηγέτες, στην Ουάσιγκτον, στην Τεχεράνη, στην Άγκυρα, στη Μόσχα, στο Κίεβο, μια πρωινή δήλωση αρκεί συχνά για να αποφασιστεί, να κριθεί η τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων. Σαν να παίζουν σκάκι με πιόνια που έχουν όνομα, οικογένεια, ενίκιο να πληρώσουν κάθε μήνα. Και εδώ στη δική μας γωνιά, οι δικοί μας ηγέτες ετοιμάζονται για τη Θεσσαλονίκη. Σαν στρατηγοί πριν από τη μάχη, ο καθένας με το δικό του αφήγημα, ο καθένας πεισμένος πως κρατά το χάρτη της αλήθειας. Και όσο εκείνοι αναφέρουν τα προγράμματά τους, ο ιστορικός χρόνος μας θυμίζει ψύχρεμα και χωρίς έλεος πως ο φανατισμός και η εξουσία, όταν παντρεύονται, γεννούν τέρατα. Είτε τον 16ο αιώνα τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, είτε τον 20ο που λεγόταν δικτατορία. Και έτσι ο τόπος αυτός, ανάμεσα σε καύσονες και υποσχέσεις, ανάμεσα σε γέφυρες που κτίζονται και διάβλους επικοινωνίας που μπλέκονται, ξυπνά κάθε πρωί σαν να μην έγινε τίποτα. Ελπίζει όσο του αναλογεί, θυμάται ό,τι τον βολεύει και ξεχνά το υπόλοιπο. Ο κόσμος που τρέχει χωρίς ποτέ να ρωτά αν είμαστε έτοιμοι να τον ακολουθήσουμε. Και εμείς εδώ, απλοί παρατηρητές, μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Λίγο πιο ζεστής, λίγο πιο παράξενες. Εδώ λοιπόν κλείνουμε το σημερινό Πάρτο Αλλιώς. Καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταντήμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Η ώρα είναι 9.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Υψηλό κινδύνο πυρκαγιά κατηγορία 3 προβλέπεται σήμερα Δευτέρα και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε Ιωάννα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, την καύση χόρτων και τη χρήση ψυσταριών σε δασικές ή αγροτικές περιοχές. Σε περίπτωση πυρκαγιά, απαιτείται άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής στον αριθμό 199. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής και Μίσος Θεοτόκου Ραγίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 297.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο ή τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του ζωγράφου Μιχαήλ από το Λιονοτόπι Καστοριάς. Έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και κυρίως από πυρκαγιά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία της Ηπείρου θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στην Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ενώ μουσική εκδήλωση προγραμματίζεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. Επισκέψιμος θα είναι και ο αρχαιολογικός χώρος της Δοδόνης. Στο Ρωμαϊκό Οδείο Νικόπολης, στο Διπεθέ Ιωαννίνων, θα παρουσιάσει την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ενώ ανοιχτά θα είναι και το νεκρομαντίο, το κάστρο της Πάργας και το κάστρο της Άρτας. Στη Θεσπρωτεία προγραμματίζεται πολιτιστική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο.

Της Ελλάδας, ενώ ελεύθερη θα είναι η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιγουμενίτσας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Χορευτικές Διαδρομές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 17 χορευτικά συγκροτήματα από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη, την Κύπρο και άλλες περιοχές, καθώς και συλλόγους από τους Αγίους 40. Κάθε βραδιά θα αρχίζει με απαρέλαση των χορευτικών ομάδων, ενώ στις 9 η ώρα θα ακολουθεί η παρουσίαση παραδοσιακών χωρών με τη συνοδεία μουσικών. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με παραδοσιακό γλέντι. Χωρίς άδεια οδήγηση εντοπίστηκε ένα οδηγεί αυτοκίνητο στα Ιωάννινα. Ο οδηγός που ελέγχθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Η άδειά του έχει αφαιρεθεί τον Νοέμβριο του 2025 για τροχονομική παράβαση στην Αττική. Ο οδηγός συνελήφθη ενώ την προανάκληση διενήργησε η Τροχέα Ιωαννίνων. Η περαστικό λεωφορεία κινητοποίησαν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα, ύστερα από καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας δύο ενηλίκων κοριτσιών. Σύμφωνα με τον οδηγό επιβάτη, είχε επιδείξει τα γενετικά του όργανα στα ανήλικα. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων. Στο νοσοκομείο Πρέβεζης μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε στο κεφάλι με σιδηρογροθιά κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης σε περιοχή της Πρέβεζας. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς του τμήματος Φαναρίου και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σιδηρογροθιά κιόλας κατασχέθηκε. Γενικά, αίθρες προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Ήπειρο, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα πρόσχερο βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική και βορειοδυτική, 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε παιδινές περιοχές ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο artnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AES.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 Άρτα, Πρέβεζα, Τελοκαρνανία και Λευκάδα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή rteco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντε Κωνσταδήμα και θα είμαστε εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371 και 27 230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@er.gr. Μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 6 93 0 0 78 2 34. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

πάμε και στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, σήμερα Δευτέρα 24 Οκτώβου του 2026. Είμαστε εδώ μαζί σας στο πρωινό ραντάρ. Θα περάσω στην πρώτη είδηση της ημέρας και να πούμε λίγο για την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Ιγνατία Οδό, επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών, με αφορμή και όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις καθυστερήσεις που επηρεάζουν τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με το Δήμο, οι περιορισμοί στις λωρίδες κυκλοφορίες, οι μειωμένες ταχύτητες αλλά και οι καθυστερήσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, με συνέπειες για κατοίκους, επαγγελματίες, εμπορευματικές μεταφορές και τουριστική κίνηση. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει ότι οι εργασίες που σχετίζονται με τη συντήρηση αλλά και την οδική ασφάλεια είναι απαραίτητες. Υπογραμμίζει όμως ότι και η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να παρατείνεται χωρίς ένα σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της ομαλής κυκλοφορίας. Παράλληλα, θέτει θέμα σχετικά με το ύψος των διοδίων, όσο παραμένουν σε ισχύ οι σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία, και ζητά να εξεταστεί το ζήτημα από το αρμόδιο Υπουργείο και τον παραχωρησιούχο. Ο Δήμος Ιωαννιτών επισημαίνει ακόμη ότι η Εγνατία Οδός αποτελεί μια βασική οδική σύνδεση της Ηπείρου με τη Βόρεια Ελλάδα και ζητά πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την αντιμετώπιση της οικονομικής επιβάρησης των χρηστών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Και έχει απόλυτα δίκιο, εάν με ρωτάτε. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλοί πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση, ειδικά και όλες τώρα αυτοί που ήταν, ας πούμε, σε εισαγωγικά full season και υπήρχε μια μεγαλύτερη κινητικότητα στην περιοχή. Ο κόσμος πραγματικά ταλαιπωρήθηκε. Από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Μαβίλη η έκτη έκθεση τοπικών προϊόντων Go Local Test, που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ο Δήμος Ιωαννιτών. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 35 εκθέτες από το νομό Ιωαννίνων, παρουσιάζοντας προϊόντα της τοπικής παραγωγής αλλά και της ηπειρωτικής γαστρονομίας. Για πρώτη φορά η έκθεση διερευνείται με ολοοργανωμένη συμμετοχή και από όλη την περιοχή της χώρας. Η επόμενη περιοχή είναι το Λασίθι, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και του Λασιθίου με παραγωγούς και προϊόντα από την Κρήτη. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προβολή των τοπικών προϊόντων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η άμεση επαφή παραγωγών και καταναλωτών. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7.30, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Να πάτε. Όσοι έχετε αυτή την ευκαιρία και είστε εκεί, να πάτε να δοκιμάσετε διάφορες γεύσεις και πιστεύω ότι θα μείνετε όλοι ενθουσιασμένοι με αυτά που πρόκειται να σας παρουσιάσουν οι παραγωγοί.

Πάμε λίγο και στη πολιτική επικαιρότητα. Με γεμάτη ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο από την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί, συγγνώμη, για τις 11.30 ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και στην ημερήσια διάταξη. Περιλαμβάνονται 7 θέματα με έφαση στην οικονομία, την εκπαίδευση, την ακρίβεια αλλά και το χωροταξικό σχεδιασμό. Ξεχωρίζει ο απολογισμός για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ο Υπουργός Επικράτειας Άκης Κέρτσος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναμένεται να παρουσιάσουν την πορεία των έργων και των μεταρρυθμίσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του σχεδίου, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Στο τραπέζι θα βρεθεί και το ζήτημα της ακρίβειας, ένα θέμα που εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην καθημερινή ατζέντα των νοικοκυριών. Παράλληλα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα ενημερώσει για την προετοιμασία της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζοντας τις αλλαγές και τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται εν ώψη της έναρξης των μαθημάτων, και στη συνεδρίαση θα εξεταστούν ακόμη τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο τομείς με ιδιαίτερη σημασία για τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πραγματοποιήθηκε στη Σκούπα Τζουμέρκων συνάντηση Παντζουμεριώτικης Ομοσπονδίας με αντικείμενο τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες μετά τις ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις φθορές που έχουν καταγραφεί σε δρόμους και βασικές υποδομές της περιοχής, ενώ εξετάστηκε και η πορεία των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή παραμένουν σε κρεμότητα. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη και επιτάχυνσης των εργασιών, καθώς και σε αρκετά σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα και

τις μετακινήσεις των κατοίκων. Η Παντζουμεριώτικη Ομοσπονδία ζητά καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων και πιο άμεσες παρεμβάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών και να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφάλειας στις πληγήσεις περιοχές.

Πάμε λίγο και στη Μιλιά Μετσόβου. Πεσοπορία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη θέση Συρδηγιάννη με τη συμμετοχή κατοίκων και τοπικών φορέων που αντιδρούν σε σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και υδροελεκτρικών έργων στην περιοχή της Πίνδου. Την κινητοποίηση διοργάνωσε ο Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μετσόβου και ο Σύλλογος Μιλιωτών Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων προβλέπει την τοποθέτηση 5 ανεμογεννητριών ύψους περίπου 160 μέτρων σε υψόμετρο 1.600 μέτρων. Οι συμμετέχοντες εκφράσουν ανησυχίες για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο οδικό δίκτυο και στο έδαφος, καθώς και για πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην άγρια πανίδα της περιοχής. Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς θέτουν και ζήτημα επιπτώσεων σε επαγγελματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το δάσος αλλά και την επεξεργασία ξύλου. Με την κινητοποίηση, οι διοργανωτές ζήτησαν να επαναεξεταστεί ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων έργων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η περιβαλλοντική προστασία όσο και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11.30 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Θα παρουσιαστεί και η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, σε επιφυλακή Δήμοι και περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη. Νέα Ζηλανδία, μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, πρόστιμα έως 10% των εσόδων στις πλατφόρμες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση της χώρας. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας, Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, και πάμε και στο Δήμο Πρέβεζας, ότι κατάλληλα για την κολύβηση κρίνονται τα θαλάσσια νερά στις ακτές του Δήμου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, οι αναλύσεις στα δείγματα που ελήφθησαν στις 6 Αυγούστου έδειξαν ότι όλες οι εξεταζόμενες παράμετροι βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς να προκύπτει ένδειξη ρύπανσης. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε αρκετά σημεία του παραλιακού μετόπου, μεταξύ των οποίων ήταν η Κιανή Ακτή, ο Παντοκράτορας, το Αλωνάκι, το Καλαμίτσι, ο Μύτικας, το Κανάλι, η Καστροσικιά, τα Ριζά, η Λιγιά και ο Βράχος. Ο Δήμος Πρέβεζας αναφέρει ότι οι έλεγχοι για την ποιότητα των υδάτων συνεχίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την ασφαλή χρήση των ακτών από κατοίκους και επισκέπτες.

Την αύξηση των συμπληρωματικών μεταθέσεων προς τα Ιωαννίνα ζητούν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, θέτοντας παράλληλα ζήτημα στελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Όπως αναφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις, αστυνομικοί περιμένουν για πολλά χρόνια προκειμένου να μετατεθούν στον τόπο συμφέροντων τους, ενώ την ίδια ώρα οι συνταξιοδοτήσεις και αυξημένος μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών υποστηρίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού τόσο μέσω των περισσότερων μεταθέσεων όσο και με νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να ανανεωθεί σταδιακά το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, ζητούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας με κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Σύμφωνα με την Ένωση, η ενίσχυση των μεταθέσεων προς τα Ιωάννινα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο αστυνομικούς που αναμένουν επί σειρά ετών να επιστρέψουν στην περιοχή, όσο και τις λειτουργικές ανάγκες των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών.

Πάμε πάλι στα Ιωάννα και τις προηγούμενες μέρες σε λειτουργία τέθηκε η έξυπνη διάβαση πεζών στη Λιμνοπούλα σε ένα σημείο. Με αυξημένη καθημερινή παρουσία παιδιών, αθλητών και συνοδών λόγω των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει πιο έμφανη την παρουσία των πεζών που επιχειρούν να διασχίσουν το δρόμο, ενισχύοντας την προσοχή των οδηγών και περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία κυρίως στις ώρες αυξημένης κίνησης, όταν στην περιοχή πραγματοποιούνται προπονήσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Η έξυπνη διάβαση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων του Δήμου Ιαννητών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους πεζούς.

Πάμε και στο Δήμο Πάργας. Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Πάργας οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοποτάμου. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως εργασίες συντήρησης και το εξωτερικό βάψιμο του σχολικού κτηρίου με στόχο τη βελτίωση της εικόνας αλλά και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Δήμο, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ίδιους πόρους και με τη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι ανάλογες παρεμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών του Δήμου Πάργας.

Πάμε λίγο στη συνεδρίαση που είχε τις προηγούμενες ημέρες η Περιφερειακή Επιτροπή και αποφάσισε στην προώθηση των νέων παρεμβάσεων για οδικές, αγροτικές και υδρευτικές υποδομές μετά από αποφάσεις που έλαβε. Μεταξύ των έργων που μπαίνουν σε διαδικασία δημοπράτησης περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις ύψους 290.000 ευρώ για την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνου, καθώς και ένα έργο 270.000 ευρώ για την αποκατάσταση τριών τεχνικών έργων στην περιοχή του πρώην Δήμου Ζαλόγκου. Παράλληλα, εγκρίθηκαν και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση φθορών στην επαρχιακή οδό προς Ραδοβίζη, τη βελτίωση της πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στα Σερβιανά, αλλά και την αποκατάσταση υδρομαστεύσεων και ταμιευτηρίων που εξυπηρετούν ανάγκες πυροπροστασίας και κτηνοτροφίας. Στο Τσεπέλοβο προβλέπεται επίσης ανακατασκευή και στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού και πυρόσβευσης μετά τις ζημιές που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα κατοκυρώθηκαν διαγωνισμοί για καθαρισμούς ρευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα στην Πρέβεζα, για αποκατάσταση επαρχιακής οδού στην Άρτα και για έργο αντιστήριξης και αποκατάσταση εδάφους στη Θεσπρωτεία. Τέλος, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο καθαρισμού και απομάκρυνσης προσχώσεων από υδατορεύματα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

πάμε λίγο να πούμε και δύο λόγια για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τις οδηγίες που έχουν δώσει για προφύλαξη από τον ΕΟΔΗ. Σε επιφυλακή πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές λόγω της έξαρσης των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου και απευθύνοντας μια ισχυρή σύσταση στους πολίτες για πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια. Οι συστάσεις που δίνει ο ΕΟΔΗ πρώτον είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένα εντομοποθητικά σώματος και περιβάλλοντος, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Μην αφήνετε στάσιμα νερά, καθώς εκεί αφήνουν τα αυγά τους, τα κουνούπια. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Να ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους κτλ. Για ύπαρξη στάσιμων νερών. Να αναποδογυρίζετε ή να καλύψετε όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό. Διαφορετικά, ανανεώστε το νερό τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Καθαρίστε υδροροές, φρεάτια και λούκια και καλύψετε με σίτα τους αγωγούς εξορισμού των βόθρων. Θέλει λίγο μεγάλη προσοχή, νομίζω τις επόμενες μέρες ό,τι άλλο είναι να μας πει ο ΕΟΔΗ θα μας το πει, για να μην έχουμε τέτοια θέματα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και θα περάσω και στην Άρτα να πούμε λίγο ότι ένα βήμα πριν από την έναρξη των εργασιών βρίσκεται πλέον το έργο της διπλής γεφύρωσης του Αράχθου. Το ελεγκτικό συνέδριο ολοκλήρωσε τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης και σύμφωνα με την ενημέρωση προς την περιφέρεια Ηπείρου δεν διαπιστώθηκαν νομικά εμπόδια που να εμποδίζουν την υπογραφή της. Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, ώστε στη συνέχεια να εγκατασταθεί το έργο τάξεο και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου τα 8 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από πόρους της περιφέρειας Ηπείρου. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μιας νέας γέφυρας παράλληλα με την υφιστάμενη.

Θάμενη στο ύψος του ιστορικού γεφυριού της Σάρτας και καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης της παλιάς γέφυρας. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν νέοι ισόπεδοι κόμβοι και στις δύο πλευρές των γεφύρων, μαζί με τις απαραίτητες και όλες προσαρμογές στο γύρω οδικό δίκτυο. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, το έργο περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Μακάρι. Είναι ένα έργο, θα είναι μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στην Άρτα και το έχουμε πει εδώ ότι και εδώ και πολλά χρόνια θα έπρεπε να έχει γίνει στην ήδη φυσταμένη γέφυρα συντήρηση.

0: κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμό και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση, τόνισε, έχει αποδείξει ότι απαντάμε πράξεις με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε έξαρση εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Με ένα μη επανδρομένο εναέριο σύστημα ενισχύεται πλέον ο εξοπλισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας μετά από χορηγία του οργανισμού λιμένος Οικουμενίτσας. Το ντρόνο αναμένεται να αξιοποιηθεί σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται άμεση εναέρια εικόνα και εποπτεία μεγάλων εκτάσεων, όπως αναζητήσεις προσώπων, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Θεσπρωτείας ευχαρίστησε τον οργανισμό λιμένος Οικουμενίτσας για την προσφορά, επισημένοντας ότι το νέο μέσο μπορεί να διερευνήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και υπηρεσιών για την ενίσχυση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

Πάμε και σε μια δυσάρεστη είδηση. Τη ζωή του έχασε ένας 86χρονος άνδρας στους Σκουλιαράδες του Δήμου Βορείου Τζουμέρικων τις προηγουμένες μέρες έπειτα από πτώση από στέγη του σπιτιού του. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, την ώρα που ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες στη στέγη. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος από το ύψος του. Ο άνδρας τον εντόπισε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έφτασε άμεσα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ακολούθησε και η μεταφορά του στο νοσοκομείο Χατζικώστα των Ιωαννίνων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 86χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται για τη βελτίωση της παράκαμψης Αθαμανίου και οδικό άξονα Αθαμάνιο Θοδωρίανα μετά τη σχετική πρόσκληση που δημοσίευσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο αφορά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ένα σημαντικό άξονα των δημοκεντρικών τσουμέρικων, ο οποίος εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις και την τουριστική κίνηση της περιοχής. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει αποσχολήσει τις αρμόδιες αρχές εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς το έργο είχε δημοπρατηθεί αρχικά το 2019, αλλά η πορεία η υλοποίηση του συνάντησε σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικές εκκρεμότητες. Μετά βέβαια τη νέα χρηματοδότηση, τα επόμενα βήματα προβλέπουν την υποβολή του τεχνικού δελτίου από το Δήμο Κεντρικών Τσουμέρκων και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση και η επίβλεψη των εργασιών. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Τίλτος, με αφορμή την εξέλιξη, ζήτησε την άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε οι απαιτούμενες διαδικασίες να ολοκληρωθούν χωρίς νέες καθυστερήσεις. Πάμε λίγο στο σημείο συνάντησης καπαδοκών από πολλές περιοχές της χώρας που έγινε το προηγούμενο τριήμερο στην Γκόνιτσα, η οποία φιλοξένησε το 26ο Γαβούστημα, το μεγάλο πανελλήνιο αυτό αντάμωμο που έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της γλώσσας, της μουσικής και των παραδόσεων της Καπαδοκίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Αυγούστου με τη συμμετοχή δεκάδων καπαδοκών συλλόγων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οι πρώτες αναφορές από τη διοργάνωση έκαναν λόγο για μια μεγάλη παρουσία του κόσμου, χωρίς πάντως να έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως αριθμός συμμετοχόντων. Το φετινό αντάμωμα είχε ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε στην Γκόνιτσα, μια περιοχή που συνδέεται ιστορικά με το προσφυγικό ελληνισμό της Καπαδοκίας. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Γκόνιτσα, εγκαταστάθηκαν και οι οικογένειες προσφύγων από την Καπαδοκία, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα η οποία διατήρησε για δεκαετίες στοιχεία της πολιτιστικής και γλωσσικής της ταυτότητας. Όλο αυτό δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση. Η ίδια η λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια της συνάντησης και του ανταμώματος και έχει καθιερωθεί ως ονομασία της Πανελλήνιας Συνάντησης των Καπαδοκών. Ο θεσμός ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 και κάθε χρόνο μεταφέρεται σε διαφορετική περιοχή της χώρας, φέροντας κοντά νεότερες και μεγαλύτερες γενιές απογόνων των προσφύγων. Η επίσημη έναρξη στην Γκόνιτσα έγινε το βράδυ της Παρασκευής. Οι σύλλογοι συγκεντρώθηκαν με τα λάβαρά του στο Μνημείο Καπαδοκών στη Κάτω Γκόνιτσα, όπου ακολούθησε και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου, αλλά και η κατάθεση στεφάνου. Στη συνέχεια σχηματίστηκε πορεία προς το Πέτρινο Γεφύρι της Γκόνιτσας με διάμεση στάση το Εκκλησάκι της Αναλήψεως και προσφορά παραδοσιακών θεσμάτων. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παράδοση της εικόνας του Αγίου Βασιλείου από το Σύλλογο Μικρασιατικών Καπαδοκών Αναβήσου, που είχε φιλοξενήσει το προηγούμενο Γαβούστημα στο Σύλλογο Καπαδοκών Γκόνιτσας οι Ρίζες. Η συμβολική αυτή παράδοση συνδέει διαδοχικά τις περιοχές που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση του θεσμού. Στο Πέτρινο Γεφύρι ακολούθησε το κύριο πολιτιστικό πρόγραμμα με χαιρετισμούς εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης, των Καπαδοκικών Σωματείων, καθώς και παρουσίαση για την ιστορική διαδρομή της Καπαδοκίας. Η πρώτη βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από συλλόγους που ταξίδεψαν στην Γκόνιτσα από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο με νέα συγκέντρωση των συλλόγων και πορεία προς το Γεφύρι. Αυτή τη φορά σημαντικό μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στην

ιστορία, τη θρησκευτική παράδοση και κυρίως την ιδιαίτερη γλωσσική κληρονομιά των Καπαδοκών. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ομότυπος καθηγητής γλωσσολογίας και επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας, στη Γάνδη, Μαρκ Γιάνσε, ο οποίος αναφέρθηκε στο καπαδοκικό γλωσσικό ιδίωμα και στην παράδοση. Παρουσιάστηκαν επίσης ομιλίες για τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό στην Καπαδοκία, αλλά και για την ίδια τη σημασία του γαβουσιστήματος ως θεσμού μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Η βραδιά συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς και δρόμενα και ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών στους συλλόγους που συμμετείχαν. Το τριήμερο ολοκληρώθηκε την Κυριακή με αρχαιρετικό μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κόνιτσα στη μνήμη των Καποδοκών, των προγόνων. Οι εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει ουσιαστικά λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς το πλαίσιο των παράλληλων δράσεων είχε πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας, μουσική βραδιά αφιερωμένη στη Μικρά Ασία με την Άντια Καραγιάννη και τη συναυλία της Ρωμιοσύνης στα Χαμένα. Για την Κόνιτσα, φιλοξενία του 26ου Γαβουστήματος είχε επομένως και ιδιαίτερη ιστορική διάσταση. Έναν αιώνα μετά την εγκατάσταση των προσφύγων από την Καπαδοκία στην περιοχή, απόγονοι εκείνων των οικογενειών συναντήθηκαν ξανά με καπαδόκες από ολόκληρη τη χώρα σε ένα τριήμερο όπου το στοιχείο της γιορτής συνδυάστηκε με την ιστορική μνήμη και τη μετάδοση της παράδοσης στις νεότερες γενιές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα σε περιοχές των Ανίνων και της Άρτας. Για την πορεία αυτών των έργων ενημέρωσε την Περιφερειακή Επιτροπή Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Κακριμάνης, σημειώνοντας ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες για παρεμβάσεις στο Ματσούκι και στη γέφυρα Γκόγκου. Την ίδια ώρα προχωρούν εργασίες στο δικό τμήμα από τη διακλάδωση της Πλατανούσας μέχρι και τη γέφυρα Πλάκας, ενώ βρίσκεται σε εκπόνηση η μελέτη για τη διαδρομή Πλατανούσα Ροδαυγή. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, τα έργα αναμένεται να περάσουν στη διαδικασία δημοπράτησης. Μία ακόμη παρέμβαση αφορά και τη μεταλλική γέφυρα Μπελέρη, που βρίσκεται σήμερα στην περιοχή της Πλάκας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε η γέφυρα να παραχωρηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και να μεταφερθεί στην περιοχή Γρεκικού, στα Φράστα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα πρόσβασης που δημιουργήθηκαν μετά τις καταστροφές. Παράλληλα, η περιφέρεια προχωρά στη μελέτη για νέα γέφυρα στους Χριστούς, ενώ εξετάζεται και νέα οδική σύνδεση από τα Φράστα προς την Πράμαντα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και μια εναλλακτική διαδρομή που θα αποφεύγει τα προβληματικά σημεία του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην περιοχή των κτισμάτων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν βέβαια μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την αποκατάσταση της οδικής πρόσβασης και των υποδομών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του προηγούμενου χειμώνα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε λίγο σε μια σημαντική ανακοίνωση και που πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Στην ανθρώπινη δραστηριότητα που αποδίδεται η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών που εκδηλώνονται στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικού του Περιοριστικού Σώματος Κώστα Τσίγκας, γι' αυτό θα μιλήσουμε, και ανέφερε ότι περίπου 9 στις 10 πυρκαγιές συνδέονται με αμέλεια, ενώ ένα μικρό ποσοστό αποδίδεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε αγροτικές εργασίες, καθώς και σημαντικός αριθμός περιστατικών σχετίζεται με γεωργικά μηχανήματα και δραστηριότητες στην Ήπειρο. Άλλες συχνές αιτίες είναι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχών, αλλά και ηλεκτροσυγκολήσεις. Η πυροσβεστική πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους, ενώ τα 37 ανακτητικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού διερευνούν τα αίτια κάθε περιστατικού και αναζητούν ενδεχόμενες ευθύνες. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι συλλήψεις και η επιβολή διοικητικών προστήμων, όπως διαπιστώνονται παραβάσεις. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας μίλησε στο Air News εχθές και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ημέρες του υψηλού κινδύνου, αποφεύγοντας εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, κυρίως όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική ενισχύει και τα μέσα εγκυρωτοπισμού σε αρχαιολογικούς χώρους που έχουν εγκατασταθεί 22 θερμικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν γρήγορα μία αιστεία και να μεταφέρουν άμεσα εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων και στις τοπικές υπηρεσίες. Το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά με στόχο την ταχύτερη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς πριν αυτή πάρει μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι φέτος, να μιλάω πολλά, όπως όλοι μας, ακόμα είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι να βγει και ο Αύγουστος και να τελειώσει και αυτή είναι την πυρηνική περίοδο, πήγανε καλά. Ειδικά εδώ στην περιοχή, δοξασμένος ο Κύριος, δεν είχαμε κάποια μεγάλα προβλήματα μέχρι στιγμής, το ξαναλέω, και έτσι να συνεχίσουμε να είμαστε. Είδαμε ότι και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες όλου του νομού, νομίζω ότι με τα ντρόουν έγινε μεγάλη δουλειά, με τις φυλάξεις που έχουν στο χώρο και διάφοροι πυροσβέστες σε κάθε περιοχή που θεωρούν αυτήν επικίνδυνη, και με το σωστό συντονισμό νομίζω ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα. Ναι, μεν μπήκαν κάποιες πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον χθες, και ευτυχώς για την περιοχή, πάλι θα πω ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, μεγάλη προσοχή, γιατί όπως βλέπετε το 90% είναι από αμέλεια δικιά μας. Προσοχή.

Στο ζήτημα των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετακινήσεις κτηνοτροφικών κοπαδιών λόγω της ευλογιάς των εργοπροβάτων, επανήλθε στην Επιτροπή, στην Περιφερειακή Επιτροπή, ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, στις συνεδρίες που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Ο κ. Καχρημάνης εξέφρασε εκ νέου τη διαφωνία του με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να μην επιτρέψει την καλοκαιρινή μετακίνηση των κοπαδιών προς τις ορεινές περιοχές, υποστηρίζοντας ότι η βόσκηση στα βουνά θα μπορούσε στις νόσου. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα του εμβολιασμού των ζώων, όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι περιφερειάρχες αντιμετωπίζουν πλέον θετικά το ενδεχόμενο χρήση εμβολίων ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της ευλογιάς. Ο περιφερειάρχης διευκρίνησε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσο γνωρίζει, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εμβολιασμένων. Ανέφερε ότι σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες ενέργειες. Έθεσε πάντως και ένα ακόμη προβληματισμό που αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως η φέτα, εφόσον η χρήση εμβολίων επηρεάζει τους ελέγχους και την εκκλιλασιμότητα των ζώων. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, με την Περιφέρεια Επίρου να ζητά μεγαλύτερη ευελιξία στα μέτρα και σαφέστερες οδηγίες για την προστασία της κτηνοτροφίας, χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινάει και η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου από τον ΕΦΚΑ και με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις μέσα στην εβδομάδα. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται συνταξιούχοι των πρώην ταμείων, ο ΑΕ, ο ΓΑΕΤΑ, καθώς και όσοι λαμβάνουν κυρία σύνταξη που εκδόθηκε μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Τα ποσά για την πρώτη αυτή ομάδα αναμένεται να είναι διαθέσιμα μέσω ATM από το απόγευμα της 3ης 25 Αυγούστου. Το δεύτερο κύμα βέβαια πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου και τότε θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ, καθώς και συντάξεις των τραπεζών του ΟΤΕ, και την ίδια μέρα θα πληρωθούν επίσης και οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ, αλλά και οι κυρίες και επικυρωτικές συντάξεις του Δημοσίου. Για δεύτερη κατηγορία, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 5ης 27 Αυγούστου.

Προσοχή χρειάζεται στις τραπεζικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, καθώς η φορολογική τους αντιμετώπιση δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος του ποσού, αλλά κυρίως από το πραγματικό λόγο της συναλλαγής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταφορές μεταξύ γονέων και παιδιών. Όταν πρόκειται για μια χρηματική δωρεά ή γονική παροχή ή για συγγενείς πρώτου βαθμού, ισχύει αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ. Εφόσον η μεταφορά όμως γίνεται μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για ποσά πάνω από το συγκεκριμένο όριο, προβλέπεται φόρος 10%. Δεν υπάρχει πάντως συγκεκριμένο ποσό που η φορολογική διοίκηση χαρακτηρίζει αυτομάτως ως χατζηλίκη. Μικρές μεταφορές για καθημερινά έξοδα, σπουδές ή κοινές υποχρεώσεις δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα μεγάλο ποσό που χρησιμοποιείται για παράδειγμα για την αγορά κατοικίας ακινήτου ή αυτοκινήτου. Διαφορετική φορολόγηση ισχύει όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ αδελφών ή άλλων προσώπων. Στις χρηματικές δωρεές προς συγγενείς δεύτερης κατηγορίας ο συντελεστής φτάνει το 20%, ενώ για πρόσωπα τρίτης κατηγορίας το 40%. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις συναλλαγές μέσω ήρης. Αν τα χρήματα αποτελούν αμοιβή για επαγγελματική δραστηριότητα, θεωρούνται κανονικά έσοδα και πρόκειται να εκδίδεται και το αντίστοιχο παραστατικό. Αντίθετα, μια απλή επιστροφή χρημάτων ή συμμετοχή σε κοινό έξοδο δεν επιτρέπεται σε επαγγελματικό εισόδημα μόνο επειδή έγινε ηλεκτρονικά. Για σημαντικά ποσά, καθοριστικό ρόλο παίζει η τεκμηρίωση. Οι φορολογούμενοι καλό είναι να διατηρούν τα τραπεζικά αποδεκτικά και κάθε στοιχείο που εξηγεί το λόγο της συναλλαγής, ενώ στις περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών προβλέπεται και η ηλεκτρονική δήλωση μέσω της πλατφόρμας MyProperty. Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι μια τραπεζική μεταφορά δεν φορολογείται αυτόματα. Η φορολογική της αντιμετώπιση εξαρτάται από το τι πραγματικά αφορά και από τη σχέση μεταξύ των δύο προσώπων. Και κάπου εδώ το πρωινό ραντάρ έφτασε στο τέλος της. Θα σας ευχηθεί καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 24 Αυγούστου σήμερα. Εδώ από τη συχνότητα του, του περιφερειακού σταθμού ΕΡΤΗΣ ΟΑΝΗΝΟΝ. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να περάσετε όμορφα την εβδομάδα σας. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να τη χαρείτε όπως θέλετε. Αρκετές εκδηλώσεις έχει με φόντο κιόλας και την Παντσέλινο. Μην τις χάσετε. Και τα αρχαιολογικά μας μνημεία στην Ήπειρο θα είναι ανοιχτά. Να το δείτε έτσι κατανεκτικά, μαγικά, όμορφα. Η επισκεψιμότητα ακόμα στις περιοχές μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, με υπομονή και να είστε όλοι καλά. Στον ήχο ήταν η Άντε Κωνσταντίμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή της και σήμερα. Και στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Μη φύγετε, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους σας, σας αγαπώ πολύ.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα Δευτέρα στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και αυτές πρωτεία. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες που προκαλούν πυνθύρες, την καύση χόρτων και τη χρήση ψυσταριών σε δασικές ή αγροτικές περιοχές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαιτείται άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής στον αριθμό 199. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 297.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο ή τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς. Έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και από πυρκαγιά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία της Ηπείρου θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στην Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ενώ μουσική εκδήλωση προγραμματίζεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. Επισκέψιμος θα είναι και ο αρχαιολογικός χώρος της Δοδόνης. Στο Ρωμαϊκό Οδείο Νικόπολης, στο Διπεθέ Ιωαννίνων θα παρουσιάσει την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ενώ ανοιχτά θα είναι και το Νεκροματείο, το Κάστρο Πάργας και το Κάστρο της Άρτας. Στη Θεσπρωτεία προγραμματίζεται πολιτιστική εκδήλωση στο αρχαιολογικό χώρο της Ελέας, ενώ ελεύθερη θα είναι η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Οικουμενίτσας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Χορευτικές Διαδρομές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία της Κόνιτσας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 17 χορευτικά συγκροτήματα από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη, την Κύπρο και άλλες περιοχές, καθώς και συλλόγους από τους Αγίους 40. Κάθε βραδιά θα αρχίσει με παρέλαση των χορευτικών ομάδων, ενώ στις 9 θα ακολουθεί η παρουσίαση παραδοσιακών χωρών με τη Συνοδεία Μουσικών. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με παραδοσιακό γλέντι. Χωρίς άδεια οδηγήσεων εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο στα Ιωάννινα οδηγός που ελέγχθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Η άδεια του είχε αφαιρεθεί τον Νοέμβριο του 2025 για τροχονομική παράβαση στην Αττική. Ο οδηγός συνελήφθη ενώ την προανάκριση διενήργησε η Τροχιά Ιωαννίνων. Η περαστικό λεωφορείο ακινητοποίησαν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα, ύστερα από καταγγελία για προσβολή της γεννητήσιας αξιοπρέπειας δύο ανηλίκων κοριτσιών. Σύμφωνα με τον οδηγό, ο επιβάτης είχε επιδείξει τα γενετικά του όργανα στα ανήλικα. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας μεταφέρθηκε άντρας που τραυματίστηκε στο κεφάλι με σιδηρογροθία κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης σε περιοχή της Πρέβεζας. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς του τμήματος Φαναρίου και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σιδηρογροθία κατασχέθηκε. Πάμε τώρα και στον καιρό για την Ήπειρο. Γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Ήπειρο με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι από το απόγευμα στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα πρόσχερου βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική και βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά στα Ιόνιο με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τις 17 έως τις 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε παιδινές και περιοχές ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Πέθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας έχει τιτλονημία «Η σύγχρονη αποξένωση των ανθρώπων». Σας καλημερίζουμε και η καλημέρα μας είναι με θυπουλήψιος και με ανέκφραστη αγάπη. Κυρίες και κύριοι, όλα όταν πασχίζει και τίνει η αγάπη με επιμέλεια να τα ντύνει και να τα δεν αποστασιοποιούνται ούτε αποξενώνονται συναμεταξύ τους. Δεν ακολουθούν τη μοίρα του στρατοκόπου που θέλει να φεύγει από την κοινωνία ή δεν γίνονται αναχωρητές να απομακρύνονται από τον κόσμο όπως κάποιες ρητές και απόρριτες λέξεις που είναι από κοσμοφιλείς και αποστασιοποιούνται μεταξύ τους. Κυρίες και κύριοι, έχει καταστεί πλέον συνειδησιακή κοινοτοπία και κοινή ομολογία ότι οι άνθρωποι στην εποχή μας με τα πολλά μέσα και τους λίγους σκοπούς είναι σφόδρα απομακρυσμένοι ή απομεμακρυσμένοι, αποξενωμένοι και αποστασιοποιημένοι. Αυτό δεν είναι επίτευγμα, ούτε άθλος περιλάλητος. Είναι μια πτώση ελεηνή που βαρύνει όλους μας και μας ταπεινώνει. Είναι μια έκπτωση της κοινωνίας σε αισθήματα φιλαλληλίας, ευγνωμοσύνης και ανθρωπισμού. Να μην αναζητήσουμε υπεύθυνους μακριά από μας. Εμείς φέρουμε την κύρια, την κέρια ευθύνη και πρέπει να την αναλάβουμε πλήρως. Αλήθεια, να είμαστε στο χορό, νιώθουμε σαν ξένοι. Να είμαστε στη συναυλία, νιώθουμε ξανά σαν ξένοι. Σαν να λέμε τα ίδια τραγούδια σε δρόμους που είναι ελκυστικοί και πάλι και εκεί νιώθουμε σαν ξένοι και να είναι μακριά ο ένας από τον άλλον. Τι κι αν σμίγουμε τα χέρια μας, τι κι αν αγκαλιάζουμε και φιλάμε, τι κι αν χαϊδεύουμε πληγές, οι καρδιές μας είναι μακριά και πολλές φορές είναι φωτοαδιαπέρατη η απόστασή μας, σαν να είναι ένα σούρουπο στον ορίζοντα και σαν να είναι ένα πρωινό με ομίχλη και καταχνιά. Επικοινωνιακά, οπτικά, εγκάρδια, διαλεκτικά δεν επικοινωνούμε σήμερα, μεταξύ μας υπάρχει μία απόσταση. Δεν επικοινωνούμε με το γείτονά μας, το συνάνθρωπο, το συνομήλικο, τον εκλεκτό φίλο μας κάποτε τέως, ούτε με εκείνους που τους καλημερίζουμε κάθε μέρα. Ακόμα και ένα κομωδίνο και ένα κάδρο που έχουμε στο υπνοδωμάτιό μας το κρατάμε μακριά, σαν να βαριούμαστε να το καλημερίσουμε, να το καλησπερίσουμε. Και τα μάτια μας, που τις περισσότερες φορές είναι μαλθακόγνωμα, δεν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, δεν εστιάζουν το σπινθυροβόλο βλέμμα τους σε αυτά, σαν να είναι επαχθή και να τα κρατάμε σε απόσταση. Αυτό δεν είναι νίκη, ούτε μας ανήκει. Αυτό είναι μια κατάρα, μια αρά και μια έκπτωση στον πολιτισμό και στα όνειρά μας. Αποδεδειγμένα, κυρίες και κύριοι, ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί βαρετή, επαχθή
και πολλές φορές απέσια την παρουσία του άλλου που είναι συνανθρώπους μας με τα ίδια όνειρα, κάτω από τα ίδια αλώνια ουρανού και πάνω από τα ίδια μπαλώματα της γης. Κι όμως αυτή η απόσταση δεν μας χαροποιεί, δεν μας συγκινεί, δεν μας προσάπτει χαρά να κρατάμε τους συνανθρώπους μας σε απόσταση. Κάποτε θέλαμε να τους έχουμε σε απόσταση χειραψίας, λύς φταρνίσματος. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα, πήραν άλλους ανεπιθύμητους δρόμους που είναι μακριά από την αγάπη, τη φιλία, το συγκερασμό, τη σύμνοια, την αγκαλιά και το ουσιαστικό ενδιαφέρον μας για τον άλλον. Κάποτε ό,τι αγαπούσε ο άλλος το αγαπούσαμε κι εμείς και γινόμαστε πιο πλούσιοι και όλβοι σε αισθήματα. Κάποτε λέγαμε τραγούδια στους παντέρημους δρόμους, στη χελιδινοφουλιά που έφυγαν τα χελιδόνια μετά τα πρωτοβρόχια. Σήμερα στεκόμαστε ακίνητοι, ασάλευτοι, σαν αγάλματα και σαν τα φλάμπορα που όταν επικρατεί νηνιμία και άπνοια δεν μπορούν να γναντέψουν παρελθοντικές και αλλοτινές εποχές. Αναζητάμε λύτρωση από τα πλούτη, τα εξοχικά, τα χρήματα, τον ήχο των κερμάτων και δεν τη βρίσκουμε. Δεν ξέρουμε που κατοικεί η ιδιωτική χαρά μας και η χαρά του άλλου, γιατί και ο διπλανός μας είναι αντίγραφό μας, είναι η τιμή της τιμής μας, η χαρά της χαράς μας και πρέπει να τον αποδεχόμαστε και χαιρόμαστε όταν περνάμε τον αόματο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Χαιρόμαστε όταν σκύβουμε και φυλάμε έναν γέρο. Χαιρόμαστε να αγκαλιάζουν τα μάτια μας ένα παγκάκι που είναι μόνη του, μόνο του, ερημικό και μόνη του πιο πέρα στέκεται μια κυρία και το κοιτάζει. Το θαυμάζουμε το παγκάκι που βιώνει και αυτό μια μοναξιά και ρίχνει τα μάτια του στην κυματώδη θάλασσα της απεραντοσύνης. Παλιότερα, σε εποχές που έσταζαν μέλη αγάπης, πήγαιναν τη νύχτα και επισκέπτονταν αρρώστους. Τους πήγαιναν δώρα, δεν είχαν αδιανά τα χέρια, δεν είχαν αδιανά τα φιλοκάρδια τους και στέκονταν εκεί και λέγαν παραμεθητικές κουβέντες να το ενισχύσουν το φρόνημα, την αυτοπεποίθηση. Και ύστερα, όταν πηγαίναν για ύπνο, κοιμούνταν φιλήσυχα, ειρηνικά, σαν τα παιδιά στην κούνια. Κυρίες και κύριοι, αναντίληκτα ο άνθρωπος έχει ανάγκη του συνανθρώπου του. Ο διπλανός μας είναι αναπόσπαστο άτομο, σαν και εμάς. Τον έχουμε ανάγκη και μας έχει ανάγκη γιατί ζούμε μαζί, σαν να συγκατοικούμε και πρέπει να επικοινωνούμε. Τι να τα κάνουμε τα έπιπλα σε ένα σπίτι που όταν δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και τηρούν σιγή ηχθείους και έχουν μία αυτοκάφηση και μία αυτοέπαρση. Τα πλούτη δεν μας γεμίζουν με χαρά, δεν διονύζουν τις προθέσεις μας, δεν μας αγγίζουν για πολύ, φευγαλαία είναι, σαν τα όνειρα που ξυπνάμε το πρωί και γίνονται ρόδινα σύννεφα και φεύγουν. Μας γουγγίζουν πολλές φορές και νιώθουμε συναισθηματοπαίνητες όταν δεν προβαίνουμε σε έργα ευποιίας, αγανδιαφέρον. Μας γουγγίζουν πολλές φορές και νιώθουμε συναισθηματοπαίνητες όταν δεν προβαίνουμε σε έργα ευποιίας,

για μας μύχια προσιτά και να μας εκφράζουν. Μπορεί να ισχύει το ρηθέν «ήλθον είδον απήλθον». Η ζωή έχει χαρά όταν δίνουμε χαρά στον άλλο. Η ζωή έχει χαρά όταν στην κλίνη του δύστυχου στεκόμαστε κι εμείς και τον συμμεριζόμαστε, να ανηβεί η αυτοπεποίθησή του, να αναγναντέψει πιο πέρα, να χορτάσει ουρανό, να χορτάσει λόγια που δεν θέλουν να φύγουν. Έτσι πρέπει να είναι ο ενάρετος βίος μας, να κοσμείται από ενδιαφέροντα για τους φτωχούς, τους ελπιδοαπόκληρους, τους ταπεινωμένους, τους καταφρονημένους και εκείνους ακόμη που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα ελπίδας. Όταν γράφουμε το όνομα της αγάπης σε ένα ξερότυχο, χαιρόμαστε. Όταν μιλάμε με την τσουκνίδα, την κνίδη που έλεγαν οι παλιοί, και πάλι χειρόμαστε. Όταν συμβιβάζουμε έναν ανθό να συνομιλεί με ένα αγριόχορτο, και πάλι και αυτό είναι έκφραση αγάπης, από θησάβρισμα ενδιαφέροντος και εντελέχειας για τον άλλον, είναι το μεγαλείο της αγάπης στην τρανή και τερπνή έκφρασή του. Πρέπει πάντα να διακατεχόμαστε από αισθήματα ουμανισμού, απέραντης αγάπης και φιλανθρωπίας. Τότε σμίγουν οι άνθρωποι, τότε λέει ο καθένας στον άλλον τα αμαρτωλά αμαρτήματα. Τότε ανταμώνει τα τραγούδια της νιέτης και τραγουδάει με τον διπλανό του. Τότε φιλομετρεί τα χαμόγελα στην παιδική του ηλικία που έπασχε από αθωότητα και ήταν ο κρυφός και ο φανερός καημός των παιδιών τότε. Κυρίες και κύριοι, μήπως τα παιδιά όταν φεύγει κάθε εποχή δεν θέλουν να τις δώσουν χαρά; Τους ετοιμάζουν στη φυγή τους και στη λήξη της θητείας τους ποίηματα, τριαντάφυλλα, γαρίφαλα κατά παραγγελία της καρδιάς τους. Αυτό δεν είναι μια αγάπη που δεν είναι αλήθωρη; Τα αισθήματα της ευγένειας, της αγάπης πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξη, σε ευπία. Δεν εκμαυλούμε με τη σιωπή των άλλων. Δεν χαιρετάμε πάντα τον ουρανό όταν δέονται τα χέρια μας με σιωπή. Αφιερώνουμε και σε αυτόν, ας είναι μακριά μας, ωραία λόγια. Όταν ένα παιδάκι της φτωχολογιάς στέκεται στα πόδια μας σαν ένα αποδήλυνο που με μερακέντητη ενδυμασία, και εμείς χαιρόμαστε, γιατί του δίνουμε χαρά, του μιλάμε αυθόρμητα, το ρωτάμε και το αναρωτάμε και τη ζωή του, για τα όνειρά του και με ποια προσόντα είναι πρικισμένος και πώς τα μετουσιώνει σε αγάπη για τον άλλον. Μήπως οι κορμοί των δέντρων όταν γεράζουν δεν θέλουν αγάπη; Μήπως ο νερόμυλος, όπως έλεγαν οι παλιοί, όταν βιώνει τα γερατιά του δεν θέλει αγάπη; Δεν θέλει ψηλάφιση με χέρια αφής που είναι μαλακά και αγαπάνε όλον τον ντουνιά; Οφείλουμε, κυρίες και κύριοι, να πιστεύουμε στους συνανθρώπους μας, να ενδίδουμε στα έργα τους, να μην κομπώνουμε τα ποκάμισα του ενδοτισμού για να μην έλθει πλησίως. Δεν κομπώνουμε ποτέ τα κομπιά όταν καρτηρούμε αηδούς ανέμους, όταν καρτηρούμε μοσχοβολές από τα μυρίπνοα τριαντάφυλλα και από την κοιλάδα ρόδων. Ένα γλυκό βλέμμα είναι άρτος ελπίδας, είναι ψωμί φιλοδορήματος σε εκείνους που στέκονται μακριά και πρέπει να τους φέρουμε σημά μας και να τους αγαπάμε παντοτινά, όποιοι και είναι, όποια τροτά και αν έχουν και όπως και αν σκέπτονται και να έχουν ιδιαιτερότητες. Κυρίες

Και κύριοι, είναι πικρό και αλγινό να είμαστε μακριά, να στέκονται μακριά τα σπίτια και τα οικογενειακά μέλη να μην μιλούν ανοιχτά, ελεύθερα, με διάπλατα τα φιλοκάρδια της καρδιάς σύνα μεταξύ τους. Και τι κερδίζουν και τι πορείες αγάπης θα διαγράψουν αύριο μεθαύριο. Πρέπει η επικοινωνία μας να είναι γιορτή, να είναι πανηγύρι, να πλησιάζουμε τον άλλον, τι κι αν είναι φτωχός, τι κι αν είναι έγκλειστος σε μια απελπισία, τι κι αν κάθεται σε μια κλίνη που είναι παλιάς μόδας και δεν μπορεί να γναντέψει τη σύγχρονη, είναι συνανθρωπός μας, έχει και αυτός αισθήματα, οράματα, μας προτείνει ιδέες, ας κάθεται δίπλα μας. Ας μυρίζουν τα χνότα μας, είναι ο συνάνθρωπός μας, είναι και αυτός μια άλλη αγάπη, με άλλη καταγωγή, με άλλη φωτογένεια. Είναι όμως και δική μας αγάπη και θα είναι πάντα. Τι κερδίζουμε να κρατάμε τους ανθρώπους παρασάγκας μακριά? Οι καρδιές δεν θέλουν τέτοιες ουτοπίες που πραγματικά είναι χήμερες, που οδηγούν στο μηδενισμό και στην εξαθλίωσή μας. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: ενημέρωση.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή υδαταγμή με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμούς για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα

Κυρίες και κύριοι, είναι ομολογημένη αλήθεια που πειθόμαστε κι εμείς σε αυτήν στα κελεύσματα και στα νοήματά της. Όταν πονάς και είσαι μονάς, ο πόνος γίνεται διτός, διπλός. Όταν πονάς και είσαι ένας μοναχικός νομάς, ο πόνος γνωρίζει πολλαπλασιαστικότητα ασυστόλος. Προβαίνουμε ευθύς αμέσως στην ανάγνωση ενός ποίηματος με τίτλο «Τι κρίμα». «Μη δίνεις κι εσύ τη σκισή», στα σκυλιά θα πει, «τα νοσταλγικά βιώματά μου». Αλήθεια, πότε κι εμείς θα δικάσουμε τους περίεργους ανέμους, τις επίμονες βροχές, τις ακάματες ηλιαχτίδες και τις διαφόχροες φεγγαροαχτίδες που σαν ανακριτικό τμήμα το καθένα κάνει εξονυχιστική έρευνα στα πορώδη βράχια σαν στο ανοιγμένο και όριμο ρόδι. Αυτά τα βράχια στη σωματική έρευνά τους σιωπούνε. Τα δε χέρια τους τα ανασηκώνουν και δέονται στα ουράνια. Τι κρίμα! Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι αδιαφιλονίκητη και ακατανίκητη η αλήθεια στις μέρες μας, να στέκονται άνθρωποι μακριά, απόμακρα, αμίλητοι, ούτε να ανταμώνουν το βλέμμα τους πολλές φορές. Και αυτό μας τυραννάει, μας ταλανίζει σαν ένα ερωτηματικό γιατί που έχει γεννηθεί σε ένα παράπηγμα και σε ένα γιαπί καταφρονεμένο. Δεν επικοινωνούμε πλέον φιλικά, αυθόρμητα, εγκάρδια, επιστήθεια και πηγαία. Επικράτησε στην εποχή μας να μιλάμε με ενδιασμούς, με επιφυλάξεις, να τηρούμε τις αποστάσεις, τα όρια, σαν πως ο συνομιλητής μας να είναι εχθρός, να είναι απαρνητής μας, σαν κάποιες λέξεις που πραγματικά είναι ερηνίες και άρπιες και τρώνε το ψωμί της ελπίδας μας, όπως παλιά. Φοβάται ο ένας τον άλλον, καχυποπτεί, και πού οδηγεί αυτό? Να θυμονιάζεται η καχυποψία μας, να ψηλώνει τον πόη της άρνησης για τον άλλον? Και πώς θα τον πλησιάσουμε τον άλλον όταν σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να συνάδουν, να συμπράττουν, να συνεργάζονται όπως παλιά με τους άλλους που είναι πιο πέρα, κοντά ή μακρινά? Δεν είναι η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων στις ιδέες, στη γραμματοσύνη και στο χρήμα και δεν μιλάνε. Δεν είναι αυτός ο λόγος που πείθει. Εμείς φρονούμε απόλυτα, ανεμπόδιστα και ακόλυτα, ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι λειψοί σε ευγενικά αισθήματα, φιδουλοί στα χέρια της αγάπης και είναι αδιάφοροι αν ο άλλος πονάει, αν οδύρεται, αν θρυνεί και αν κλαίει. Οι ευαισθησίες δεν πρέπει να είναι μονόχνοτες και μονόχορτες. Πρέπει να έχουν πλατιασμό. Ευαισθησίες πρέπει να έχουμε και για ένα ανθάκι που το λιγνό κορμάκι το τσάκισε ένας άκαρδος και άλυπος αέρας. Εμείς πάντα θα είμαστε μαζί τους για να λέμε και την αλήθεια, ότι όλα αντιπαρέρχονται, μόνον η αγάπη μένει και αυτή μας ανεβάζει ψηλά και γίνεται όχι μόνο αγάπη και δρόμος αγάπης για τον άλλον, αλλά γίνεται πραγματικά αγάπη.

Τα χείλη που μας φίλησαν κάποτε όταν πονούσαμε, οι φθόγγοι που ξεστομίστηκαν από χείλη και από στόματα αγάπης, δεν ξεχνιούνται, δεν γίνονται ιστορικά τέκνα της λησμονιάς και πάντα θα τα θυμούμαστε σαν φωτάβια, σαν απανθίσματα αγάπης που ποτέ δεν θα περιπέσουν στη λύθη και στη λησμονιά. Ενός λεπτού ματιά δεν διαθέτουμε πολλές φορές για εκείνους που οδύρονται, που είναι μοναχικοί και κλαίνε πάντα μοναχικοί. Επιβάλλεται να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε διαδρομές, να πλησιάζουμε τον άλλον, να τον χτυπάμε στον ώμο από αγάπη, όχι μόνο από ένα χαμόγελο που είναι περιορισμένης έκτασης και έντασης. Δεν μπορούμε να τα αρχεύσουμε τα βάσανα του άλλου και να τα κάνουμε σιωπή. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε αισθήματα αλτροισμού, συμπόνιας, συγκερασμού, σύμπνοιας, σημερίζεστε για τον άλλον. Τότε τον πλησιάζουμε. Τότε δεν είμαστε αποξενωμένοι και συμπερπατάμε με τις ίδιες έγνοιες, τις ίδιες αγωνίες και είναι έγκλειστος στην καρδιά μας. Κάθε στιγμιότυπό μας πρέπει να είναι και μία αναφορά και μία έγνοια και μία ευπηία για τον άλλον. Δεν πρέπει να είμαστε οπαδοί της αφιλίας. Όταν χαρίζουμε τριαντάφυλλα, δεν είναι για άφυλα χείλη, δεν είναι για άφυλα χέρια. Είναι μια απτή χειρονομία έκφρασης και αγάπης για το γείτονά μας, τον παραπλήσιο και τον πλησίον μας. Κυρίες και κύριοι, όταν είμαστε αποξενωμένοι, είμαστε συναισθηματικά χρεοκοπημένοι, άπονοι, αφιλόστοργοι και παρικμασμένοι μιας αγάπης κατά το δοκούν που αρέσει να ιδιωτεύει ό,τι βλέπει. Τέτοιες αγάπες είναι κύβδιλες, ψεύτικες, βραχίδιες αναλαμπές που δεν έχουν βίο μακροημέρευσης και δεν εκπέμπουν μηνύματα αγάπης. Όποιον κρατάμε μακριά, ας νιώθουμε γι' αυτόν σαν ξένοι και εμείς νιώθουμε μέσα μας σαν ξένοι, σαν παραπονημένοι και σαν απογοητευμένοι. Κυρίες και κύριοι, ελλιπείς, στρεβλές, ελληματικές και θεωρητικού χαρακτήρα οι συναισθηματικές αναβάσεις, η καυχησιολογία μας, όταν δεν είναι σημά με τον πόνο των άλλων, όταν δεν αφουκράζονται τα καρδιοχτύπια του σε συγκινησιακές στιγμές. Είναι δυστυχής και δυσχερής η κυρή μας, να μην πω χυμαζόμενοι, όταν αποστασιοποιηθήκαμε από τους συνανθρώπους μας που είναι το παν για μας. Και η αγάπη δεν θέλει να είναι έγκλειστη στον κρυστάλλινο πύργο της θεωρίας. Θέλει να γίνει πράξη, απτή, χειροπιαστή και να εκφράζεται σε κάθε βήμα της ζωής μας. Τι να τις κάνουμε τις αμφιέσεις για το κορμί μας όταν η καρδιά μας δεν έχει την αμφίεση της συμπόνιας και του αλτροισμού. Οι φορτωμένες πίκρες του άλλου είναι και στους ώμους τους δικούς μας φορτωμένοι. Η θρήνη του άλλου είναι και δική μας θρήνη. Τότε δεν νιώθουμε αποξενωμένοι από τους ανθρώπους, όταν εμπεδώνουμε την πίκρα του άλλου, το γερασμό που έχει η βούλησή του, τότε είμαστε στο δρόμο της αγάπης και δεν αποστασιοποιούμαστε από τους ανθρώπους και είναι δίπλα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό σαν μια μυρωδιά από ένα ανθάκι που χάιδεψε ένα ανθάκι που δεν την είχε. Φεύγουν όλα από τη ζωή μας. Ξεχάστηκαν πλέον τα παλιά γραμμόφωνα, τα λωτινά ηλεκτρόφωνα που είχαν και αυτά μια θέση
στη ζωή μας, στις προτεραιότητές μας, στην καρδιά μας, και ήταν μουσικά τάλαντα που χαροποίησαν και χαροποιούν ακόμα στις αναμνήσεις μας χαρές. Τώρα τα αισθήματα της έμπρακτης αγάπης δεν έχουν να δώσουν καμιά συνεισφορά και αρρωγή, αφού κρατάμε τον άλλον μακριά μας, αφού χτίσαμε συνειδικά τύχη να μην έρχεται και να μας πλησιάζει. Όλα αυτά εκμυδενίζουν και νιώθουμε κι εμείς ισχνοί, κενοί, χωρίς να έχουμε όνειρα για τον άλλον. Κυρίες και κύριοι, η αποξένωση που επικρατεί στην εποχή μας μας υποβιβάζει, μας εμβάζει σε άλλες σκέψεις. Να είναι ελληματικός ο αλτροϊσμός μας και οι άνθρωποι να είναι μακριά μας και να μην ακούμε τους γόους, τις φωνές τους. Ας χορεύουν οι άνθρωποι σύντομα

μαζί σαν ηγλεντοκόποι. Όμως είναι μακριά ο ένας με τον άλλον. Ασυντρώνει οι άνθρωποι στα γιορτάσια ως ομοτράπεζη και τότε είναι μακριά ο ένας από τον άλλον. Άσε στιγμή τους αποκαλεί συνδετημόνες. Οι καρδιές τους είναι μελαγχολικές και μόνες. Ας αλληλοχαιρετιούνται πολλοί διαβάτες στο δρόμο, στα συντριβάνια, στα πάρκα και εκεί νιώθουν αποξενωμένες και μόνες. Αλήθεια, είναι αυτός πολιτισμός που μας προάγει? Είναι η ζωή αυτή που κανένας για να τη διάγει μπορεί να ανατρέψει παλιά που ίσχυαν απολύτως? Με κύβδηλες συγκινήσεις, με φορτίζεις που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα, δεν τον πλησιάζουμε τον άλλον. Τελικά έχουν μία ετικέτα που λέγεται ψευδονυμία ή ψευδονυμίες και είναι αμιγώς επιφανειακές. Ο λόγος ο παρήγορος σμίγει τους ανθρώπους, τους ανταμώνει, σαν πριν από τη συναυλία, σαν πριν από ένα πανηγύρι. Εμείς θα έχουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας να είναι σε εναργή και σε ενάργεια πάντα, όπου στα βουνά το γλυκοχάραμα. Θα ακούμε τους πόνους του άλλους, θα ακούμε τα βασανά τους, θα ακούμε την απληστία ορισμένων με το χρήμα, την άνοδο και την εξουσία και θα προσπαθούμε πάντα να τους δίνουμε απερίφραστη αγάπη. Θα εγκαταλείψουμε το άλγος και την αδιαφορία. Τότε θα είμαστε σημά, θα παίζουμε σημά, θα τραγουδάμε σημά, θα γναντεύουμε σημά, θα χαιρετάμε από κοντά τα γλυπτά της φύσης, θα χαιρετάμε μακριά τον απόμακρο φάρο και εκεί μέσα θα ξέρουμε μένει ένας φαροφύλακας που και εκείνον θα τον χαιρετάμε. Ποιον έχουμε να σκεφτούμε? Θα στέλνουμε και σε αυτόν νεύματα, μηνύματα αγάπης και θα νιώθουμε μετά ότι είναι δίπλα μας και ακούμε την υποκειμενική χρειά της φωνής του. Κυρίες και κύριοι, και με τα ανωτέρω φτάσαμε Εσίους και Ρόδινα στην παρούσα εκπομπή μας που είχε θεματικό λογότυπο, τίτλο νομία, τίτλο «Η σύγχρονη αποξένωση των ανθρώπων». Θα ήταν ατόπιμα μεγάλο να μην σας ευχηθούμε και πάλι να έχετε πάντα υγεία, χρονοαυλητή και να σας πούμε εκ μοιχείων μια καλημέρα ευγενικότροπη που να σας αγγίζει και να σας καμαρώνουμε κι εμείς όταν θα έχετε σφίζουσα υγεία. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικό η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδος θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς, ένας στους τέσσερις από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 248 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης, αγαπητή Σοφία, για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι φύσηξε πολύ, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει

πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ένα πουλί θα...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, Δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ι.Χ. που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Συντικής. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη συρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό

0: έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν έσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλος στην Δική. Είναι περίπου 450, ήταν 450 mm-hmm. από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοια έκταση πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν. Οι 15, όπως είπαμε, αναζητούνται. 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα. Και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος της Δικής, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, mm-hmm. έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Μιλάμε για υπερπληθυσμό δική. Δηλαδή, φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί. Εδώ
0: ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δίκη. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή, είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα. Τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, mm-hmm. ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι
1: πάρα πολύ
0: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει, μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος του Συνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς, το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Μάλιστα. Οι οποίοι οι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη, καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας. φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του λοιπόν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet Σάμος ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους. Είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να διαμείνουν στη Μικρίνη αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και πιστοποίησης και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.

0: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Άμμου για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ παίρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, τη Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το εστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο εστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το εστιοφόρο τους. Ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άντρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άντρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με τον εστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η δίκη, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπορών τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχή ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύφυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθος έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοειδηπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τοιχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής αστυνομία, σύμφωνα με σχετική έρευνα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία κατήκει ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο.

0: Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό, λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα. Ναι. Που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
1: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της, γιατί την είδε πάνω από τη γάτα, ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Δεν έχει όμως υποψίες, γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν η οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευσπαθείς ομάδες και μεγαλύτερες σε ηλικίες άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει. Δεν θα
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γυπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112, και έστεισε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος, να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, πως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε τομείς πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίζουν μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθωρ Εστίαδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο, και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη, που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας, και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένοι γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, την ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας. Και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στη μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας, όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή, και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών, πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών, συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή, κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κύριος Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχή, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο, και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει, τέλος πάντων, το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αγιάννη έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο χορευτό πάντως, Παπά Νερό και Άγιου Σαράντα δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑΝ, κυνηγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη η διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κρητικούς εδώ, είναι από 15 Νάτου έως 11 του 27, 15 Νάτου του 26, επιτρέπεται οι επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή, Ιάσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
10: Από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
10: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Δεν είναι μόνο η κυνηγή, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
10: Όπως το τεκτάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Όλα αυτά έχουν μια... Οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
10: Βλέπουμε τώρα ότι...
0: Ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά, από και προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο IKEA για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για τους στους Έλληνες τουρίστες. Πού είναι της τελευταίας στιγμής? Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
12: Βρήκε καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρτιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρτιανό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακερία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γκιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς από μείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ισογραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού σογράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Χίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
15: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των

0: Δαρδαμίδων, Τελμάν και τη θάλασσα, διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό τη βραδιά, όπου ο Παντελή Λύκο και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνε, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, και είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, το ταξίδι αυτό που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσει θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα και την επόμενη. Με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αττικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Με εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Κτίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Και να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει, ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλουτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News.
1: Και τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος στο πολιτικό πεδίο, το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την προχειμένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που εκάστοτε ο Πρωθυπουργός εξαγγελεί την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οραθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν, 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα στη συνέχεια Νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ρώσιμο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλτανής, μάστα Ρίγκους Ρέντιο, σημείωσα, Γρηγόρη, ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες κατά την κυβερνητική ανάλυση επιτυχίες, αυξήθηκε του ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν του ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε η κυρία Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη την πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαρθεί η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και την Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότι, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται.

0: ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με, με συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη πληρωμή του χρέους.
0: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικής και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ, και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
0: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ, και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλων αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο Βήμα Δημοσίευσης και μάλλον χτες στο Βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέση ισχύως, η αυτοπεποίθηση δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
2: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το Ρνιουζέρετ 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
3: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
4: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό?
3: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
5: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχτή χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
6: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
4: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
5: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
7: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξη να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 320 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής

0: προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η στροφημέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
2: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στο Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο στο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.

0: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης της δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα λέγαμε το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Τζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
2: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
3: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά.
4: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
5: Και έχει αυτό το συννεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
6: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω. Έχουμε πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολόγηθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
7: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δατρίδας μας.
8: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερμπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε, ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας, τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
10: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για εμάς εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Αυτός ο γείτονας επί την Ελλάδα βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του και ταυτόχρονα βλέπει μια Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε ναι, και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Mm-hmm. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτιούς.
13: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
14: Πότε το μάθατε για την κόρη?
13: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
15: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της Άγκρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολλοκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έστεισε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει σε έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, το οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονητικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
16: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράγδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου. Μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί από βάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
18: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky, ο υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν παλιόπεδο Μέντι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παπαδημιάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικές. Αυστηρή, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει να κάνει και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά, ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή, στη σειρά ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Λαρνάκης, τώρα πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική, σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον πρωθυπουργό της Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
19: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα πρέπει να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρηδες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Ανδρέα. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
20: Και ναι, αφορμή, Γρηγόρη, στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Το όχι της ανατροπής», όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχος που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει στο ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
20: Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη, μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η κυρία Ρένα Βόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει Δέσποινα απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε αναπομείνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Ζήτησε δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Συνόδο Συμμαχία των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας. Αθήνας.
2: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπε, στις συμμαχίες των προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει στην να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του περιράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι, το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δαντσής.
4: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
21: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
22: Ναι.
21: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που, εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
22: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
23: Ναι.
22: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
21: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
24: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφι μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέληξη του Παναθηναϊκού, που φαίνει να καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Κρυστόδρομο Ολυμπιακών Καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Σαβοργινάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, εκτός από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε με το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι το ίδιο απολυτίκιο που ακούμε και το 15 Αύγουστο. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου γίνεται στις 23 Αυγούστου, 8 μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Στη λαϊκή ευσέβεια έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 μέρα της Παναγίας. Ο όρος 9 μέρα είναι κυρίως λαϊκός και προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο λαός συνέδεσε την 23η Αυγούστου, αν μετρήσουμε και τη 15η με την 9η μέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές προσλαμβάνει στη λαϊκή παράδοση ένα τόνο παρόμοιο με τα 9 μέρα ενός και κοιμημένου, χωρίς όμως αυτή να είναι η ακριβής λειτουργική έννοια της ημέρας.

Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία, να είμαι γερός και τυχερός, να έρθω καλαντισμένος, να βρω καλά το σπίτι μου και όλους τους εδικούς μου. Να φέρω γρόσια και φλωριά και ασήμι και λογάρι και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη. Να έχει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά σημαίνια. Φάτε και πιέτε με χαρά και μη πικροχολάτε. Η Παναγιά και ο Χριστός θα μας καλανταμώσει. Από το βιβλίο «Η Παναγία» στο δημοτικό μας τραγούδι του Βασίλη Λαμνάτου.

Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι, που το πλύναν και το έκαναν νεράιδες σαν το χιόνι. Στο πάπλωμά σου κέντησα αητούς να σε στολίζουν, γαρίφαλα της Βενετιάς να σου μοσκομυρίζουν. Σου κέντησα μια Παναγιά, σταχνό προσκέφαλό σου, και ακόμα στην Άγια Σοφιά να έχεις το μάγουλό σου. Ένα νανούρισμα που κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στα Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας. Και επίσης το νανουριστικό δημοτικό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Βασίλης Λαμνάτος από τη μητέρα του. «Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου με την Παναγιά και το Χριστό αντάμα, να σε φυλάν στον ύπνο σου ώσπου να μου ξυπνήσεις. Κοιμήσου που παράγγειλα στη Βενετιά τα ρούχα και τα χρυσά βραχιόλια σου στην αγορά της πόλης». Αλλά και το εξής δημοτικό τραγούδι, «Έλα, έλα, ύπνωσέ το και γλυκά ποκίμησέ το, έλα ύπνε, ύπνωσέ το, Παναγίτσα φύλαξέ το, έλα ύπνε απ' τα ίτσια να ξυπνήσεις τα κορίτσια, έλα ύπνε απ' τα κλαράκια να ξυπνήσεις τα παιδάκια, νάνι του, ώσπου να'ρθει η μάνα του από τα ξύλα, από το νερό και από το κόκκινο γυαλό». Να

Η κορυφαία αυτή γιορτή του 15 Αύγουστου στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως σας έχω πει και το 15 Αύγουστο, συμπίπτει με αυτό το τέλος του περιοδικού παραγωγικού κύκλου της γυναίκας γης. Έτσι, όλες αυτές οι τελετουργίες που συμβαίνουν και αυτές τις μέρες, 23 και 24 Αυγούστου, που τιμάμε τα 9 μέρα της Παναγίας, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορούν να εκφραστούν και μέσα από πανάρχια νεκραναστάσιμα έθιμα που τελούνται μέσα και έξω από τους ναούς, από γυναίκες ιδιαίτερα, λόγω του μητρικού και του νεκρικού συμβολισμού, αλλά και από άνδρες κοινού. Όλες αυτές οι τελετές λοιπόν αφορούν τα 9 μέρα της Παναγίας και έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κύκλου, το τέλος κατά κάποιο τρόπο του καλοκαιριού και την εισαγωγή στο νέο κύκλο του φθινοπόρου.

Το αρχικό νόημα των απαρχών εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει κύριος των αγαθών της γης μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των πρώτων καρπών στους θεούς, προσφοράς ευχαριστίας για ό,τι αυτοί έδωσαν, αλλά και προσφοράς οικετηρίας για την εξασφάλιση και πάλι της ευετηρίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το πέρασμα της δύναμης της βλάστησης και της καρποφορίας στην καινούργια σοδιά, γράφει ο Γεώργιος Εκατερινός Ινίδης, δόκτωρ φιλολογίας, διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για αυτή τη δύναμη της βλάστησης φυσικά, που και άλλοι αρχαίοι λαοί και φυλές πάντα κάνουν προσφορές στη γη, στους πρώτους καρπούς, ως, πώς να το πω, ως ευγνωμοσύνη για αυτά που τους προσφέρει η γη, που ο μοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος έχει ξεχάσει, διότι βρίσκεται πολύ μακριά από την ευγνωμοσύνη, να μην πω ότι βρίσκεται στην αγνωμοσύνη στις μέρες μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν, έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι πολλές συνήθειες που σχετίζονται με τη σπορά και το θερισμό, τις οποίες, όπως γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, στις οποίες υπόκειται η δοξασία ότι ο δαίμον του σιταριού πρέπει να παραμείνει στο χωράφι, ώστε η ζωτική δύναμή του να επιδράσει στα στάχια της νέας εσωτερικής. Αφήνουν, για παράδειγμα, μερικά στάχια αθέριστα, δράκος, του ζευγολάτη, τα γένια, το τυχερό του χωραφιού και άλλα, για να μην φύγει η δύναμη του χωραφιού. Ή προσποιούνται ότι κυνηγούν ένα λαγό ή κάποιο άλλο υποθετικό ζώο που αποτελεί προσωποποίηση του πνεύματος της βλάστησης.

Στη Ρόδο κάθε Κυριακή και σχόλη τον Αύγουστο παίρνουν στην Εκκλησία Σίκα και μετά τη σχετική ευχή τα μοιράζονται στο τέλος της λειτουργίας όσοι εκκλησιάζονται. Ενώ στη Σκύρο, σαν πρωτοκαρπίσει ένα δέντρο, δίνουν το πρώτο καρπό να το φάει γυναίκα προκομμένη. Και που να έχει κάνει πολλά παιδιά για να γίνει και το δέντρο καρπερό και προκομμένο. Κάποια από τα έθιμα του Αυγούστου που αναφέρονται σε αυτές τις τελετουργίες της βλάστησης, που τις συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στον κύκλο της ζωής του παραδοσιακού ανθρώπου με το τέλος και την έναρξη κάθε εποχής. Εδώ όμως, όπως σας είπα και το 15 Αύγουστο, αυτή η συγκεκριμένη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που φτάνει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νεκρικής και ταυτόχρονα αναστάσιμης λατρευτικής εκδήλωσης, με τελετουργίες που συναντάμε αρμονικά και στη λαϊκή προχριστιανική παράδοση αλλά και στην εκκλησιαστική παράδοση, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο το ένα είναι συνέχεια του άλλου και δεν πρέπει να τα διαιρούμε αυτά στη νόησή μας. Σε μερικούς τόπους, γράφει ο Γιώργος Μέγα, συνηθίζουν την ημέρα αυτή να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι υπηρέτες από πάσα ανεργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου, εις αμπέλους και κήπους από το 15 Αύγουστο έως και τα 9 μέρα της Παναγίας, που εορτάζονται με λιτανίες, με πανηγύρια στις εκκλησίες οι οποίες γιορτάζουν τα 9 μέρα της Παναγίας, δεν γιορτάζουν όλες, και φυσικά με όλα αυτά τα έθιμα που θυμίζουν, όπως σας είπα, το μικρό Πάσχα, και να ακούσουμε ένα νεκρεάτικο τραγούδι από την Καρδιτσομάγουλα, ένα από τα πανάρχια σωζόμενα έθιμα του τόπου, είναι τα μυρολογίσματα. Η πίεση αυτή των μυρολογιών, βγαλμένη από την ψυχή των ανθρώπων, εδώ θα μας το τραγουδήσει η Ελένη Χουλιάρα μέσα από το CD «Ήρθε Λαμπριά και Πασχαλιά», τραγούδια από το Θεσσαλιώτικο Συναξάρι και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΑ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 στην επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, την λατρεία της Μαρίας, της Αϊπάρθενης ως θηλυκή θεότητα, την πρικισμένη με ωραιότητα, με αγαθότητα, με χάρη, με αγνότητα άσπηλη. Την βλέπουμε και τη συναντάμε μέσα στο δημοτικό τραγούδι συνεχώς. Την βλέπουμε πολλές φορές να πολεμά μαζί με τους κλέφτες, στους χρόνους της κλεφτουριάς και της ελληνικής επανάστασης. Τη βλέπουμε πλάι σε ηρωικές μορφές της εποχής εκείνης να πολεμάει, αλλά και παλιότερα στα βυζαντινά χρόνια θεωρήθηκε πολιούχος της βασιλεύουσας, της πόλης. Η παράδοση λέει ότι εθεάθη πολλές φορές πάνω στα τείχη της πόλης να πολεμάει μαζί με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα λόφυλλα και αλόθρησκα, και να σώζει πολλές φορές με τη θεϊκή της δύναμη την Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος. Επίσης τη βλέπουμε να πολεμά μαζί με τους στρατιώτες μας το 40 στα αλβανικά βουνά. Οι στρατιώτες μας βλέπουν οράματα, οπλίζονται με θάρρος και δύναμη. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι έχουμε όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες και θα σας διαβάσω τώρα κάτι του Δημήτρη Σταμέλου που κατέγραψε αυτό το δημοτικό τραγούδι στο βιβλίο «Το 21 και το δημοτικό μας τραγούδι». Λάλη μπυρμπύλη, λάλησε καθώς αιματαλάλης. Λάλη και πες των μπέιδων, πέσε των κεχαγιάδων. Κολοκοτρώνης κάθεται στα τρίκορφα στη ράχη. Φτιάχνει ταμπούρια δυνατά, μαζεύει παλικάρια, βάνει μπαεράκια κόκκινα και γεράνια, βάνει τον Τίμιον το Σταυρό, την Παναγιά Παρθένα. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά, και αφέντα Άγιο Νικόλα, να πάμε στην Τριπολιτσά, στην ξακουσμένη χώρα.

Το μυρολόι της Παναγίας που θα σας διαβάσω, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος, είναι ένα αυτοφιές προϊόν της ελληνικής ψυχής και της λαϊκής ευαισθησίας, με λιτή διατύπωση και δωρική λεκτική μορφή, και ακόμα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελεγιογραφίας μας, με αισθητή τη γεύση της πιο μεγάλης και αβάσταχτης πίκρας, της πίκρας του χαμού ενός μοναχογιού. Και η Παναγιά η Δέσποινα κάθονταν μοναχή της και προσευχάς της έκαμνε για το μονογενή της. Σώνου μάνα μου προσευχές, σώνου και οι μετάνιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαρκιά τον πάνε. Χαρκιά, χαρκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία περόνια, και εκείνος ο παράνομος πιάνει και κάνει πέντε. Εσύ χας πρέπει να μας διδάξεις. Βάρτε τα δυο στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια, το πέφτω το φαρμακερό, βάρτε το στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του. Κι η μάνα του, σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο και πέντε με ροδόσταμο, για να'ρτ' ο λογισμός της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός, και σαν της ήρθε ο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαΐ, φωτιά να πά να πέσει, ζητεί κρυμνό να κρυμνιστεί για το μονογενή της. Πάρε μάνα μ' υπομονή, πάρε μάνα μ' ανέσει. Και πώς να πάρει υπομονή και πώς να παρανέσει έναν ιό μονογενή και εκείνο κρεμασμένο. Τυρά δεξιά, τυρά ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυρά και δεξιότερα βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες με το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροκάλαμο δια να σου το δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί που κάμισο στο αίμα βουτισμένο. Εκείνο είναι το τέκνο σου και μεν ο δάσκαλός μου». Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου, τι να σου

πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει. Μάνα, το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτη, σημαίνει ο ουρανός και η γης, σημαίνουν οι καμπάνες. Και Παναγιά στο σπίτι της κάμνει την προσευχή της, να ζήσει ο θειός το τέκνο της και το μονογενή της. Τότες η κυρα Δέσποινα έπεσεν και λιγώθη, με 2 κανιά ροδόσταμον, 3 κανιά ροσόλι, την ξυλιγοθυμίσασιν οι 12 αποστόλοι. Και η Παναγιά μπρόβαλεν στην αμπατήν της πόρτα, θωρά λαών αμέτρητον, θωρά πολύ ασκέρι, και δεν εγνώρισεν κανεί μόνον τον Άι Γιάννη. Κάτω, στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων, και δέντρον δεν ενέμιζεν, δέντρον εφανερώθη. Το δέντρον είναι ο Χριστός και η Παναγιά η ρίζα, και τα περικλονάρια του οι 12 αποστόλοι.

Και η Δέσποινα τον έρωτα, η Δέσποινα του λέει: Γιάννη, με τ' άστρη μεγάλωσες, Γιάννη με το φεγγάρι, Γιάννη με τον αυγερινό, κι είσαι αποχωλιασμένος. Δεν έχω χείλη να το υπώ, γλώσσα να το μιλήσω, μηδέ η ψυχή μου το βαστά, να σου το μαρτυρήσω. Απόσπασμα από το Λαϊκό Μυρολόγιο της Παναγίας, Πέρδικα Α, σελίδα 171-172. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κάναμε σήμερα ένα αφιέρωμα για την Παναγία μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικό στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία στο ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Η Ελλάς αντεπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και άλλες 34 περιοχές αύριο, ανάμεσά τους Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Κιαρική στη Δυτική Σάμμο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, οι δασικές πυρκαγιές στη Βέρεια, κοντά στο χωριό Καστανιά και στο περιβόλι Γρεβενών. Η Τεχεράνη δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικός στέλεχος σερβικής εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, αλλά και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Στα Χανιά προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Γεια σας και καλή εβδομάδα και σχεδόν καλή νέα σεζόν. Άλλη μία νέα σεζόν. Βέβαια ακόμα είμαστε τον Αύγουστο. Αλλά από ό,τι ακούω ξεκίνησαν παντού εκπομπές καινούργιες ή οι παλαιότερες εκπομπές στην καινούργια του σεζόν. Έτσι λοιπόν ας υπολογίσουμε και εμείς ότι το ίδιο συμβαίνει και εδώ, παρόλο που είμαστε συνέχεια εδώ όλο το καλοκαίρι και το ξέρετε. Έχουμε λοιπόν, όπως πάντα, η εβδομάδα θα μοιράζεται στην επικαιρότητα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, Δευτέρα και Παρασκευή. Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί για το 1965 τώρα πια από αύριο και την Πέμπτη τα ξεχωριστά πορτρέτα μεγάλων που αγαπήσαμε από όλο το φάσμα της μουσικής. Earth News Radio θα στέλνετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε βέβαια, με κάποια σχόλια ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, παρατηρήσεις, στο Viber τώρα που τα διαβάζουμε αμέσως. Και βέβαια Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει το πρώτο τραγούδι της νέας σεζόν, το καινούριο των Fontaines DC.

εξαιρετική επιστροφή με το Μαριάν από τους Fontaines DC. Το καινούριο ήταν αυτό. Έρχεται και το άλμπουμ. Λοιπόν, οι Σαχλαμάρες συνεχίστηκαν βέβαια, γιατί είμαστε στην εποχή της Σαχλαμάρας. Αν ακούσετε αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνο ή αυτά κυρίως που γράφονται στο διαδίκτυο. Και μιλάω για τις Σαχλαμάρες που γράφτηκαν και που πέρασαν σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, πιο υψηλό, μεταξύ βουλευτών και τα λοιπά, για τη Μαντόνα. Το τι δεν ακούσαμε και το τι δεν διαβάσαμε για αυτή την επίσκεψη. Τι να πει κανείς. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο θέμα που έχει αφορά την επίσκεψη. Δεν ξέρω εάν μπορεί κανείς να το συνδέσει, αλλά εγώ θα πω τα γεγονότα. Εμένα με ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή να λέω πάντα τα γεγονότα. Και είμαι πολύ επιφυλακτικός για τα διάφορα που με το πρώτο ο καθένας λέει ότι του κατέβει. Σε πρόσφατο δημοσίευμα οι New York Times είχαν ένα άρθρο που έλεγε «Τα στασίδια των Ορθόδοξων ναών στις Ηνωμένες Πολιτείες γεμίζουν από νέους πιστούς». Θέλω να σας θυμίσω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες 40% είναι Προτεστάντες και 20% Καθολικοί. 1% είναι οι Ορθόδοξοι. Η δημοσιογράφος λοιπόν έγραψε σε αυτό το κομμάτι ότι κάτι αλλάζει σε μία κατά τα άλλα ήσυχη γωνιά του χριστιανισμού στις ΗΠΑ.

πολιτείες, που υπερηφανεύεται για το πόσο λίγο έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Οι ιερείς μοιράζονται ιστορίες πρωτοφανή αριθμό εκκλησιασμού, συνεχίζει να γράφουν οι New York Times. Παλαιότερα μέλη προσαρμόζονται ή όχι στην εισρωή χιλιάδων νέων πιστών. Ενορίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες καταστρώνουν σχέδια για να αντιμετωπίσουν περισσότερους υποψήφιους από αυτούς που μπορεί ρεαλιστικά να διαχειριστεί ο υφιστάμενος κλήρος. Υπάρχει δηλαδή μία στροφή στην Ορθοδοξία. Να είναι καλά και ο Σαββόπουλος, μεταξύ άλλων. Δεν μιλάμε για τις διακοπές που έκανε η Μαντώνα στην Κέρκυρα, Πάτμος και Μετέωρα. All right. This is gonna change your life. You're gonna have a whole different life starting now. Your head's about to blow off.

πολύ καλό καινούριο των Weezer. Αυτοί όταν έβγαζαν τα πολύ καλά άλμπουμ εδώ, τους αγνοούσαν. Ξαφνικά υπάρχει μια κινητικότητα. Το 20ο άλμπουμ των Weezer.

0: telling you right now, I like new Weezer.
1: Η Weezer. Θυμάστε όσοι παρακολουθούν βέβαια, γιατί αυτά από τον αυτοί μπαίνουν στη χώρα μας και από το άλλο βγαίνουν. Ένα γκρουπ που λέγαμε Boy Genius, με αυτοί τρεις σπουδαίες Αμερικανίδες. Θυμάστε που παίζαμε μία τραγουδίστρια που λέγεται Phoebe Bridges. Η Phoebe Bridges έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όσοι παρακολουθούν την εκπομπή την έχουν ακούσει, και όσοι είναι πληροφορημένοι και δεν την ακούν την εκπομπή. Και το άλμπουμ αυτό, αυτή την εβδομάδα, την τελευταία, είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία, Phoebe Bridges, και στην Αμερική στη δεύτερη θέση. Δηλαδή μέσα στα πρώτα σε εμπορικότητα. Αλλά έχει πάρει και εξαιρετικές κριτικές. Ακούμε το Lost Boys.

Phoebe Bridges. Ακούστε και τον Boy Genius με την ευκαιρία αυτή. Πολύ καλό άλμπουμ και οι άλλες δύο είναι εξαιρετικές. Μιλάγαμε γι' αυτό το άλμπουμ πριν από καιρό. Phoebe Bridges είναι παντού. Όλες αυτές οφείλουν τα άπαντα σχεδόν στη Μαντόνα που άλλαξε τον τρόπο για τις γυναίκες στη μουσική. Όλες αυτές, όπως και η επόμενη που θα ακούσουμε τώρα, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία των καινούριων και το όνομά της είναι Slater. Το πραγματικό όνομα είναι διαφορετικό. Κατρίν κάτι. Slater είναι έτσι γνωστή, τραγουδοποιός, κυρίως κινείται στον χώρο της electropop. Κάτι. Slater είναι έτσι γνωστή, τραγουδοποιός, κυρίως κινείται στον χώρο της electropop. Είχαμε παίξει παλιότερα

κέντρο. Μουσική είναι industrial, hip hop, electro pop. Ακούτε λοιπόν την Slater σε ένα τα τραγούδια του άλμπουμ της.

Slater. Αυτές είναι οι γυναίκες του 2026. Οι γυναίκες του 62 ήταν διαφορετικές. Έτσι λοιπόν, μετά από μια σύγχρονη, μια Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που έφυγε χθες από τη ζωή, άγνωστη εντελώς στην Ελλάδα, σε LA φαμπάρες και γνωστή ίσως μόνο σε κάποιους που είναι φανατικοί οπαδοί του Elvis και έχουν δει τις ταινίες Girl Happy, γιατί ήταν πρωταγωνίστρια δίπλα του σε 3-4 ταινίες, το Girl Happy, το Spin Out και μια-δυο άλλες. Είχε ένα τραγούδι, το Johnny Angel, που έγινε νούμερο 1, και πάλι κάποιοι που έχουν ακούσει το Potpourri από τους Carpenters το 1973, σε εκείνο το άλμπουμ μπορεί να το ξέρουν. Η Shelley Fabares ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα στις τραγουδίστριες στις αρχές δεκαετίας του 60. Είχε ακουστεί και στα αφιερώματα που κάναμε για το 1962. Αυτό είναι το Johnny Angel και η Shelley Fabares που γεννήθηκε το 1944.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση, η κεντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα, κόκκινο συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτά ήταν τα κουρίτσια του 62 και πάρα πολλά άλλα. Που θα τα ακούσετε και από αύριο πάλι στο 65. Μπαίνουμε σε μια χρονιά που αρχίζουν να εμφανίζονται πολλά καινούργια ονόματα που έμειναν για δεκάδες χρόνια αργότερα, η Who ας πούμε. Να μην τα πούμε όλα, θα τα πούμε όταν θα τα παρουσιάζουμε το 65 κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Και άλλα τα κουρούτσια τότε και άλλα το 2026. Άλλος ο ήχος τότε και άλλος σήμερα. Πάντως πιστεύω και εσείς να το έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει εκπομπή νομίζω στον κόσμο που από τη μία μέρα και από τον χώρο της Dinah Washington και του Dizzy Gillespie να περνάμε στους Fontaine's DC και την Slater. Ο drummer των ZZ Top, Frank Bird, έφυγε από τη ζωή στις 17 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών, ενώ βρισκόταν σε ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Τέξας. Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τον θάνατό του χωρίς να μας πει την αιτία θανάτου του. Ο Frank Bird μπήκε στο ZZ Top το 1970 και ήταν βασικός πυλώνας του συγκροτήματος για 56 χρόνια στο πλευρό των άλλων δύο.

από τα μηνύματα που έρχονται και ευχαριστώ πολύ για τον διάλογο που έχουμε και μου δίνετε και ιδέες από αυτά που γράφετε πολλές φορές. Λέει ο Παναγιώτης: Γιάννη, Φίμπη, η Σεν Βίνσεν, η Τσάρλι δεν θα βρουν το δρόμο τους στην Ελλάδα, ματρουγκάντα.

και Μόμπι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μα είπα και την άλλη φορά ότι γίνονται συναυλίες, αλλά δεν αφορούν την νεότερη γενιά. Και δεν μιλάμε για τους δεκάδες αξιόλογους καλλιτέχνες του τύπου Σεν Βίσεν ή όλους τους άλλους και όλες τις άλλες, που είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μιλάμε ότι τα παιδιά που ακούνε την καινούργια μουσική, την Billy Eilish, την Olivia Rodrigo, που έχουν τεράστια επιτυχία και με του περιοδίες παντού, τον Styles, είναι 60 ετών. Και τα παιδιά και οι τραγουδιστές, δηλαδή το 40, το 50, αν γίνονται συναυλίες τότε και αν υπάρχει ο πλανήτης. Έφυγε από τη ζωή και μία άγνωστη, αλλά για μας και για όσους από εσάς παρακολουθούν μουσική, ξέρουν ποια είναι η Τζάνι Μπραντφόρτ. Είναι αυτή που έγραψε την πρώτη επιτυχία της Motown. Την πήγε ο Τζάκι Γουίλσον στον Μπέρι Γκόρντι και την πήρε να κάνει δουλειές γραφείου, όπως έκαναν και οι άλλοι οι συνθέτες και οι στιχουργοί στο κτίριο που πρέπει να το ακούσετε οπωσδήποτε, σε όσοι έχει διαφύγει το αφιέρωμα της προπερασμένης εβδομάδας. Μαζί με τον Μπέρι Γκόρντι έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η άποψή μου είναι ότι αυτή το έγραψε, και όπως συνέβη και στη χώρα μας με διάσημους στιχουργούς αργότερα, διάφοροι εταιριάρχες τους έπαιρναν το τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, τεράστιες επιτυχίες του 50 και του 60. Ένας διευθυντής της εταιρείας δισκογραφικής έπαιρνε από τη στιχουργό, για να καταλάβετε και για ποια λέμε περίπου, το τραγούδι, της έδινε 5 φράγκα και το έλεγε ότι είναι και δικό του. Αυτό γίνεται παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, και έξω. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το τραγούδι αυτό είναι κυρίως δικό της, παρόλο που Μπέρι Γκόρντι αναγράφεται και κανείς δεν έχει να πει κάτι για τον Μπέρι Γκόρντι, γιατί είναι αυτός που έκανε τη Motown και μας παρουσίασε όλο αυτόν τον ήχο. Όμως μέσα σε αυτά υπάρχουν και σκοτεινές στιγμές. Είναι το τραγούδι που το είπαν και οι Beatles στο δεύτερο άλμπουμ τους, αλλά το έκαναν και οι Rolling Stones. Λίγα τραγούδια έχουν πει και οι Beatles και οι Rolling Stones και τα έχουν ηχογραφήσει. Άλλα τραγούδια της στιχουργού αυτής, της Τζάνι, της μουσικού αυτής, Τζάνι Μπραντφόρτ, έχουν πει ας πούμε η Mary Wells, ο Marvin Gaye και ο Phil Collins όταν έκανε διασκευές. Αρκετά. Ακούμε το τραγούδι που ξεκίνησε τη Motown και είναι της Τζάνι Μπραντφόρτ.

Money, Barrett Strong. Είναι το καλοκαίρι της Οδύσσιας και του Spider-Man. Έσασε το Hollywood. Και η μία ταινία και η άλλη. Αλλά είναι το απόλυτο καλοκαίρι ενός τοπιού που, εάν προσθέσεις τις εισπράξεις της μιας ταινίας και της άλλης, είναι ένα απλησίαστο ρεκόρ. Είναι το καλοκαίρι του Thomas Holland. Είναι αυτός ο ηθοποιός που γεννήθηκε το 1996 με υποψηφιότητες, ή μάλλον είχε πάρει και ένα βραβείο BAFTA νομίζω, και άλλες υποψηφιότητες από εδώ και από εκεί, και επίσης μέχρι σήμερα στις ταινίες που παίζει τον έχουν φέρνει τέταρτο ηθοποιό με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Τώρα με αυτό που σημαίνει αυτό το καλοκαίρι πάει για την πρώτη θέση. Tom Holland λοιπόν είναι το απόλυτο καλοκαίρι του. Και είναι και το καινούργιο άλμπουμ των Kasabian που έρχεται.

Η Kasabian λοιπόν και το Nothing Better Than This από το άλμπουμ τους που έρχεται σε 10 ημέρες, Act 3. Καινούριο και από τον Beck.

Ο Μπέκ. Μέσα στα μηνύματα που έχουν έρθει, έχει έρθει και ένα από το Θεόφιλο που συμφωνώ με την άποψή του. Και θα σας πω την απάντηση σε αυτό το μήνυμα ή τη γνώμη μου. Λέει λοιπόν ο Θεόφιλος, κατά τη γνώμη μου, Χόλαν και Ζεντάια πολύ υπερτιμημένοι, χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και εγώ συμφωνώ. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Η Ζεντάια λίγο κάτι πάει να κάνει, ακόμα όχι. Είναι υπερτιμημένοι, ναι. Από ποιους όμως? Από εμάς τους παλαιότερους. Γιατί κάθε γενιά θέλει να έχει τα δικά της είδωλα. Έτσι λοιπόν, καθώς έχει πέσει το επίπεδο γενικά στη μουσική, στην πολιτική, στον κινηματογράφο, σε όλα, δεν είναι τα ίδια πράγματα που ήταν στο παρελθόν, δεν βρίσκουμε εμείς οι παλαιότεροι, και δεν λέω της γενιάς μου, ακόμα και της επόμενης γενιάς, κάτι το ιδιαίτερο στο Χόλαν και την Ζεντάγια. Είναι όμως superstars. Θα ήθελα, αν είναι κάποια ή κάποιος της γενιάς τους, να μας στείλει ένα μήνυμα ή ένα κείμενο και να το διαβάσω, γιατί μπορεί να είναι τόσο πολύ καλή και να έχουν τόσο επιτυχία αυτοί οι δύο. Εμείς εδώ μεταξύ ακούμε από το επερχόμενο αυτή την εβδομάδα άλμπουμ το τρίτο των Alabama Shakes, It Must Be Dreaming.

Feel Hope Coming, Alabama Shakes. Από τα μηνύματα που ήρθαν εδώ, τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο που είναι σε παραλία του Αγίου Ανδρέα, έχω να πω, να μιλήσω για ένα που ήρθε από τον Στέφανο που λέει: Οκ, Αζεντάγια και Χόλαν ξεκίνησαν εμπορικά, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι, κανείς δεν ξέρει. Και άλλοι έχουν ξεκινήσει έτσι εμπορικά. Μπορεί και οι δύο, ή τουλάχιστον ένας από τους δύο, να εξελιχθεί και σε κάτι καλύτερο, με ερμηνείες που θα κάνουν σε άλλου τύπου ταινίες στο μέλλον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο σήμερα. Αύριο 1965 ο Δημήτρης Ζουκουρίς είναι πάντα δίπλα μου. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι το Hit the Sky των Wolf Alice.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτερίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς αντεπέδωσε ταπειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, όπως η Σκάλα Μεσσηνίας, το Γήθιο και το Κρανίδι. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα, με τα σαραντάρια να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται ως από την Τετάρτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κήθρα και άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, έχει ανακοινώσει μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, κάνοντας αναφορά

0: στην απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία το 1944.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Για να δούμε, τα έχουμε βρει όλα. Ναι, μικρόφωνο σίγουρα, γιατί ακούτε τη φωνή μου. Έχουμε εδώ τα σχετικά μας, τα στοιχεία, όλα τα εργαλεία, υπολογιστές, οθόνες, ακουστικά, τα κομμάτια εδώ, το κομμάτι εδώ που πατούμε τα πλήκτρα του on-off, και άρα εδώ είμαστε. Νομίζω έχουμε κανονικά εγκατασταθεί και πάλι στο ραδιοθάλαμο. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Να το πω και τώρα, γιατί η ώρα είναι 5 και 8, μπορεί να σας τα έχουν πει από το πρωί, αλλά εγώ τώρα ξεκινώ την εκπομπή, ξεκινώ την επικοινωνία μαζί σας, οπότε ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία του τυπικού τέλους των καλοκαιρινών μηνών. Αυγούστου σημαίνει ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στην ουσία. Χωρίς να λέω τη ζέστη, δεν λέω τέλος της ζέστης, δεν λέω τέλος του καλοκαιριού, απαπα. Δεν λέω καν τέλος διακοπών.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από την ολιγοήμερη απουσία. Ολιγοήμερη το λέω γιατί ήταν μόλις μία εβδομάδα. Εδώ που τα λέμε και τι εβδομάδα, προσωπικά δεν μου πήγε και πολύ καλά κανένα κομμάτι της άδειας, ούτε του Ιουλίου, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας βρίσκω εσάς καλά τουλάχιστον. Έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας, θερμό καιρό, αυτό το έχουμε όλοι καταλάβει. Και υπάρχει, ξέρετε, αυτό το παράδοξο, το τελείως αντιφατικό, ότι από τη μία θέλουμε να φυσήξουν λίγο μελτέμια, βοριαδάκια και να έχουμε λίγο δροσιά, αλλά από την άλλη αυτό ενισχύει τον κίνδυνο, τον ακραίο κίνδυνο έτσι κι αλλιώς, του κίτρινου πορτοκαλί να γίνει κατακόκκινο, δηλαδή τον κίνδυνο για οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Πολύ ακραίος λοιπόν ο κίνδυνος και σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, στα περισσότερα κομμάτια της χώρας. Να πούμε ότι κατευθείαν την είδηση, αυτή την ώρα όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόαιρα, η φωτιά στην Παλαιοκόμη Σερών έχει ελεγχθεί, έχει σβήσει όπως την ενημέρωσαν, μόνο κάτι μικροεστίες προσπαθούν να τις ελέγξουν και αυτές.

καλά νέα λοιπόν είναι ότι επιστρέψαμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το έχω πει πολλές φορές ότι όταν φεύγεις από τη ρουτίνα σου, από ένα κομμάτι δουλειάς ή ακόμα και διασκέδασης, να το πω. Τέλος πάντων, ευχάριστης εργασίας. Αυτό νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναγυρίσεις ακριβώς στα ίδια. Έτσι λοιπόν, όπως έχω γυρίσει τώρα και σας συναντώ, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και στη διάρκεια της άδειας και αυτά που φαντάζομαι θα στείλετε τώρα ή έχετε στείλει κάποια από χθες, προαναγγέλλοντας ή καλωσορίζοντάς με από τώρα, από χθες, για να μπω και εγώ στο κλίμα. Καλά νέα λοιπόν ότι είναι ότι θα είμαστε παρέα, ότι είμαστε παρέα και πάλι. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Το επαναλαμβάνω, 105,8 και από τους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα μας. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα μαζί μας. 5 με 7 είναι το επίσης καλό νέο, διευρυμένη η εκδοχή του «Μένουμε εδώ». 5 με 7 θα είμαστε παρέα αυτή και την άλλη εβδομάδα, καλύπτοντας και τον Ανδρέα Παπασταματίου, όπως έκανε και αυτό στην προηγούμενη, και τέλος πάντων προχωρώντας και ιχνηλατώντας την επικαιρότητα, τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις δηλώσεις, τις τάσεις, τα φαινόμενα, όπως συνηθίζω να λέω. Και ενώ νομίζουμε ότι δεν έχουν γίνει και πολλά, τελικά έχουν γίνει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι συνηγορεί με τον τρόπο του και το ύφος του απέναντί μου, ρυθμίζον τον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος. Το πιο ωραίο είναι όταν συναντάς και πάλι τους πολύ καλούς συναδέλφους και τους βλέπεις αναλόγως, ή έχουν περάσει καλά ή δεν έχουν φύγει καθόλου με άδεια ή τους συμβαίνουν διάφορα όπως και σε μένα, αλλά είμαστε εδώ αγαπημένοι, πολύ πολύ έτσι κοντινοί, σαν οικογένεια είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν σήμερα στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ τι να πω, την είχα επιθυμήσει τη Μαρία, την άκουγα ή την μάθαινα από άλλους συναδέλφους ότι ήταν στο πόστο της παραγωγής και έλεγα θα έρθει και η σειρά μου, θα έρθει και η σειρά της.

Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, καθόλου ελάσσονα τα γεγονότα της επικαιρότητας, της θησιογραφίας. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι δραματικά, είναι τραγικά, είναι δύσκολα και αφορούν και ατυχήματα και δυστυχήματα και τροχαία και απώλεια ζωής και τραυματισμούς και δολοφονίες. Γυναικοκτονίες θέλετε, γυναικοκτονίες, αλλά μιλάμε και για το τελευταίο διπλό τραγικότατο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Από την άλλη, υποτίθεται ότι περιμέναμε, εγώ κάπου το είχα χάσει βέβαια, δεν σας κρύβω ότι το άφησα αυτό το μύτο της Αριάδνης, τον άφησα εκεί μόνο του, μπερδεμένο του κουβάρι, αλλά τώρα που το ξαναπιάνω βλέπω ότι ακόμα πιο μπερδεμένο είναι, αναφέρομαι στη σχέση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ-ΙΡΑΝ-ΙΠΑ. Εν αναμονή των κυρώσεων είμαστε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Ιράν. Τώρα το απόγευμα θα μάθουμε ποιες θα είναι αυτές οι εξαγγελίες, ποιο είναι το στίχημα του Ντόναλντ Τραμπ, ποιο είναι το κόστος για την Τεχεράνη και τα στενά του Ορμούζ. Τελικά αυτή η λεγόμενη D-Day που είναι η σημερινή, τι σηματοδοτεί για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά εν μέσω βέβαια αρκετών πολεμικών σειράξεων και χωρίς τίποτα να έχει να προμηνύεται αισιόδοξο και ευχάριστο. Τι λέω, ούτε καν ουδέτερο δηλαδή, τέλος πάντων. Τώρα, στα λεγόμενα δικά μας, γιατί όλα δικά μας είναι, είχαμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε σημαντικές ανακοινώσεις ή έτσι ιονή ανακοινώσεων, δηλαδή για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ένα πλαίσιο, πώς το είπε, τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Μου άρεσε εμένα αυτό σαν φράση. Δηλαδή τα ορόσημα στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, όπως τις αδρά, όπως λέμε, σε αδρές γραμμές, έμεινε περισσότερο στις 134 συν 2 που είναι σε εξέλιξη, under construction που λένε και στις σελίδες, δηλαδή υπό κατασκευή και σε αναμονή. Όλα αυτά μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά περιέγραψε, ξαναλέω, το πλαίσιο και τους στόχους, είτε τους, αυτούς που έχουν επιτευχθεί, είτε αυτούς που πρόκειται να επιτευχθούν, δεν ξέρω, πάντως πρόκειται να στοχευθούν, πρόκειται να εστιαστούν, να γίνει εστίαση πάνω σε αυτούς, μέχρι το 2030. Οπότε είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που υπόθηκαν. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός έκανε ένα μάζεμα, έναν απολογισμό, γιατί έρχεται πολύ σύντομα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μερικές μέρες θα έχουμε από εκεί σημαντικές άλλες εξελίξεις και περιγραφή έτσι πλαισίων, προγραμμάτων, προϋποθέσεων, στόχων κτλ. Θα μου πείτε και εμείς από όλα αυτά τι ακριβώς κερδίζουμε. Προσπαθώ να μείνω λίγο στο θέμα της καταπολέμησης της ακρίβειας. Ακούσαμε πως όσον ούπο θα μπουν σε μεσοσταθμική μείωση 7% τουλάχιστον 1.100 κωδικοί προϊόντων στα σούπερ μάρκετς και έπεται και συνέχεια. Αυτό το καλοκαίρι πάντως όποιος έκανε και το ρεπορτάζ του εκ των πραγμάτων γύρισε σε υπηρετικά και νησιωτικά μέρη, θα είδε ότι στην ουσία κινούμαστε σε δύο ταχύτητες, δηλαδή και από άποψη τιμών και από άποψη παροχής υπηρεσιών, αλλά και από άποψη του τι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή από άποψη αγοραστικής δύναμης, αυτό που λέμε του καταναλωτή. Προσωπικά θα σας το πω πάρα πολύ απλά, δηλαδή είναι τόσο απλό το συμπέρασμα που καταλήγει να είναι απλοϊκό. Για άλλη μια φορά εδραιώνεται η πεποίθηση του μεγάλου χάσματος ανάμεσα στον πλούσιο και στο φτωχό. Γιατί από τη μία ο πραγματικά πλούσιος ή ο σχεδόν πλούσιος ή πάντως ο πολύ εύπορος μπορεί να κάνει διακοπές πλουσιοπάροχες. Τις είδαμε στα social media. Απορώ πως μπορούν κάποιοι να κάνουν, θέλουν κάποιοι να κάνουν τόση επίδειξη της

οικονομικής τους ευμάρειας και της απόλυτης ευτυχίας που δείχνουν να βιώνουν, φοβερή επίδειξη, ειδικά από τους λεγόμενους διάσημους τέλος πάντων, και δεν μιλάω για τους ξένους, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, επιχειρηματίες εκτός των τυχών, μιλάω για τους δικούς μας εδώ, τους γνωστούς. Το θεωρώ πολύ μεγάλη πρόκληση να δημοσιεύει συνεχώς τη μία μετά την άλλη φωτογραφίες, βίντεο, ιστοριούλες, όλα αυτά στα social media για το πόσο καταπληκτικά περνάς, πόσο γρήγορα πετάγεις από το ένα μέρος στο άλλο, τι φοβερές βουτιές κάνεις, τι ωραία φαγητά τρως. Εντάξει, οκ. Okay. Και το άλλο είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνήσει καν, δεν μπόρεσε να κουνήσει καν για να πάει έστω 2-3 μέρες κάπου, γιατί όλα για το δικό του πορτοφόλι ήταν και παραμένουν απαγορευτικά. Θα μου πείτε, ανακάλυψες στην Αμερική, μπράβο, τι ωραία που μας τα λες, πολύ καινούργια πράγματα μας λες. Πάντως αυτό το χάσμα εξακολουθεί να εδραιώνεται. Υπάρχει βέβαια και μία... πώς να την πω τώρα, μια γκρίζα ζώνη, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, έτσι όπως εγώ το θεώρησα και το κατάλαβα, μια γκρίζα ζώνη των ανθρώπων που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε πραγματικά πλούσιοι, ούτε πραγματικά φτωχοί. Καταφέρνουν όμως και γεμίζουν τις ταβέρνες, γεμίζουν τα μαγαζιά, πηγαίνουν συνέχεια έξω, τρώνε με όλη την οικογένεια δηλαδή, και λες τώρα, γιατί το λέω γιατί μου είπαν πολλοί φίλοι και γνωστοί ότι θέλαμε να πάμε κάπου το βράδυ, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε κλείσει. Ακόμα και σε μέρη, πώς να σας το πω, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, δεν το λέω για να υποτιμήσω την ποιότητα κανενός, απλώς καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για τα πολύ ακριβά εστιατόρια, μιλάμε για τα ταβερνάκια, τα ψητοπολία, τα ουζερί, όλα αυτά που μπορείς να πας να φας μερικούς μεζέδες και να πιεις κάτι και να κουβεντιάσεις με την παρέα. Αυτά λοιπόν όλα κλεισμένα, όλα, όλη την ώρα, κάθε μέρα και τις καθημερινές σε μικρές πόλεις, τις ωραίες επαρχιακές πόλεις, ήταν όλα κλεισμένα, που σημαίνει ότι, τι να πω, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι σε όλα, είναι και αυτό ενδιαφέρον, όπως συνέβη βέβαια και με τα νησιά, με τον υπερτουρισμό, και δεν ήταν μόνο ξένοι, μετά τους ξένους έχουν έρθει Έλληνες. Αυτό το διάστημα δηλαδή περισσότερο είναι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να καταφέρνουν να μένουν σε πάρα πολύ ακριβά ξενοδοχεία και να κάνουν ακριβές διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σήμερα σας ήρθαμε πάρα πολύ όρεξη, παρά ξαναλέω τα πολλά κακώς κείμενα που μου συνέβησαν, αλλά σας ήρθαμε όρεξη να πούμε πράγματα, εγώ εδώ πέρα να πολυλογώ, μπορείτε κι εσείς να παρεμβαίνετε μέσα από όλες τις πλατφόρμες μας και κυρίως μέσω του Viber, που είναι και το πιο άμεσο, δηλαδή γράφοντας το Earth News Radio και στέλνοντας το μήνυμά σας. Σας περιμένω.

τώρα. Τρίτη Τετάρτη έχουν πει οι μετεωρολόγοι και όλα τα μοντέλα εκεί ευρωπαϊκά, αμερικανικά, έχουν κάνει πρόγνωση για σχετική υποχώρηση. Αλλά μετά από το Σαββατοκύριακο ξανάρχεται αρκετή ζέστη.

Έλεγα ότι έχω πολλά να σας πω και θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά, γιατί εγώ παίρνω φόρα και τα λέω όλα στην αρχή. Σιγά σιγά λοιπόν θα τα ξεδιπλώσουμε. Να επαναλάβω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, που επέστρεψε και παραμένει εδώ. Και πολύ χαίρομαι, ξαναλέω, που σας βρίσκω, που σας ξαναβρίσκω, και έχω ήδη δει τα μηνύματα και θα τα πω σε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά τα μάτια μας. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για μια ακόμα χρονιά, για μια ακόμα καλοκαιρινή έτσι φάση. Επειδή το καλοκαίρι είναι βαρύ, είναι δύσκολο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις πιο ακραίες συνθήκες, και στους πυροσβέστες, σε όλων των ειδών τους πυροσβέστες, τους αυτούς που έχουν μόνιμη θέση, αυτούς που είναι θελοντές, αυτούς που είναι συμβασιούχοι, όλους όσοι έχουν εργαστεί στον τομέα της κατάσβεσης και της πυρόσβεσης γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να υπηρετείς τον πολίτη, τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον τόπο σου, το πράσινο, το περιβάλλον, μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες. Και δυστυχώς είχαμε πολλές πυρκαγιές, ελπίζω πως σιγά σιγά θα το αποφύγουμε και ότι θα μάθουμε από αυτά. Μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού μιλήσαμε αρκετά και εμείς εδώ και από άλλες εκπομπές, και γράφτηκαν πράγματα και υπόθηκαν πράγματα και καταγγέλθηκαν πράγματα για το μη σωστό χειρισμό ενδεχομένως, για τη μη σωστή στρατηγική, την ανάπτυξη του σχεδίου, την μη επαρκή στελέχωση, την έλλειψη ενδεχομένως κάποιων κονδυλίων ή μηχανημάτων, οτιδήποτε. Όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί. Παρόλα αυτά, εγώ θα σταθώ στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που ηρωικά κατάφεραν και καταφέρνουν να στέκονται με τόσο μεγάλο εθελοντισμό, με τόση αυταπάρνηση στα σημεία που έπρεπε να βρεθούν, χωρίς να έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, δυστυχώς. Και μετά θα πάω στην άλλη κατηγορία των γιατρών, νοσηλευτών και όλων όσων εργάζονται στον τομέα της υγείας, είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας που είναι το ανώτερο, το τελειότερο, εννοώ που πρέπει να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο άρτιο, πιο υγιές, πιο θαλερό, και ακόμα όμως, για να μην το υποτιμήσουμε, για όσους μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε μέσω ασφαλιστικών, ιδιωτικών, όπως το λένε, είναι καλά λέω, εταιριών, είτε από το πορτοφόλι τους, και σε όσους εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και αυτό το λέω γιατί χρειάστηκε, ξαναλέω, αρκετές φορές αυτό το καλοκαίρι να βρεθώ και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές δομές υγείας, και πραγματικά έτσι βγάζω το καπέλο σε όλους όσοι με τόσο χαμόγελο, με τόση πώς να την πω τώρα, όρεξη, με τόση ανθρωπιά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια όπλα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Επανάσταση, μάλιστα. Μιλώντας για μια επανάσταση. Η επανάσταση, ξέρετε, μπορεί να είναι πολλών ειδών. Μικρή, μεγάλη, δυναμική, αποτελεσματική, ατελέσφορη, καταδικασμένη. Πολλά, πολλά. Η επανάσταση μπορεί να είναι εσωτερική, μπορεί να είναι με τον εαυτό σου, με την κοινωνία, με τα κακώς κείμενα που λέγαμε πριν. Είναι δύσκολο πράγμα πάντως η επανάσταση και πολύ περισσότερο οι θειασότες της, οι επαναστάτες δηλαδή, σε μια εποχή που λίγο πολύ μάλλον κάνουμε την επανάσταση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν το δικό τους κόσμο, τους δικούς τους κανόνες, το δικό τους δρόμο, το δικό τους παρόν και μέλλον, αλλά νομίζω ότι κάπου το πράγμα τραβάει πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Προσωπικά δεν ασχολιόμουν ποτέ με την ανάγνωση σχολείων και διαφόρων άλλων αντιδράσεων, αλλά ξέρετε, επειδή όσο πιο γρήγορο, ξέρω εγώ, μηχάνημα έχεις ή τάμπλετ ή κινητό και όσο πιο γρήγορα στα πετάει μπροστά σου και κάνεις αυτό το scrolling, δηλαδή την περιήγηση, τόσο πιο γρήγορα πέφτεις και πάνω σε ένα σωρό παρατηρήσεις και σχόλια. Έχω πάθει πραγματικά, έχω όχι απλά εκπλαγή, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει τόσος οχετός, τόση λάσπη, και γιατί βέβαια θεωρείται κάτι εύκολο αυτό, δεν υποστηρίζει κανένας με το θάρρος της γνώμης του ή επώνυμα, δηλαδή με το να έχει την ευθύνη αυτού που λέει, αυτού που γράφει και που υποστηρίζει. Και από την άλλη υπάρχει μια άφθονη ελευθερία και ελευθεριότητα, οπότε παίρνεις και ένα αντίκτυπο, μια ανταπόδοση, πώς να το πω, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις περίπου σε πολλά πράγματα πώς κινείται γενικώς η πίνη κοινωνία, πώς αντιδρά. Και το λέω και για τις δολοφονίες ή για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να κρίνει, μπορεί να ρίξει το ανάθεμα, μπορεί να πει το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, επανάσταση το λέω γιατί ήταν ένα είδος οικολογικής περιβαλλοντικής ακούσιας βέβαια επανάσταση. Η σημερινή ημέρα, 24 Αυγούστου, δεν τα πήγε και άσχημα ο ρούς της ιστορίας και το λέω και λίγο ηρωνικά. Όταν λέω δεν τα πήγε άσχημα, εννοώ ότι έδωσε πολλά γεγονότα με κύριο και πολύ φοβερό την έκρηξη του Βεζουβίου. Το 79 μετά Χριστόν, η έκρηξη του Βεζούβιου, η εξαφάνιση της Πομπιείας, του Ηράκλειου και άλλων οικισμών της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρηξης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Αυτή η περίφημη λοιπόν καταστροφή, κατά κύριο λόγο καταστροφή της Πομπιείας, με όλη την οικαστική, ζωγραφική και άλλη απεικόνηση από το καιρό εκείνο μέχρι σήμερα. Και άλλα γεγονότα έγιναν περίεργα, ας πούμε οι Βυσιγότθοι, τους θυμάστε τους Βυσιγότθους, του Αλάριχου, του Πρώτου που μαθαίναμε σε κάτι λίγο θα έλεγα άχρηστης γνώσης ιστορίας. Εισέβαλαν λοιπόν στη Ρώμη μια μέρα σαν και αυτή και άρχισαν τριήμερη λαιλασία. Αυτή η άλωση της Ρώμης από τους Βυσιγότθους του Αλάριχου συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο. Πολύ αργότερα, σαν σήμερα, ήταν η πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πρώτου δηλαδή φύλου της εφημερίδας Αυγή, η εφημερίδα που συνδέεται ιστορικά με την ελληνική αριστερά. Σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ως Νόρμα του Μπελίνη, σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θεάτρου. Έχετε δει νομίζω και φωτογραφίες, αλλά κυρίως έχουμε ακούσει αυτή την εξωανθρώπινη ερμηνεία. Σαν σήμερα το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακηρύσει την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή η σημερινή μέρα είναι κάτι σαν εθνική επέτειος, ημέρα ανεξαρτησίας για την Ουκρανία. Σαν σήμερα οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία. Στο Παρίσι αρχίζει η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου με στόχο τους Ουγενώτους. Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον κατά τον πόλεμο του 1812. Και στα πολύ νεότερα χρόνια η Microsoft κυκλοφορεί τα Windows 95, θυμάστε
πως νομίζαμε ότι ήταν και ήταν μια φοβερή τότε εφεύρεση και ανακάλυψη, μια νέα εποχή για τους προσωπικούς υπολογιστές, γιατί πέρασαν από το ένα σύστημα στο άλλο, όπως το μενού έναρξης και η γραμμή εργασιών. Και σαν σήμερα η Βουλατσία Μίτα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 14,88 και η Όλγα Βασδέκη το χάλκινο με 14,61 στο τριπλούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλης. Πάνω απ' όλα σαν σήμερα η Ηλία παραδίδεται στις φλόγες. Το 2007 ξεκίνησε η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών εκείνης της χρονιάς, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η Ζαχάρο και η Αρτέμιδα έγιναν τα σύμβολα της τραγωδίας.

0: Βέβαια, επαναστάτης για την εποχή του σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί και ο Κοσμάς ο Ετωλός, τη μνήμη του οποίου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος ήταν ένας τόσο πνευματικός άνθρωπος, ένας πραγματικός δάσκαλος, ένας ιεραπόστολος που έφτασε τελικά να εκτελεστεί από τους Οθωμανούς, επειδή ακριβώς με την πνευματικότητά του και την όλη του τη ζωή και τη δράση του, κατάφερε να ιδρύσει σχολεία και να διαδώσει το μήνυμα της εθνικής αφύπνισης στα μαύρα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας. Επιτρέψτε μου να μείνω σε μια ακόμα μορφή, άλλη μορφή, τελείως. Επαναστάτης κι αυτός από μια άποψη των γραμμάτων, στα γράμματα, στη λογοτεχνία. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας, ποιητής και δοκιμιογράφος, πρωτοπόρος των λογοτεχνικών αναζητήσεων του 20ου αιώνα. Έγινε σύμβολο της μοντέρνας λογοτεχνίας ο Μπόρχες, με έργα όπως Φικτσίωνες και Άλεφ, που συνδυάζουν φιλοσοφία, φαντασία και μεταφυσικά ζητήματα. Μορφή λοιπόν της λογοτεχνίας, όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, γεννήθηκε σαν σήμερα, έκανα λάθος, μια μέρα σαν και αυτή, στο 24 Αυγούστου του 1899. Εδώ μένουμε εδώ. Έρτνιους Radio 105,8. Τώρα η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην κονσόλα του ήχου και η Μαρία Σπυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς ψάχνοντας έτσι διάφορα θέματα για να συζητήσουμε και να είμαστε λίγο, ας πούμε, αρχίζουμε να γέρνουμε την πλάστιγγα προς το τέλος του καλοκαιριού, ημερολογιακά ξαναλέω. Σκεφτήκαμε πως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά και όμως, ακούστε εδώ τώρα, μόλις ένα άσχημο κάψιμο, όπως λέμε, από τον ήλιο, αρκεί για να αλλάξει την υγεία μας για πάντα, σύμφωνα με μελέτη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανησύχησα μόλις το διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το περιοδικό βέβαια είναι επιστημονικό και έγκριτο, αλλά είπαμε να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή δερματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δερματολογίας, τον αγαπητό μας κύριο Ανδρέα Κατσάμπαξ.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε κύριε Κατσάμπα? Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είπαμε μεγάλη μου χαρά και άκουσα και την εισαγωγή σας για τον καρκίνο του δέρματος και για τα εγκάβματα από τον ήλιο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εάν δηλαδή τώρα, ποιο είναι το επίδικο εδώ που συζητάμε κύριε καθηγητά, είναι αν τα εγκάβματα που έχουμε υποστεί από την παιδική και εφηβική ηλικία, που όλοι ξέρετε ξαπλωνόμασταν και τσουρουφλιαζόμασταν, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, σημαίνουν κάτι για τη μετέπειτα κατάσταση του δέρματός μας σε ό,τι αφορά την εκδήλωση μελανόματος ή άλλης επικίνδυνης μορφής καρκίνου δέρματος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το χειρότερο καρκίνωμα του δέρματος είναι το μελάνωμα, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν, αν ήταν προχωρημένο, θα μπορούσε να στοιχίζει και τη ζωή. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας όγκος πάρα πολύ επιθετικός. Το δεύτερο καρκίνωμα σε επιθετικότητα είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι πολύ πιο συχνό, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση λοιπόν του ήλιου με τα δύο αυτό καρκινώματα είναι άμεση. Οι μελέτες λένε ότι 4 ηλιακά εγκάβματα μέχρι την ηλικία των 20 ετών, γι' αυτό αφορά αυτό κυρίως τα παιδιά, προδιαθέτουν σε μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης μελανόματος πολύ πολύ αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Το, λοιπόν, άρα ισχύει η μελέτη που διαβάσαμε, ισχύει?
1: Βεβαίως,
0: ότι, να το ισχύει. Πω εγώ πολύ απλά, όσο πιο πολύ καίγεσαι από τον ήλιο και δεν προστατεύεσαι από μικρή ηλικία, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τις πιθανότητες να αναπτύξεις ή το ακανθοκυταρικό που είπατε ή ακόμα χειρότερα και το μελάνωμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς αυτά όλα τα ξέρουμε, υπάρχουν παντού αναφορές για την προστασία από τον ήλιο, αλλά πρέπει να τα τηρούμε. Ειδικά τα παιδιά, ιδιαίτερα τα ανοιχτόχρωμο μα παιδιά, πρέπει να προσέχουν, διότι ξέρετε, θα καείς από τον ήλιο, θα πεις εντάξει, και όταν θα γίνεις 55 χρονών θα χάσεις ένα μελάνωμα. Δεν θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή, και έτσι μπορείς κανονικά και να μην το συνδέσεις. Το δε ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, που είναι επίσης ένα καρκίνωμα του δέρματος, πολύ καλύτερο από το μελάνωμα, αλλά και αυτό σοβαρό καρκίνωμα, έχει σχέση και αυτό με την συνολική έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά καταρχήν τα καρκινώματα, τα ακαθοκυταρικά κυρίως, βγαίνουν στα εκτεθειμένα μέρη. Μένουν στο πρόσωπο, βγαίνουν στους φαλακρούς στο κεφάλι τους, βγαίνουν στα χέρια και στα μέρη τα εκτεθειμένα. Τα καλυμμένα μέρη είναι πολύ πιο προστατευμένα, αλλά και αυτά δεν είναι άμυρα κινδύνων, γιατί και τα καλυμμένα μέρη το καλοκαίρι κάνουμε μπάνια και κάνουμε μπάνια με μαγιό.
0: Βέβαια.
1: Εγώμαστε, άρα παίρνουμε και εκεί ακτινοβολία.
0: Και έχω παρατηρήσει, κύριε καθηγητά, ότι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραλίες χωρίς να μπορούν να κάνουν μπάνιο, καταλαβαίνετε, που εργάζονται, κάνουν την εξυπνάδα, είναι πολύ έξυπνο νομίζω αυτό, να καλύπτονται με ρούχα κανονικά, δηλαδή ούτε καν κοντομάνικα.
1: Γι' αυτό να σας πω κάτι, το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα το βλέπουμε σε ανθρώπους που έχουν σχέση επαγγελματική με τον ήλιο, δηλαδή οι αγρότες,
0: ναι,
1: που είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, χειμώνα καλοκαίρι, βγάζουν ακαθοκυταρικά στο πρόσωπο, στο άνω χείλος, στο κάτω χείλος, στα μέρη τα εκτεθειμένα. Ναυτικοί που είναι επίσης στον ήλιο, άνθρωποι που είναι στον ήλιο επαγγελματικά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

0: όμως που θέλω να σας πω σαν συμβουλή είναι κυρίως να προστατεύουμε τα παιδιά. Τα παιδιά μέχρι 20 χρονών πρέπει να μην παθαίνουν ηλιακά εγκάβματα. Γιατί το τίμημα το πληρώνουν πολύ αργότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, όντως πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Εμείς ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Δηλαδή δεν το ξέραμε τότε. Θυμάμαι, σας λέω, τον εαυτό μου 14 ετών, 15, ελάχιστο αντιλιακό βάζαμε, γιατί θέλαμε να μαυρίσουμε. Καταλαβαίνετε. Ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά βάζαμε και λάδι για να μαυρίσουμε περισσότερο.
1: Ναι, αυτό είπα να μην το πω γιατί θα με μαλώνατε. Το κάναμε και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και λάδι, baby oil που λέγαμε τότε, και βαζελίνη, διάφορα τρελά. Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Προσοχή στα παιδιά και λογική έκθεση στον ήλιο, ο οποίος είναι υπέροχος. Ο ήλιος είναι η πηγή της ζωής στη γη. Αλλά ουδέν κακό να μην γιάσει καλού και αντιστρόφως.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, αποφυγή των πολύ δυνατών, των πολύ κεντρικών ωρών της ημέρας, δηλαδή 12 με 3 ας πούμε, αντιλιακό, καπέλο, γενικά, και κανείς εκείνο που αξίζει να κάνει επίσης είναι να πηγαίνει κατά τακτά διαστήματα να ελέγχει στον δερματολόγο του τις ελιές του.
1: Να κάνει χαρτογράφηση που λέμε,
0: να κάνει ακριβώς μια χαρτογράφηση, γιατί η χαρτογράφηση είναι ένα check-up των ελιών, η οποία μέθοδος είναι χρήσιμη, γιατί κάνοντας το μια φορά το χρόνο παρακολουθείς τις ελιές και βλέπεις αν κάποια πρέπει να τη βγάλεις εγκαίρως. Έχει κάποια σημασία αυτό.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή να υπάρχει μια πρόληψη, μια προσοχή παραπάνω, αυξημένη. Από την άλλη, θα λέγατε ότι το αντιλιακό πρέπει κανείς, καλό θα ήταν να το φοράει και μέσα στην πόλη και σε άλλες εποχές πέραν του καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, και το αντιλιακό δεν είναι, το πήραμε και το έχουμε στο σπίτι μας. Και το επαναλαμβάνουμε αν κολυμπήσουμε ή αν κάνουμε ντους. Δηλαδή δεν γίνεται το βάλαμε το πρωί και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Το αντιλιακό προστατεύει ορισμένες ώρες. Μετά πρέπει να επαναληφθεί, και να επαναληφθεί αν κανείς κάνει μπάνιο ή κολυμπήσει ή αν λουστεί ή αν πληθεί ή οτιδήποτε.
1: Ναι. Αυτό πάντως που δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράδοξο, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει ηλιοφάνεια, ξέρω εγώ, 9 στις 10 μέρες, να έχουμε χαμηλά ποσοστά βιταμίνης D στα νέα άτομα.
0: Κοιτάξτε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει η καλούμενη φυσική επιλογή. Ξέρετε που είναι η μεγαλύτερη συχνότητα του μελανόματος και των καρκινώματων του δέρματος? Είναι στην Αυστραλία. Γιατί στην Αυστραλία ζουν Κέλτες που έχουν έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη και φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη και πάνε σε μέρος με πάρα πολύ ήλιο.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες είναι κατά βάση είναι πιο πολύ μεσογειακό δέρμα, πιο σκούρο λίγο. Έτσι λοιπόν το δέρμα προστατεύεται. Γι' αυτό και ο καρκίνος του δέρματος συμβαίνει κυρίως και στους Έλληνες φυσικά, αλλά κυρίως στους βορειοευρωπαίους που κάνουν διακοπές ανεξέλεγκτες στη Μεσόγειο. Έρχεται ένα δέρμα που είναι κάτασπρο και έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα και να καεί και να αποκτήσει την ευαισθησία και να αποκτήσει μετά ένα καρκίνο του δέρματος.
1: Και το χειρότερο απ' όλα νομίζω ότι είναι αυτό που πια το έχουμε μάθει, αλλά δεν ξέρω γιατί τίνουμε να το αγνοούμε, ότι δηλαδή η βλάβη από την υπηρεώδη ακτινοβολία λειτουργεί σωρευτικά στα κύτταρα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι ουσιαστικά το σοκ που υφίστανται τα κύτταρα του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγάλο. Ουσιαστικά παθαίνει μια βλάβη την οποία οφείλει το κύτταρο να την διορθώσει. Αν δεν την διορθώσει, τότε μπορεί να εκτραπεί από την φυσική πορεία και να πάει προς την πλευρά του καρκίνου.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε στενοχωρήσει λίγο τους φίλους μας, τους παραθεριστές, τους λουόμενους, αυτούς που αγαπούν τον ήλιο και τη θάλασσα.
0: Καλά. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω για να καταλήξω είναι να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό που λέτε ότι, ας πούμε, μετά τις 4, ακόμα και μία μέρα πολύ ζεστή, και εγώ παρατήρησα, ας πούμε, φέτος, ότι μετά τις 4 ο ήλιος θες δε θες αρχίζει λίγο και, όχι λίγο, αρκετά, και δεν έχει αυτή την ένταση.
0: Ακριβώς, γιατί πια έρχεται στην επιφάνεια της γης υπογωνία. Στο κέντρο είναι στις 12. Πριν και με πόσο πιο πάμε προς τις άκρες, έρχεται, κάνει πολύ μεγαλύτερο ταξίδι η ακτίνα για να φτάσει στη γη. Άρα επηρεάζει λιγότερο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Ήρθαμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ήταν ευκαιρία. Ευχαριστώ. Να είστε
0: και
1: καλά
0: καλό
1: πάντα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης, επίσης. Ωραία το θέσατε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καταλαβαίνετε, πάλι την πατήσαμε όσοι κάναμε πολύ ηλιοθεραπεία στα πολύ νεανικά χρόνια. Καλά, δεν σημαίνει θα γίνει κιόλας. Όντως, αγαπητέ μου Άγγελε, ένα σωρό άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες υπάρχουν γύρω μας. Αναφέρεσαι στα σπορέλαια, αναφέρεσαι σε επεξεργασμένα φαντάζομαι έλαια. Από το 1980 λέει έχουν γίνει έλεγχοι. Να πάω λίγο και στους υπόλοιπους ακροατές, ενώ στα υπόλοιπα μηνύματα από τους ακροατές μας. Ξεκινάω από τον Μιχάλη. Γεια σας κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή μου λέει. Γεια σου και σένα αγαπητέ μου Μιχάλη. Τώρα εσύ μου μιλάς στο πληθυντικό, εγώ το γυρίζω στον ενικό από οικειότητα περισσότερο. Τέλος πάντων, ο Γιάννης, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα αγαπημένη Έλενα. Καλώς σε βρίσκω Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι εδώ ή ακόμα είσαι στο νησί. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα με καλούς Ιωνούς για όλους. Τι ωραία ευχή, καλούς Ιωνούς, πες το. Δηλαδή με γεμάτο στόμα να το λες Θανάση γιατρέ μου. Επίσης δεν ξέρω αν έχεις επιστρέψει, γιατί έβλεπα και από τα social media σας ή από τα μηνύματά σας ότι έχετε κάνει κάτι πολύ τρελά ταξίδια, πολύ περιπετειώδη και μπράβο σας. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Για να φυτρώσει κάτι χρειάζεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όσες ή όσους επιδεικνύουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Μακάρι οι βασικές, νερό και χώμα, να σταματήσουν να υπάρχουν για τους συγκεκριμένους. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος από την Ιταία. Είναι που, από την Ιταία είναι το μήνυμα. Ο Βαγγέλης, κορίτσι μου, πάρα πολλά λες. Ραδιόφωνο κάνεις, κάνε και λίγο διάλειμμα. Αγαπητέ μου Βαγγέλη, έτσι όπως το θέτεις με τα πολλά θαυμαστικά, το παίρνω έτσι καλοπροαίρετα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πω ότι γι' αυτό είμαι εδώ, για να λέω πολλά, εντάξει, και αυτά τα πολλά δεν νομίζω ότι τα πετάς και στον κάδο των αχρήστων. Ο Γεράσιμος, πολύ ωραία ευχή του γνωστού καθηγητού δερματολογίας του κυρίου Κατσάμπα για το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεράσιμε, και εγώ ανησύχησα. Επίσης λέει καλή επανάκαμψη. Καλή επανάκαμψη και καλή επανεκκίνηση και για σένα, Γεράσιμε. Το καλοκαίρι για πολλούς έχει προοπτική. Αναφέρεται σε όλα τα θέματα που είπαμε και για την αναντιστοιχία μεταξύ παροχής υπηρεσιών και τιμών. Ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα μας.

Πολύ ενδιαφέροντα, λέει η Έλενα, αυτά τα περί χαρτογράφησης των ελιών στο δέρμα μας. Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, Vivian. Ωραία, το έχει κάνει ήδη. Βιάζομαι πολύ σήμερα. Ήρθαμε φόρα. Τι άλλο. Καλησπέρα, Έλενα, και καλό χειμώνα, μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Εγώ δεν θα σε μαλώσω. Μια χαρά ευχή είναι να έχουμε καλό χειμώνα, τουλάχιστον για μένα να είναι καλύτερο από το καλοκαίρι. Εμείς, ξέρετε, μπερδέψαμε το νοσοκομείο με το ξενοδοχείο. Αυτό έγινε, καταλάβατε. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα υπό κοντρόλ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα σχολιάζοντας ότι οι εξανατολώνατοι δράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και συμπεριφορά. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πείρα, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, όπου όπως η Σκάλα Μεσσηνίας, το Γήθιο και το Κρανίδι. Η αυριανή ημέρα αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα, με τα σαραντάρια να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ανακοινώσει μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, δηλαδή κάνοντας αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, απολύτως καλοκαιρινό το τραγούδι, τουλάχιστον η ρυθμή του. Καλησπέρα και πάλι, καλό απόγευμα. Απόγευμα πρέπει να λέω ακόμα, γιατί ο ήλιος κατά τις 8.30 νομίζω γενικά δει. Τώρα δεν κοιτάω και τις ώρες, αλλά το κατάλαβα σιγά σιγά βλέποντας τον ορίζοντα αυτή τη βδομάδα που ήμουν σε άδεια. Κατάλαβα ότι η μέρα έχει μικρύνει αρκετά και όσο πάει και θα μικραίνει και περισσότερο.

Καλησπέρα, Σταύρο. Ναι, καλώς όρισα. Μ' αρέσει που μου λέτε καλώς όρισες, γιατί εγώ εκτός από ευχαριστώ, τι πρέπει να πω. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω αν πρέπει και να πω και σε εσάς καλώς ορίσατε. Όχι μόνο στην εκπομπή, στο Air News Radio κλπ. Αλλά και γενικότερα μπορεί να έχετε φύγει από τον τόπο σας και να είχατε πάει κάπου αλλού. Πάντως, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλώς τον. Ναι, ναι, σχεδόν την ίδια περίπτωση. Συζητούσαμε με τον κύριο Κατσάμπα. Βλέπω ότι τον γνωρίζετε και τον εκτιμάτε ιδιαίτερος τον καθηγητή δερματολογίας, πράγματι ευγενέστατος και ο συγκεκριμένος. Έλεγα νωρίτερα για το θέμα των γιατρών, νοσηλευτών και όλων όσοι εργάζονται, δηλαδή βοηθοί νοσηλευτών, τραπεζοκόμοι, καθαριστές, όσοι στελεχώνουν ένα κέντρο υγείας, ένα νοσοκομείο, μία μονάδα ή και ένα πολύ πιο απλό ιατρείο, αλλά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε ένα δύσκολο καλοκαίρι που συμβαίνουν διάφορα, από τσιμπήματα και μικροατυχήματα ή και μεγαλύτερες πιο δύσκολες καταστάσεις. Και θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά κέντρο υγείας της Κιάθου. Δεν είναι πολύ καλά στελεχωμένο. Έχει προβλήματα σίγουρα και χρειάζεται στήριξη. Αλλά γι' αυτό ακριβώς εναπόκειται εκεί πέρα πια στον ηρωισμό και στη φιλοτιμία και στον επαγγελματισμό και στη φιλανθρωπία και τον αλτρουισμό των ανθρώπων εκεί. Ταυτόχρονα και σε πολλά άλλα κέντρα υγείας χρειάζεται πολύ βοήθεια σε αυτό το κομμάτι η χώρα. Μιλάμε για την ισιωτικότητά μας, μιλάμε για τον τουρισμό, μιλάμε για ένα σωρό πράγματα και υποδομές σε πολύ σοβαρά ζητήματα, για πολύ σοβαρά ζητήματα δεν υπάρχουν. Από την άλλη, στο Ασκληπείο της Βούλας έχω να πω ότι είδα περιστατικό που θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρω ως πάρα πολύ θετικό, και εκεί πάλι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ξαναλέω. Δεν μπορεί κανένα εσύ, κανένας υπουργός, κανένα σύστημα, κανένα κράτος να κάνει τους ανθρώπους να έχουν ευγένεια και χαμόγελο. Και αναφέρομαι, ξαναλέω, σε κάτι πάρα πολύ μικρό, αλλά από τις λεπτομέρειες βλέπεις τη διαφορά. Δεν είχα ξαναδεί τα τελευταία χρόνια άνθρωπο, βοηθό, νοσηλευτή να φέρνει με τόσο χαμόγελο και με τόση ζεστασιά το καροτσάκι για να βοηθήσει μία κοπέλα που είχε δεμένο το πόδι της. Δεν το είχε σπάσει, μπορούσε να περπατήσει, αλλά την είδε ότι δυσκολευόταν και έσπευσε να της φέρει το καροτσάκι. Ήταν μία τόσο ευγενική κίνηση, από το πιο μικρό μέχρι τα πιο μεγάλα. Αυτό περισσότερο και σε αντίθεση με εικόνες και με φαινόμενα και με περιστατικά γιατρών και νοσηλευτών που θεωρούν ότι και η καλημέρα ακόμα ή η καλησπέρα είναι πολύ ακριβή για να την μοιραστούν, πόσο μάλλον δίνοντας τις υπηρεσίες τους με το σταγονόμετρο.

24 Αυγούστου και ένα ακόμα καλοκαιρινό απόγευμα, λοιπόν, απογευματόβραδο είναι σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία έξω αρκετά υψηλή, κάποιοι γυρίζετε, κάποιοι φεύγετε τώρα για διακοπές, πάμε, ερχόμαστε, ακόμα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα λοιπόν και στη Λέρο, αφού είσαι ακόμα εκεί και πολύ καλά κάνεις. Μείνε εκεί, όσο περισσότερο μπορείς. Μείνε εκεί. Εδώ είμαστε στο Viber και φυσικά στο Messenger, στα social media και στο Instagram, αλλά και στο mail ikaragiannipapakier.gr, καθώς αυτή που ομιλεί είναι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου Βίβια Νικολοπούλου και Μαρία Σφυρόαιρα.

από το μέτωπο των πυρκαγιών, όπως βλέπουμε εδώ και με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα, οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Έχουμε φωτιά στο Τραγανό της Ηλίας και έχουν σηκωθεί 3 αεροσκάφη και μια ακόμα φωτιά στην περιοχή Άσπρος του Κιλκής. Αυτά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι υπό έλεγχο, έτσι ακούγονται και μακάρι έτσι να παραμείνουν.

0: σούντος λοιπόν του καλοκαιριού, με σούντος όχι ακριβώς, έχουμε γύρει ξαναλέω προς το δεύτερο του μέρος, αλλά ωστόσο κρατάει ακόμα και όλες οι συνήθειές του, δηλαδή τα χόμπι, τα πιο ακραία πράγματα, κάποιες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν ας πούμε με την περιπατητική, είναι με τα μονοπάτια, με τα φαράγγια, με τις δύσκολες περιοχές, τις δύσβατες, και ταυτόχρονα και κάποιες άλλες περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε ακόμα και πτώσεις. Δεν έχει σημασία τώρα να αναφέρω τις επιχειρήσεις διάσωσης. Κυρίως στα Χανιά και το Ηράκλειο είχαμε τελευταία για δύο περιπατητές, αλλά και μια άλλη περίπτωση τουρίστριας που υπέστη σχεδόν θερμοπληξία, οπότε έπρεπε να μεταφερθεί. Και είπαμε να το ανοίξουμε λίγο το θέμα, συζητώντας με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι δεν είναι έτσι απλό περιπατητική, υπό δύσκολες συνθήκες, κάπως ακραίες συνθήκες μετεωρολογικές, και μετά, ξέρετε, είναι θέμα και εκπαίδευσης και πολύ καλής γνώσης των πραγμάτων. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Δημήτρης Σφυράκης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφυράκη. Διαβάζουμε τη μία περίπτωση, την άλλη περίπτωση, επιχειρήσεις ευτυχώς διάσωσης, οι τελευταίες ας πούμε που ήρθαν στην γνώση μας, κυρίως εκεί, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, σε φαράγγια, σε σπήλαια κοντά, άνθρωποι που προφανώς υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους ή δεν γνώριζαν, δεν γνωρίζω κι εγώ με λεπτομέρειες, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μας μεταφέρετε λίγο τις γνώσεις σας για το τι συμβαίνει, με το πόσο καλά δηλαδή μπορούμε να είμαστε ασφαλείς σε τέτοιου είδους χόμπι και δραστηριότητες.
1: Κοιτάξτε, σωστά το θέσατε πριν. Τα πιο πολλά θέματα ξεκινάνε από έλλειψη γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα περιστατικά τέτοια τα έχουμε από ξένους και όχι τόσο από Έλληνες, οι οποίοι έχοντας την εικόνα των δικών τους χωρών και των δικών τους συνθήκων, ίσως θεωρούν ότι τα αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και σε εμάς. Που δεν είναι όμως έτσι. Εμείς από πλευράς κλίματος, για να μην αναφέρουμε άλλα πράγματα, έχουμε ένα ξηροθερμικό περιβάλλον που δεν έχει σχέση με τα λιβάρια και τα ποτάμια που βλέπουμε στην Ελβετία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Αυστρία. Αν λοιπόν κάποιος δεν είναι σωστά προετοιμασμένος στο πού έχει πάει και στο τι πρόκειται να κάνει, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν τέτοιου είδους θέματα.
0: Το φαντάστηκα, κύριε Σφυράκη, χωρίς να έχω διαβάσει.
1: Υπάρχουν,
0: αλλά
1: δηλαδή, και συγγνώμη σας διακόπτω, δύο βασικοί παράγοντες πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτούς που μπορούμε να επηρεάσουμε και αυτούς που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε όσον αφορά τον εαυτό μας και την προετοιμασία που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το πεδίο και τον καιρό.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένοι στους παράγοντες που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, που δεν εξαρτώνται από τα δικά μας, τις δικές μας τις δυνάμεις, από τον εαυτό μας, έτσι ώστε οτιδήποτε και να προκύψει να είμαστε κατά το δυνατόν προετοιμασμένοι. Ο καιρός δεν αλλάζει, είναι αυτό που είναι.
0: Βέβαια.
1: Τις μέρες αυτές είχαμε λίγο παραπάνω ζέστη στην Κρήτη. Γι' αυτό και το περιστατικό με την τουρίστρια στα Φαλάσσαρα των Χανίων που κατέληξε από θερμοπληξία. Το πεδίο της Κρήτης δεν είναι εύκολο. Είναι τραχή. Μπορεί να κάποιος να θεωρεί, σε νησί θα πάω, οπότε ένα νησί τι μπορεί να έχει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Είμαστε ένα νησί το οποίο έχει κορφές κοντά στα 2.500 μέτρα, πετρώδες, είναι πάνω στα όρια των δύο πλακών της Αφρικανικής με την Ευρασιατική, που οι τεκτονικές αλλαγές που έγιναν στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει συνθήκες δύσκολες, με βράχους, με πέτρες, με τέτοια πράγματα που δεν έχει σχέση με τα αλπικά λιβάδια που συναντάμε είτε σε βουνά της υπηρετικής Ελλάδας είτε της Ευρώπης.
0: Ναι, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Μου έχει τύχει και εμένα, δηλαδή. Νομίζω ότι έχασα την εμπειρία του φαραγγιού της Σαμαριάς, γιατί ήταν η μέρα καύσωνα. Θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν μας είχε απαγορεύσει κανείς ακόμα, γιατί ξέρω ότι τώρα μπαίνουν πολύ αυστηροί κανόνες και καλά, καλώς γίνεται αυτό. Αλλά το καταλάβαμε μόνοι μας. Όσο για τα Φαλάσσαρνα που λέτε, που είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες σε όλο τον κόσμο, έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι σχεδόν τροπικό το κλίμα εκεί πέρα. Έχετε δίκιο. Από την άλλη, κύριε Σφυράκη, κάποιος που δεν πηγαίνει απλώς μία βόλτα, αλλά θέλει να βαφτίζει τον εαυτό του, να θεωρεί τον εαυτό του περιπατητή, δεν πρέπει να χαρτογραφεί την περιοχή που θα πάει.
1: Προφανώς. Θα πρέπει και είναι κατά τις μέρες μας, είναι αδικαιολόγητο κάποιος να μην, να μην το κάνει, διότι υπάρχουν τα μέσα, τα τεχνολογικά μέσα, ενώ μπορεί να βγει κανείς πάρα πολλές πληροφορίες για το μέρος το οποίο θα περπατήσει, θα επισκεφτεί, θέλει να γνωρίσει, θέλει να εξερευνήσει κτλ. Υπάρχει πολλή πληροφορία και δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν το ήξερα ή δεν το βρήκα. Είναι εύκολο πλέον να το βρούμε.
0: Ναι.
1: Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να χαρτογραφήσει την περιοχή, θα πρέπει να δει ποια είναι τα χαρακτηριστικά της για να προετοιμάσει τον εαυτό του σωστότερα.
0: Ναι. Αυτή την εποχή, αυτό το καλοκαίρι αντιμετωπίσατε περιστατικά, δηλαδή έρχονται σε εσάς το σύλλογό σας όχι τα μέλη, αλλά άνθρωποι που είναι λίγο πιο έξω από αυτή τη γνώση και σας ζητάνε βοήθεια, ή βρεθήκατε μπροστά σε περιστατικά που ήταν αρκετά επικίνδυνα για τη ζωή των ανθρώπων?
1: Να μας δείσουν βοήθεια όντας κάπου έξω για να...
0: Όχι, να ζητήσουν πληροφορίες και αυτό που λέμε τώρα, να τους βοηθήσετε να σχεδιάσουν την περιδιάβασή τους.
1: Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων αυτό που έρχονται σε εμάς να κάνουν, να εγγραφούν για να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας. Όταν θα γίνει αυτό, ρωτάνε κάποιες πληροφορίες για τις επικείμενες εξορμήσεις που έχουμε, αυτές που είναι στο άμεσο δηλαδή μέλλον, για να δουν αν ξέρουμε από καιρό, αν ξέρουμε από τέτοια πράγματα, για να μπορέσουμε να τους κατατοπίσουμε και να τους κατατοπίσουμε και για το πεδίο το οποίο θα περπατήσουν. Αλλά πιο πριν, δεν είναι τόσο συνήθως, θα έλεγα, είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων. Συνήθως, αν κάποιος ξένος θέλει να επισκεφτεί την Κρήτη, θα ψάξει και είναι λίγο και είναι έτσι υποψιασμένος, θα ψάξει να δει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει για να του δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τον καιρό ή το χώρο, το πεδίο που θέλει να περπατήσει. Αυτό όμως είναι από ξένους. Από Έλληνες είναι πολύ σπάνιο.
0: Ναι, γιατί να υποθέσω ότι θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή το λέω έτσι
0: κατηγορηματικά, ναι.
1: Και κατηγορηματικά, αλλά και γέλασα και λίγο, αλλά είναι έτσι όμως. Δηλαδή η ομοία αλήθεια είναι αυτή. Θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στον τομέα της πεζοπορίας ορειβασίας, αλλά σε οποιοδήποτε τομέα της άλλων, ξέρω εγώ, θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε, νομίζουμε ότι εκ πρωινού τα γνωρίζουμε τα πάντα.
0: Αυτό είναι το
1: δράμα. Ή ότι επειδή έχουμε μια εφαρμογή εγκατεστημένη στο κινητό μας, θα μας λύσει ό,τι θέματα μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Σας ακούω έτσι πάρα πολύ υπεύθυνο και καλά κάνετε. Γενικά οι δράσεις σας τώρα, παρόλο που είναι καλοκαίρι, πώς πάνε? Ποιο είναι το πρόγραμμα των δράσεών σας, έτσι να μάθουμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάθε Κυριακή έχουμε εξόρμηση, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα του Αυγούστου, κυρίως το λίγο πριν και λίγο μετά το 15 Αύγουστο που κλείνουμε. Το υπόλοιπο διάστημα πάντα έχουμε, και κάποιες φορές και δύο και τρεις το Σαββατοκυριακό. Μέχρι τέλος του χρόνου δηλαδή.
0: Ναι. Και δεν σας επτοεί ούτε ο καιρός, ούτε είσαστε πιο προετοιμασμένοι, έτσι?
1: Όταν υπάρχει...
0: Ας πούμε αυτή την εβδομάδα που είναι η Κρήτη πολύ στο μάτι του... Και δεν σας επτοεί ούτε ο καιρός, ούτε είσαστε πιο προετοιμασμένοι, έτσι?
1: Όταν υπάρχει...
0: Ας πούμε αυτή την εβδομάδα που είναι η Κρήτη πολύ στο μάτι του κυκλώνα.
1: Ναι.

0: από 2-3 εβδομάδες. Και τώρα βέβαια είναι και το ανάγλυφο της περιοχής σας που, είναι, που έχει αυτά τα, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, τα δύσκολα, όπως τα λέμε.
1: Ναι,
0: το ανάγλυφο, όπως το περιγράψατε πριν. Ωραία.
1: Είναι έτσι. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει σωστή προετοιμασία και να μην κρίνουμε πάντα εξιδίων τα αλότρια και να φέρουμε κατά κύριο λόγο στους ξένους, στους επισκέπτες δηλαδή του νησιού, οι οποίοι έχοντας την εικόνα, όπως σας έλεγα και πριν, των δικών τους χωρών και των δικών τους συνθήκων διάσωσης, γιατί εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι, θέλω και αυτό λίγο να το πούμε και να κλείσουμε.
1: Θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Δεν είναι όμως έτσι. Είμαστε σε ένα, σας είπα και πριν, σε ένα ξηροθερμικό περιβάλλον, σε ένα ξηροθερμικό κλίμα, το οποίο έχει κάποιες παραπάνω απαιτήσει νερό.
0: Ακριβώς. Αυτό τώρα με το θέμα της διάσωσης, έχετε δίκιο, δηλαδή τα περιμένουμε όλα από τις διασωστικές ομάδες ή το συγκεκριμένο τμήμα της πυροσβεστικής, αλλά και οι άνθρωποι κάνουν καταπληκτική δουλειά, αλλά δεν είναι πάντοτε, όπως λέτε, εύκολο, ούτε μπορούν να είναι από πάνω από τον κάθε ορειβάτη που κινδυνεύει, περιπατητή ή δεν ξέρω τι άλλο, για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Αυτό δεν εννοείται?
1: Προφανώς όχι, ούτε άλλο. Δεν μπορούν να είναι πάνω από τον κάθε άνθρωπο που είναι στην, και κάνει κάποια δραστηριότητα υπαίθρια, ούτε βεβαίως μπορεί να είναι και σαν οποιοδήποτε οδηγό. Πρέπει ο καθένας μας, ανάλογα την δραστηριότητα που κάνει εκείνη τη στιγμή, να έχει τη στοιχειώδη υπευθυνότητα του πράγματος που κάνει. Του εαυτού του βασικά, να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Έτσι ώστε να μην φέρνει σε δύσκολη θέση ούτε τους οικείους του, φίλους, συγγενείς κτλ. Ούτε βεβαίως τις αρχές, όπως η πυροσβεστική, που θα κληθεί να τον σώσει από κάτι, να τον...
0: Να τον βοηθήσει, να τον ανασύρει, ναι. Στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι,
1: γιατί,
0: δηλαδή.
1: Γιατί δεν θα γίνει και άμεσα. Δηλαδή, εγώ θα αντιμετωπίσω ένα θέμα σε ένα βουνό το οποίο πήγα. Δεν σημαίνει ότι στο επόμενο δεκάλεπτο οι άνθρωποι θα είναι εκεί για να με βοηθήσουν. Μπορεί να περάσουν ώρες μέχρι να προσεγγίσουν το σημείο. Γιατί δεν υπάρχουν παντού δρόμοι.
0: Άρα, σωστή εκπαίδευση, πολλή προσοχή, αυτοπροστασία και δεν κάνουμε υπερεκτίμηση είτε της περιοχής είτε των δυνάμεων. Και νερό, λέει η Μαρία, που ξέρει και από μονοπάτια και περιπατητική.
1: Σε μια δραστηριότητα, σε μια εξόρμηση, ας πούμε, σε μια διαδρομή, σε ένα βουνό, κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε 2 λίτρα, ας έχουμε 3.
0: Ναι, είναι αυτό θα ρωτούσα τώρα. Γιατί λέμε νερό, αλλά τι ποσότητα νερού. Οπότε και αυτό ακόμα πρέπει να το μετρήσουμε καλά, έτσι.
1: Η ποσότητα του νερού εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ενός από εμάς. Εγώ μπορεί για μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων να χρειάζομαι 2 λίτρα. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται 4 λίτρα.
0: Α, ναι.
1: Είναι σχετικά αυτά τα πράγματα και εξαρτούνται από τον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Μπορεί εγώ να έχω ενυδατωθεί πολύ καλά το πρωί, ξεκινώντας, κάποιος άλλος να μην το έχει κάνει αυτό ή να έχει ξενυχτήσει πίσω έχοντας πιει αλκοόλ. Οπότε οι ανάγκες του σε νερό είναι μεγαλύτερες.
0: Και λένε αυτοί που ξέρουν.
1: Θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του.
0: Βεβαίως. Και λένε αυτοί που ξέρουν και οι γυμναστές και λοιπά, οι φυσιοθεραπευτές. Και έχω ακούσει ότι όταν διψάς, έχεις ήδη αφυδατωθεί. Όταν νιώθεις ότι διψάς, δεν είναι ότι από εκεί και μετά αρχίζει η αφυδάτωση.
1: Όχι, όχι βέβαια. Είναι όπως ακριβώς και το αίσθητο της πείνας. Όταν πεινάμε, είναι ήδη το στομάχι μας άδειο.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο και η δίψα.
0: Έτσι είναι. Και δεν την ερμηνεύουμε το ίδιο, δεν την αντιλαμβανόμαστε το ίδιο τη δίψα. Έχετε δίκιο. Πολύ σημαντικά κι αυτά. Δεν είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε την εκπομπή απλώς χρηστική, αλλά δεν γίνεται να βλέπουμε ένα σωρό επιχειρήσεις διάσωσης, ξαναλέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων, όταν ο άνθρωπος τελικά φεύγει από αυτή την περιπέτεια υγιής, αρτιμελής κτλ. Αλλά όταν έχουμε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα, κύριε Σφυράκη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και παραμένουμε. Ακούσαμε και τον κύριο Δημήτρη Σφυράκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ρηβατικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης. Εδώ ο Γιώργος μου εξηγούσε τι ακριβώς έγινε με την τουρίστρια που υπέστη τη θερμοπληξία, γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζω, ακολούθησα. Αλλά ήταν πολύ τραγικό το αποτέλεσμα.
1: Είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις όταν επιλέγουμε να κάνουμε διαδρομές οι οποίες είναι.

0: κακοτράχαλες.
1: Ακριβώς. Και κριτικός πρέπει... εσύ τα ξέρεις περισσότερο.
0: Ναι, είμαι και από τα μέρη.
1: Πάμε σε τίτλους, λέει η Βίβια. Δεν μας αφήνουν να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Γιώργος Καριωτάκης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Καύσωνας διαρχίας στην χώρα, κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας, επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

πόρτα και με αυτά περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο του δίωρου, δηλαδή στο τελευταίο, στο τέταρτο δηλαδή και τελευταίο ημίωρο, τώρα το είπα σωστά, του δίωρου. Περίμενα ότι θα είμαι πολύ πιο αποπροσανατολισμένη λόγω της ολιγοημερής άδειας, αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά πηγαίνουν μέχρι στιγμής. Συζητούσαμε εδώ πράγματι με τον Γιώργο Καριωτάκη για το μικροκλίμα και το ανάγλυφο ορισμένων περιοχών της Ελλάδας, όπως εν προκειμένου αυτό του Ηρακλείου Κρήτης και γύρω από την περιοχή, και πόσο κρίμα για αυτή την τουρίστρια που έκανε υπερεκτίμηση των δυνάμεών της και έχασε τη ζωή της. Και συζητούσαμε γενικότερα για πράγματα που μπορεί να ακούγονται απλά, αλλά δεν είναι καθόλου. Μπορεί να την πατήσεις πολύ άσχημα. Πάρα πολλές καλησπέρες και ευχαριστώ πολύ, πολλούς χαιρετισμούς στο Μάρκο που με έχει συνοδεύσει με πολλαπλούς τρόπους, και στον Κώστα που μου λέει καλώς όρισες. Γεια σου βρε Κώστα, ή τα κάνεις και εσύ.

0: διάστημα αυτό, 24 του Αυγούστου ακόμα, και όμως είναι ένα μεταβατικό στάδιο για πολλούς και πολλές που γυρνούν από τις διακοπές τους ή γενικότερα φεύγουν και από το κλίμα γενικά των διακοπών και του καλοκαιριού και προετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι, δεν τρελάθηκα, δεν έκανα λάθος, δεν έχω πάθει, ξέρω εγώ, σύγχυση στις ημερομηνίες, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις αφορούν αυτή τη φορά ενήλικες, δεν αφορούν τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Να σας πω την αλήθεια, τη διάβασα την είδηση, δεν τη γνώριζα καν και δεν θα την χαλάσω, θα την πούμε κατευθείαν με τον καθήλυνα αρμόδιο. Δηλαδή, μόλις άκουσα, δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν και προετοιμάζονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων για 30.000 θέσεις προϊσταμένων και έχει ήδη σιγά σιγά ανεβεί και η ύλη στην οποία πρόκειται να εξεταστούν. Λέω, θα απευθυνθώ στον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλετε, δεν θέλετε? Ευχαριστούμε πολύ εμείς για την ανταπόκριση. Θέλετε, δεν θέλετε? Τελείωσε. Είστε ο εμπειρογνώμων της δημόσιας διοίκησης, κύριε Καρκατσούλη.
1: Είναι καλό και κακό αυτό.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά ναι, είναι μόνο καλό, εντάξει. Γιατί μας δίνετε πάντα τα φώτα σας, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τώρα, να σας πω, μη σας πω ότι άρχισα και εγώ να σκέφτομαι μήπως πρέπει να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Αλλά τέλος πάντων, για πείτε μας, τι είναι αυτό.
1: Κακό να το σκεφτείτε δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορέσετε, είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση εάν τελεσφορήσει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω. Δηλαδή, για πρώτη φορά μπαίνει ένα νομοσχέδιο σε θέματα τα οποία είχαμε συνηθίσει να τα λέμε πάγιες παθογένειες. Mm. Αυτή η λέξη, αυτή η έκφραση, η οποία είναι του σειρμού, αλλά που σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα που έχουν εντοπιστεί και δεν λύνονται. Και δεν λύνονται σε βάση δεκαετίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι εμείς, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα έχουμε μια κλίμακα εξέλιξης η οποία είναι τετράβαθμη. Δηλαδή μπαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, 20 χρονών στο δημόσιο, έτσι σας λέω, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο 22-23, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός μετά από λίγο καιρό γίνεται τμηματάρχης, μετά από λίγα χρόνια γίνεται διευθυντής, μετά μπορεί να γίνει γενικός διευθυντής, mm-hmm. και εκεί τέλειωσε η εξέλιξη, δεν έχει παραπάνω. Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται μια συζήτηση ότι θα έπρεπε αυτή η κλίμακα να μεγαλώσει, ούτως ώστε και άλλοι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι τόσο κοντή η κλίμακα, φτάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί, περίπου στο μέσον της σταδιοδρομίας τους, δηλαδή και της ηλικίας τους, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Για να έχουν μια κάποια εξέλιξη.
1: Ναι, και μετά περιμένουν όμως, διότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές θέσεις, έτσι, και οι υποψήφοι είναι πολλοί και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι γνωστά και μη εξαιρετία. Είπα ένα παράδειγμα. Τώρα, ένα άλλο όμως που είναι το κέντρο βάρους του νομοσχεδίου, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο.
0: Ναι, για τους ακροατές μας επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση.
1: Ναι,
0: ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι.
0: Αλλά αφορά, έτσι, περισσότερο μας κίνησε το ενδιαφέρον γιατί γίνεται για πρώτη φορά η προσπάθεια να επιβληθεί, να οριστεί ένα καινούριο σύστημα προαγωγής στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει περίπου 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή, κάποιος που δεν ξέρει από μέσα πράγματα θα πει ότι ήρθαν μέσα στο κατά καλό καιρό να κάνουν τέτοια διαβούλευση από 4 Αυγούστου μέχρι 28. Φαίνεται αδόκιμο αυτό, αλλά υπάρχει πίσω από αυτό μια συζήτηση που κρατάει πολύ καιρό, η οποία έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που λέτε, δηλαδή τον πυρήνα του νομοσχεδίου. Δηλαδή, πώς θα βάλουμε μια τάξη σε αυτό το σύστημα των κρίσεων και των προαγωγών. Γιατί χρειάζεται να βάλουμε τάξη? Διότι την προηγούμενη δεκαετία ήρθαν τα πάνω κάτω στην Ελλάδα. Έγιναν δηλαδή μεγάλες μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα, πολλοί άνθρωποι έφυγαν. Οι προσλήψεις ποτέ δεν ήταν τακτικές στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ξέρεις ότι υπάρχει μια
0: διαφάνεια.
1: Διαβροχή είναι ακριβώς, μια κανονικότητα. Οπότε αυτό επηρέασε και το σύστημα των κρίσεων. Και οι κρίσεις γινόντουσαν κατά ανάθεση για περισσότερο από 10 χρόνια στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή, τι σημαίνει κατά ανάθεση?
0: Από εταιρείες.
1: Αν την κανονική διαδικασία, ναι. Όριζε ο πολιτικός προϊστάμενος κάποιον και τον όριζε διευθυντή, εν πάση περιπτώσει, με ανάθεση, περισσότερο περιμένοντας κάποια στιγμή να γίνουν οι κρίσεις. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, Αυτά ξαφνικά βρέθηκαν να μετράνε δεκαετία άνθρωποι οι οποίοι ήταν, δεν σε έλεγα, στον αέρα από τη μια μεριά. Απ' την άλλη κατήχαν μια θέση για την οποία προφανώς υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Εδώ λοιπόν έρχεται να βάλει ένα τέλος το νομοσχέδιο σε αυτή την ιστορία. Υπό την έννοια την εξής, ότι ανακοινώνει ότι κάθε 4 χρόνια θα γίνονται κρίσεις. Άρα αυτό να το ξέρουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να κριθούν για προϊστάμενοι, είτε είναι τμηματάρχες, είτε είναι διευθυντές, είτε γενικοί διευθυντές. Αυτά θα γίνονται αυτόματα, δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει να κριθεί και βεβαίως κρίνεται προακταίος, έτσι. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ναι, αλλά ναι, κάθε φορέας, κάθε χρόνο κάνει μια λίστα και λέει αυτοί είναι προακταίοι και αυτοί δεν είναι. Έτσι, με βάση τα κριτήρια τα οποία λέει ο νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτούς που είναι προακταίοι, αυτοί λοιπόν θα κάνουν μια αίτηση στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ τώρα εδώ εμφανίζεται να παίζει κομβικό ρόλο. Το ΑΣΕΠ δεν είναι πια μια ανεξάρτητη αρχή η οποία ασχολείται μόνο με τις προσλήψεις, αλλά σωστά κατά τη γνώμη μου και με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά σωστά μπήκε και στη διαδικασία των επιλογών και των κρίσεων, διότι το ΑΣΕΠ έχει μια αξιοπιστία την οποία δεν έχει άλλος φορέας στη δική μας χώρα.
0: Όντως.
1: Αυτό λοιπόν το όργανο, το ΑΣΕΠ, θα ορίσει κάποιους, μια επιτροπή να το πω έτσι, και οι ενδιαφερόμενοι να κριθούν θα πρέπει να δώσουν κάποιες εξετάσεις. Λέει ποιες, ποια, τι θα δώσουν δηλαδή ακριβώς, σε ποια παιδεία θα διαγωνιστούν. Όταν λοιπόν περάσουν αυτό το τεστ, μπαίνουν σε ένα μητρό, έτσι. Αυτό το μητρό, αυτή τη διαδικασία την έχουμε ξανακάνει και σε διαγωνισμούς που αφορούσαν προσλήψεις στο δημόσιο. Το λέω έτσι για εκείνους οι οποίοι είναι πιο μέσα και ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή τόσο καινοτομικό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι.
1: Απλά, είναι η εφαρμογή κάποιου συστήματος που ήδη το κάναμε. Όμως, και ξέρουμε πώς δουλεύει.
0: Ξέρετε τι, έχω μια απορία. Λιγάκι το βλέπω λίγο γενικό. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, λέει η ύλη έχει ανεβεί μέσω του Go Learn που συνεργάζεται με δημόσια πανεπιστήμια. Και θα γίνεται ή με multiple choice που λέμε, με πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις, ανάπτυξη κειμένου ή συνδυασμό και των δύο. Και λέω τώρα, ποιους ακριβώς τομείς του δημοσίου αφορά? Γιατί το δημόσιο δυστυχώς είναι τεράστιο. Δεν καταλαβαίνω πού απευθύνεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, το πού θα γίνεται κάθε φορά ο διαγωνισμός, δηλαδή για ποιους φορείς, εν πάση περιπτώσει, θα ανοίγει αυτή η διαδικασία. Τη γενική διαδικασία σας την περιέγραψα, έτσι. Και δείτε ότι κάθε 4 χρόνια θα έχουμε μια διαδικασία κυλιόμενη. Ενδιαμέσως, από πότε θα μετράει για τον καθέναν, θα είναι από τη στιγμή που ο ίδιος θα κρίνει ότι ναι, θέλω να εξελιχθώ. Προσέξτε τις λεπτομέρειες που ρωτάτε, δηλαδή τι ύλη θα δώσουν, ποιοι θα διαγωνιστούν, με ποιους, έτσι, για ποιο πράγμα. Στο πρώτο τεστ που σας είπα, της προεπιλογής, έτσι. Αυτό θα οριστεί με απόφαση όταν θα έρθει η ώρα να γίνει αυτό.
0: Είναι νωρίς λοιπόν. Δεν είναι ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες.
1: Θα σας έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και έβλεπαν ως προοπτική του χρόνου ή του παραχρόνου, να το πω έτσι, ότι θα κρυφθούν, ότι έχουν τα προσόντα, για αυτούς μάλλον έχει έρθει η ώρα, με την έννοια ότι πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό το τεστ. Υπάρχει ύλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πρόσθετο άγχος. Στην Ελλάδα είμαστε, με το που ανακοινώνεται κάτι, αυτόματα κάποιοι άνθρωποι από την αγορά εμφανίζονται και λένε εγώ ξέρω, να σας πω, ελάτε εδώ. Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Το ταζημίο το βέβαια.
0: Μάλιστα, εννοείται.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζονται όλα αυτά. Χρειάζεται μια συστηματική προετοιμασία. Αυτός ο νόμος που συζητάμε τώρα, το νομοσχέδιο, τελειώνει η διαβούλευσή του, όπως είπατε και εσείς, σε λίγες μέρες.
0: Ναι, στις 28.
1: Μέρες.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα πάρει αυτή τη γνωστή διαδικασία, την κοινοβουλευτική, και άμα τη ψήφισή του, όταν θα ψηφιστεί δηλαδή, συνέχεια θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές εγκύκλοι, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο πεδίο αυτό των κρίσεων.
0: Και χρειάζεται επιμέρους, ας πούμε, διευκρινήσεις και εγκυκλίους.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Και για κάθε φορέα θα σας έλεγα ξεχωριστά, έτσι, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες που σε κάποιους φορείς θα κρατήσουν. Δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο προσλαμβάνω ή εξελίσσεται κάποιος που είναι στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και διαφορετικό ένας γεωπόνος στο Υπουργείο Γεωργίας. Είναι
0: σωστά,
1: σαφές.
0: Σωστά. Εγώ για να μην παρεξηγηθώ, επειδή είπα δυστυχώς και προς Θεού υποστηρίζω το δημόσιο χαρακτήρα πάρα πολλών φορέων και άλλωστε σε δημόσιο σε δημόσια ραδιοτηλεόραση εργάζομαι. Απλά το λέω επειδή είναι δεδαλώδες και τεράστιο. Είναι τελικά δύσκολο να μπει μια τάξη. Εμένα με ενθουσίασε από την άποψη ότι προς Θεού δεν μιλάμε για νομοσχέδιο που αφορά προσλήψεις, αλλά για ήδη υπηρετούντες δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να εξελιχθούν στις θέσεις που αναφέρατε.
1: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, τα ελλείμματα είναι πολλά στη χώρα μας. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχει μια συζήτηση για το κράτος η οποία είναι σε άλλο επίπεδο και για άλλο διακύβευμα. Ναι. Δεν είναι για τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Εάν ήταν για τον τρόπο που λειτουργεί, τότε, ξέρετε, μάθαμε ότι έχουμε καμιά 30.000 προϊσταμένους πριν από κάνα 2 χρόνια, όταν τους μετρήσαμε για πρώτη φορά.
0: Δηλαδή,
1: το λέω με την έννοια ότι εμάς δεν μας διακρίνει η συστηματικότητα, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, με τη βοήθεια των μέσων που διαθέτουμε, και θα σας έλεγα ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι μονόδρομος πια, ή θα το φτιάξουμε το δημόσιο ή θα μας καταπιεί.
0: Μάλιστα,
1: να το πω έτσι απλά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: το κράτος, δηλαδή, για το κράτος μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά και με προσπάθεια, έτσι, βεβαίως γίνονται λάθη σε αυτή τη διαδρομή, αλίμονο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη σωστή κατεύθυνση θεωρώ ότι βρίσκονται τέτοιου τύπου νομοσχέδια, τα οποία στην πορεία βεβαίως, έτσι, γιατί εδώ όλο το πλαίσιο είναι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δείτε το νομοσχέδιο, λέει, κρίνει για παράδειγμα για πρώτη φορά ότι σημαντικό δεν είναι τι τίτλο σπουδών έχεις και πόσα χρόνια εμπειρία. Μέχρι τώρα τι μέτραγε.
0: Ναι.
1: Μέτραγε πόσα
0: το
1: χρόνια.
0: Το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, τα παιδιά, τα χρόνια προϋπηρεσίας, αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά. Αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αλλά τώρα τι αλλάζει.
1: Εγώ δεν λέω ούτε το νομοσχέδιο λέει ότι αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Λαμβάνονται. Αλλά για πρώτη φορά σου λέει ότι κοίταξε να δεις, να δούμε κατά πόσον εκπληρώνει κάποιος και τις προϋποθέσεις δεξιοτήτων, κατά πόσο έχει δεξιότητες
0: Τώρα θα σας την έλεγα τη, τη μαγική λέξη περί δεξιοτήτων, πράγματι.
1: Δεν είναι τόσο θαμπή, απλώς χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά εκεί, γιατί ουσιαστικά οι δεξιότητες τι είναι, άμα σε πάρω να κάνεις μια δουλειά, δεν αρκεί να μου φέρεις το πτυχίο και να μου πεις ξέρεις είμαι σχετικός με το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δω αν μπορείς και να την κάνεις.
0: Σωστό.
1: Τόσο απλό είναι. Αλλά για να την κάνεις πρέπει να έχεις αυτές τις περίφημες δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Οι δεξιότητες τι είναι? Να καταλαβαίνεις, να σχεδιάζεις, να μπορείς να παρακολουθήσεις. Έτσι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν. Δηλαδή ότι πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές οριζόντιου χαρακτήρα και δεν αρκεί μόνο να έχεις μπει και να μετράει ο χρόνος και άντε να έχεις πάρει και κανένα πτυχίο ή μεταπτυχιακό, δεν φτάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να ξέρουν και να μπορούν να κάνουν όντως αυτά τα πράγματα που γίνεται όλο και πιο περίπλοκα, όλο και πιο δύσκολα.
0: Βέβαια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνες κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Να πω κάτι που θα γίνω λίγο τώρα κακιά εντός πολλών εισαγωγικών, βέβαια, και σκέφτομαι τώρα όσο μιλάμε ότι θα μπορούσε αυτό όλο όταν γίνει με το καλό και γίνει άψογα να σταματήσει επιτέλους ο πολύς υποκειμενισμός, να το πω πολύ διακριτικά, στην τοποθέτηση προϊσταμένων και διευθυντών και γενικών διευθυντών. Δηλαδή τα κριτήρια θα μπορούσαν να είναι πιο αντικειμενικά και ο άλλος να πάει και να πει κοίταξε να δεις, οπ, εγώ εδώ πέρασα από ΑΣΕΠ, δεν με αμφισβητεί κανένας, δεν με έβαλε ο ΤΑΔΕ.
1: Κυρία Καραγιάννη, είναι δύσκολο να πει κανείς ότι ξέρεις, θα αλλάξω κάτι στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα στην οποία δεν αρέσουν οι μεταρρυθμίσεις. Σας το λέω έτσι γενικά. Έτσι, είμαστε πολύ προσδεδεμένοι στο παρελθόν και σε αυτά τα οποία μας δένουν με το παρελθόν. Αλλά είναι απείρως πιο δύσκολο να το κάνει κάποιος να γίνει. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι εμείς για τη στοχοθεσία στοχοθεσία, έτσι. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου, δηλαδή.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορείς να δουλεύεις και να μην έχεις ένα στόχο, γιατί το κάνεις αυτό.
0: Mm-hmm,
1: αυτό λοιπόν μας έχει πάρει πάνω από 20 χρόνια.
0: Mm.
1: Εάν με ρωτάτε κατά πόσον τα πελατειακά δίκτυα, ορίστε, εγώ το λέω εφαρμόσως.
0: Ναι, ναι, καλά το
1: λέτε.
0: Ναι.
1: Εσείς,
0: ναι. Δεν πήγε το μυαλό μου, αλλά αυτό ακριβώς εννοώ.
1: Δεν
0: πήγε στη φράση εννοώ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν με ρωτάτε αν αυτά θα εξαλειφθούν, σας λέω ευθέως όχι, δεν θα εξαλειφθούν.
0: Μας έχουν προλάβει οι ακροατές μας. Δεν θα πω όνομα, γιατί θα πω όνομα ακροατή. Λέει ο Σπύρος, με καθεστώς του τάδε πολιτικού, δεν θα το πω. Η μόνη δεξιότητα που χρειάζεται, λέει, είναι να είναι κανείς μέλος του κόμματος. Μας έχουν προλάβει. Ο Θεόδωρος επίσης λέει, έχω πρόταση να περνάνε από τον ΑΣΕΠ όσοι θέλουν να βγουν στην πολιτική. Ορίστε, και αυτό.
1: Γι' αυτό είναι κακή ιδέα.
0: Είδατε, γι' αυτό σας λέω.
1: Εντάξει. Δεν είναι κακή ιδέα. Ξέρετε, στη Γαλλία έχουν μια σχολή, η οποία βεβαίως έχει βάθος μεγάλο, γιατί είναι από την εποχή του Ναπολέοντα διατάραξη. Αυτή είναι η διαφορά μας, η μεγάλη, με αυτές τις χώρες της Δύσης, έτσι, ότι έχουν πίσω τους 200-300 χρόνια προσπαθειών και μεταρρυθμίσεων, έτσι, δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι εμείς πολύ σύντομα απογοητευόμαστε, δεν βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Έτσι. Αυτό που θα μπορούσα εγώ να σας πω είναι ότι ναι, η Ελλάδα έχει μια κακή, βάλτε το σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, παρακαταθήκη, ότι πρέπει να διαχειριστεί και αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ένα πελατειασμό, δηλαδή μια πελατειακή αντίληψη. Mm-hmm. Τι είναι η πελατειακή αντίληψη? Όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, όταν δεν λειτουργούν καλά οι ρυθμίσεις, το κράτος, δηλαδή το ρυθμιστικό, να τι είπαμε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή ο νόμος λέει ότι κάθε 4 χρόνια θα γίνονται προαγωγές. Τελεία.
0: Τελεία.
1: Αν αυτό δεν τηρηθεί ή εν πάση περιπτώσει πλαγιοκοπηθεί με διάφορους τρόπους έμεσους, τότε θα γίνει ανυπόληπτη η ρυθμίση. Αν γίνει ανυπόληπτο όμως το ρυθμιστικό κράτος, αυτό που ρυθμίζει, τότε προφανώς ανοίγει τον δρόμο για το φίλο του φίλου, τον κολλητό και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία η συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ήταν ακριβώς αυτό που ήμασταν to the point που λέμε. Ήμασταν στοχοθετημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Εγώ, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Καβαγιάννη. Γεια σας.

Εγώ δεν κατάλαβα πότε πήγε η ώρα 7 παρα 5, δεν ξέρω εσείς. Εγώ μια χαρά σήμερα πέρασα και ελπίζω να το κάνουμε και τις άλλες μέρες, τις υπόλοιπες. Να είμαστε καλά, πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν ξέρεις. Τι άλλο, άλλα μηνύματα. Ο Tonic, τώρα αυτό διαβάζω σαν λατινικά γράμματα, αυτό έτσι υπογράφεται. Πολύ ευχάριστο, λέει, να σε έχουμε πάλι πίσω. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα και από μένα στο Ρέθυμνο και σε σένα. Every sigh, every kiss, dear. Νίκ, σε ευχαριστώ πολύ. 6 παρα 2 είχε στείλει το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Για να δούμε μήπως αφήσαμε κανένα, ξεχάσαμε κανένα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω όχι. Τι βλέπουν τώρα τα μάτια μου, Vivian? Πού καταγράφηκε και τι βαθμός ήταν σήμερα η μεγαλύτερη, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα? Μην προλάβεις και δεις το δικό σου εκεί στο κινητό. Σκάλα Μεσσηνίας 41,5.

0: φράση με ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείς και κάθε φράση και κάθε συνέντευξη και κάθε τραγούδι. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα πολύ συχνά ή δεν τα βλέπω. Ευχαριστώ πολύ και για τις πολύ ωραίες ευχές. Όπως και όλους σας. Θα αρχίσω σιγά σιγά να χαιρετάω. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και κάποιες πολύ καινούργιες ειδήσεις. Δεν έχουμε καθόλου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω εικόνα από Τραμπ, Ιράν, ΗΠΑ. Θα τα ακούσετε όλα σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Το σίγουρο είναι ότι βλέπω εδώ φωτιά και σε δασική έκταση στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Παναγία μου, να βάλει Θεός το χέρι του. Είπαμε λοιπόν 41,2 βαθμοί ή 5. Μισό λεπτάκι, τι είπα πριν. Στη σκάλα Μεσσηνία. Τη χτύπησε πάρα πολύ τη Μεσσηνία και τη νότια πλευρά της Δυτικής Ελλάδας. 41,5 καταγράφηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Προφυλάξτε τους εαυτούς σας. Και ένα βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, μάλλον. Να λέω και εγώ αυτά που λένε όλοι. Το γύρο του διαδικτύου. Είναι ένα παιδί 21 ετών. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο με ανοιχτές πόρτες, με πολύ δυνατή μουσική. Προσέξτε, μέσα σε σύραγγα στην κακιά σκάλα.
1: C'est parce que c'est si bon. Parce que c'est si bon.
0: Και θα μου πείτε, πού το ξέρεις εσύ ότι είναι 21 ετών? Εντάξει, συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 21 ετών. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ευθυμίας ήταν. Καταλαβαίνετε τώρα να είσαι σε σύραγγα και να βλέπεις ένα αυτοκίνητο μπροστά σου ή δίπλα σου, ακόμα χειρότερα, να προχωράει με ανοιχτές τις πόρτες και μουσική. Δηλαδή κινητή δίσκο. Τώρα, ευτυχώς που υπήρχε το βιντεολειπτικό υλικό και κατεγράφει γρήγορα από την κάμερα. Καταλαβαίνετε ότι έθεσε και τον εαυτό του και τους υπόλοιπους σε κίνδυνο.

έγιναν τον Ιούλιο. Τώρα βγήκε στην δημοσιότητα το υλικό και σαρωτικοί έλεγχοι της τροχείας εδώ στην Αττική έχουν δώσει ήδη απολογισμό 14 οδηγούς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο πάλι, μετά τις 5, εδώ, μένουμε εδώ, Ethnos Radio 105,8. Πολλά φιλιά, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειδώνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Πυρετός σκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την οριστικοποίηση της λίστας. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και τις παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας. Σε κεντρική θέση η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Αναμένεται εισήγηση για βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. 7% οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου. Στη συμφωνία και τα σχολικά είδη στα πολυκαταστήματα εντός της εβδομάδας, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Επικίνδυνο κοκτέιλ με καύσωνα και μελτέμια σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιά σε μισή Ελλάδα. Για τρίτη συνεχή μέρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από τον κ. Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών. Τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό. Θρίλερ στο Ιόνιο με τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο. Δεν φώτισε την υπόθεση. Η κατάθεση της συζύγου του ειδοποίησε τις αρχές μετά από 3 μέρες. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αντίνονται την ίδια ώρα ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Πιο επιβαρημένη περιοχή Θεσσαλία μετά την Αττική. Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερας. Βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία αποτυπώνει τις στιγμές της φρίκης. Ξεκινάμε με την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την πορεία της οικονομίας, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, τα οποία θα τα δούμε ξεχωριστά στη συνέχεια. Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα όσων είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τα μηνύματα που έστειλε. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Τα σημαντικά είναι τα συμβολικά, θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής σεζόν, η οποία νέα πολιτική σεζόν οδηγεί αναποφευκταστή σκάλπες, και είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται πριν τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, που όπως το ίδιο η κυρία Χρυσταθάκης είπε εισαγωγικά, είναι η έκθεση η τελευταία που γίνεται ακριβώς πριν τις επόμενες εκλογές. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς ότι αυτό που περιγράφεται είναι ένας οδικός χάρτης προς τις εκλογές. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να σημειώσει κανείς και να παραδεχτεί ότι η αναφορά, η ξεχωριστή αναφορά, μάλλον το κεντρικό θέμα που ήταν το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, RRF, το οποίο ολοκληρώνεται, έχει τη δική του σημασία. Διότι ανέφερε μένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του ότι αυτά τα 36 μεταρρυθμιστικά ορόσημα δύο μένουν, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και με αυτό τι θυμίζει και πώς οργανώνεται ένα προεκλογικό αφήγημα μιας κυβέρνησης όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εμείς μαζί με τη Γαλλία αλλά και την Πορτογαλία, Σοσιαλδημοκράτες Φιλελεύθερη και Λαϊκό Κόμμα, θέσαμε στον Βορρά ότι μπορεί να γίνει να λειτουργήσει ένα ταμείο που να ενισχύσει τις αδύνατες οικονομίες, χτυπημένες μετά τον COVID οικονομίες σε όλη την Ευρώπη. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο, μπορεί να είναι προεκλογικό ατού. Και εμείς το καταφέραμε αυτό, το υλοποιήσαμε, το υλοποιούμε, ολοκληρώνεται, αυτό είπε. Οπότε ως εκ τούτου, ποιος είναι ο αξιόπιστος να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση? Αν βάλουμε στο φόντο και δούμε τη μεγάλη εικόνα λοιπόν, πότε θα γίνουν εκλογές? 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα, από την Ελλάδα. Ποιο είναι το επίδικο σε οικονομική βάση να αξιοποιηθεί μέχρι την τελευταία κεραία το Ταμείο? Θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο την ευελιξία, να το πούμε έτσι, που είχε το ΕΣΠΑ να γίνεται γέφυρα και να περνάνε κάποια χρήματα που δεν έχουν προλάβει να προωθηθούν στο επόμενο, στο επόμενο διάστημα. Ό,τι πάρεις, πάρεις τώρα. Ό,τι έχεις δεσμεύσει, θα πρέπει να τα πάρεις τώρα, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Αλλιώς πάνε αλλού, θα παίρνουν άλλοι εταίροι. Οπότε όλο αυτό συνθέτει ένα αφήγημα αξιοπιστίας και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα αφήγημα κυβερνησιμότητας, το οποίο ήδη έρχεται και κουμπώνει με το ποιος σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί, δηλαδή ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε, όσο μάλλον που το υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, ότι στην ΔΕΘ τι θα δούμε? Δεν θα δούμε μόνο, θα δούμε και το πλαίσιο το οικονομικό με το 2027, αλλά θα δούμε και οπωσδήποτε ένα οδικό χάρτη μέχρι το 2030, δηλαδή πώς η οικονομία μπορεί να εξελιχθεί και να προχωρήσουν τα δεδομένα την επόμενη εκλογική πολιτική σεζόν.
1: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από όσα μας είπες τώρα και πώς έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες νότια από το ρεπορτάζ σχετικά με τι περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ. Προτεραιότητα είναι η ακρίβεια. Τα μέτρα από όλες τις πλευρές ακούμε ότι θα είναι μόνιμο χαρακτήρα. Πολύ σημαντική η επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στους πολίτες και στήριξη οικογένειας, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω αυτό είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια.
3: Ναι. Πολύ καλά εξειδίκευσες αυτό που περιέγραψα ως ένα γενικό πλαίσιο.
1: Ωραία.
3: Η ακρίβεια πάνω απ' όλα, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι το κύριο πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται, το στεγαστικό το οποίο συνδέεται αμέσως με την ακρίβεια, αλλά και επιμέρους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά είναι, συνθέτουν, αν μπορεί να αναλύσει κανείς, το όλο μεγάλο αφήγημα το κυβερνητικό εν όψη των πραγματικών πολιτικών δεδομένων.
1: Λοιπόν, νότιμο να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωσή του στις 31 Αυγούστου.
2: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31 Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο έτοιμα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Τώρα, απαντώντας στην αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανευθυνότητα να υποβιβάζεται μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, όπως είπε.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός, σημειώνει το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του. Από την ελληνική λύση τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες, οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή. Τέλος, η Νίκη σχολίασε ότι πλάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές. Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, όπως είπαμε, αναμένεται να καταλάβει φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα.
4: Πάνω από 700.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί η φετινή ΔΕΘ, στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα καταλάβουν η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μια κεντρική θέση. Τα σενάρια ουσιαστικά αφορούν σε 2+1 μέτρα. Δύο που αναμένεται να ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό και άλλο ένα το οποίο έχει νομοθετηθεί αλλά θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το 2027 και είναι η νέα κλίμακα. Διαχωρισμός με βάση τις πληροφορίες και τα σενάρια που έχουμε στα χέρια μας ανάλογα με το ύψος των κερδών που δηλεύουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα χαμηλότερα ποσά, 10 με 12.000 ευρώ, και είναι μεγάλος αριθμός τους, ξεπερνάει τους 300.000, δύο τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να γίνονται αρκετές αναφορές από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, στο τραπέζι φαίνεται να είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 55%. Και το συγκεκριμένο μέτρο αποφέρει έσοδα στο κράτος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, επίσης πολυπληθείς, πάνω από 400.000 οι φορολογούμενοι, αυτοί που δηλώνουν υψηλότερα κέρδη, από 12 έως 15.000 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να υπάρξει ούτως ή άλλως σημαντικό όφελος από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος, το οποίο θα φανεί στο εκαθαριστικό του 2027. Επίσης, υπάρχει σύνδεση με την οικογενειακή κατάσταση. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Το δεύτερο σενάριο είναι κοινό, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτά τα δύο μέτρα μαζί. Για κέρδος 25.000 ευρώ, ο φόρος που πλήρωσε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ήταν 4.500 ευρώ. Έχει δύο παιδιά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Το 2027, με μία μείωση του συντελεστή προκαταβολής αλλά και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας, ο φόρος μπορεί να πέσει ακόμα και στα 2.745 ευρώ.
1: Τώρα, στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 με αιχμή της φοροελαφρύνσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, το Έθνος Ρέντιο 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησε από σήμερα μία μεγάλη έρευνα. Άνοιξε τα μικρόφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς ρωτήθηκε από τον Βασίλη και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προέτασε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα ήθελε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
5: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξιών πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
6: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό?
5: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έθετε στην κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
7: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος, η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
8: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
6: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
7: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
1: Τη Δευτέρα θα φάνουν στο ράφι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ήδη προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά, καθώς και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6-7%. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί και η πίσω στις τιμές των καυσίμων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
9: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5-20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5-7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,04. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηλιστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλισμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θελασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

0: το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Πεντών, είπε πως η διατήρηση διάπλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της χώρας. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ο Πρωθυπουργός πράγματι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στις τελευταίες αντιδράσεις της γειτονικής χώρας, έκανε λόγο ότι η κυριαρχία, οι περιοχές κυριαρχίας μας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, επισημένοντας ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, έκανε λόγο ότι δεν είναι επιδίωξη τα ήρεμα νερά, αλλά τρόπος, το μέσο να συνεχιστούν οι συνομιλίες, και πως δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αν χρειαστεί είναι αυτονόητο ότι θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους επί του πεδίου, κάτι που το έχουμε κάνει ήδη και στην πράξη, και με φρεγάτες και με F-16 και από του χρόνου με F-35. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, δεν παρακολουθεί δρά. Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει οριστικά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριοδοκαπηλείας και ενίοτε μικρωματισμού. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και έολα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ, στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε στον διεθνή χώρο. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση περνά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε λίγες ώρες αναμένεται να μάθουμε ποιο θα είναι το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον σε βάρος της Τεχεράνης, αλλά και σε όσες χώρες εξακολουθούν να συναλλάσσονται μαζί της. Η ιστορικό χαμηλό του Ιρανικού ριάλ εναντί του δολαρίου, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν λοιπόν αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα. Είναι εδώ κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Για να σφίξει πραγματικά λοιπόν, όπως βλέπουμε τα λουριά, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα παράνομα εμπορικά και τραπεζικά δίκτυα που επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να προμηθεύεται όπλα. Το Ιρανικό ριάλ υποχωρεί τη Δευτέρα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδο. Πάνω από 2 εκατομμύρια ένα δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοιχτή αγορά, αν και στην επίσημη ισοτιμία αποτιμάται το ριάλ 29% υψηλότερα. Υποτίμηση αυτή λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι εισαγωγές ακριβότερες και οι εξαγωγές, Ευρυδίκη, φτηνότερες. Τώρα, το Ιράν εξαγωγή 29%.

1% υψηλότερα. Υποτίμηση αυτή λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι εισαγωγές ακριβότερες και οι εξαγωγές ευρυδίκη φτηνότερες. Τώρα, το Ιράν εξέδωσε μία μαύρη λίστα με 45 δεξιά.

0: σε αυτό που χαρακτήρισε οικονομική D-Day. Σε άρθρο του μάλιστα στους Financial Times δήλωσε ότι ξεκίνησε ένα οικονομικό D-Day εναντίον της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παρείας της διεθνούς κοινότητας. Υποστήριξε επίσης μέσω του X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων του και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γαρί Μπαμπαντή, απάντησε ότι η προσφυγή της Ουάσιγκτον σε οικονομικό πόλεμο αποδεικνύει πως οι αμερικανικοί ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διερωτήθηκε γιατί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι πετύχει αυτούς τους στόχους που περιγράφει, χρειάζεται τώρα η μεγαλύτερη οικονομική εισβολή στην ιστορία και αυτή η κινητοποίηση όλων των αμερικανικών θεσμών και δυνάμεων. Είναι αυτονίκη η παραδοχή της ήττας της Αμερικής, ανέφερε.
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κ. Παγκαή, που δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις ΗΠΑ.
0: Ναι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή στον πόλεμο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επίοικια σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον της. Απέρριψε ως προπαγάνδα τις αναφορές ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά και ότι μέσω αυτών συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και παράλληλα υποστήριξε ότι το Ιράν συνδυάζει στην εξωτερική του πολιτική πλέον την παραδοσιακή υπομονή και τη στρατηγική σκέψη του σκακιού με την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου όπως το πόκερ. Αναφερόμενος στην εξέλιξη του πολέμου, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Χαρακτήρισε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πράξη επιθετικότητας και τόνισε ότι το Ιράν διαθέτει μέσα για να απαντήσει. Τέλος, ο Μπαγκαή ανέφερε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη θα επικεντρωθεί στις διμερείς στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών τορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με την επίσκεψη του αρχηγού του Πακιστανικού στρατού. Και ερχόμαστε στους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους επιτήρησης που δεν μπορούσαν να εντοπίσουν οι αντίπαλοι τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν ακριβή πλήγματα εναντίον στρατιωτικών θέσεων και πλοίων. Και παράλληλα, η αρχή των στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν προειδοποίησε ότι πλοία που παραβιάσουν τους κανόνες της Τεχεράνης και τη διέλευση από τα στενά θα μπορούσαν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, κατάσχεση και, δίμευση. Στο μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε πλοιονικτά της πόλης Γιαμπού. Όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις Ιεμένης χτύπησαν με επιτυχία το πετρελοφόρο Αμζάν σαουδαραβικού εχθρού στη βόρεια Έρυθρα θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα βαλιστικό πύραυλο. Η επίθεση ήταν ακριβής και άμεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο και να φύγουν πολλά άλλα σκάφη που και αυτά βρίσκονταν στην περιοχή στόχο. Επιβεβαίωσε μάλιστα το συμβάν και η Σαουδική Αραβία. Να πούμε ότι είχαμε και μια επικοινωνία Τραμπ Μουνιέρ πριν από την επίσκεψη στην Τεχεράνη. Ο τελευταίος μεταβαίνει στην Τεχεράνη για να συναντήσει ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Μάλιστα θα συναντηθεί και με ανθρώπους του Χομενεϊ.
1: Τώρα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Συρία και Ισραήλ, υπό την πίεση των ΗΠΑ, στη σκιά σφοδρών επιθέσεων με στόχο να αποτραπεί η νέα ανάφλεξη. Η Δαμασκός ζητά την αποκλιμάκωση της έντασης μετά από την επίθεση στην γνωστή αεροπορική βάση Κατερίνα.
0: Υψηλό επίπεδο μεταξύ Συρίας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ιορδανία με την διαμεσολάβηση, να πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη Δαμασκό να επιδιώκει αποκλιμάκωση της κρίσης μετά από αυτό το Ισραηλινό πλήγμα στη βάση, στη Βόρεια Συρία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Προκατορείο Ειδήσεων, στην Ιορδανία συναντήθηκαν ο επικεφαλής της Συριακής Διπλωματίας Σεϊμπανή και ο αρχηγός της της Ισραηλινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ευρυδικοί ήταν, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η δημιουργία στην Ιορδανία μιας αίθουσας ηθικών επιχειρήσεων υπό αμερικανική επίβλεψη, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο σύγκρουση της Συρίας, υπερλαμβανομένης και μιας πιθανής αντιπαράθεσης

0: με την Τουρκία. Σύμφωνα με το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Σανά, αντιπροσωπεία υπό τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών συνομίλησε με μια Ισραηλινή αντιπροσωπεία σε υψηλό επίπεδο, λοιπόν.
1: Πάντως, η συνάντηση αυτή και όσες πιθανόν να ακολουθήσουν στήθηκε μάλλον για να διαχειριστεί την κρίση αυτή και όχι για να λύσει τα αίτια της, που είναι
0: ναι, ακριβώς, πολύ,
1: πολύ δύσκολο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε λίγο θα έχουμε την μετρολόγο μας για να μας δώσει αναλυτικά τι περιμένουμε. Τα πάμε όμως τώρα στη Λάρισα, που εκεί είναι συνηθισμένη βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες, να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούς για να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους
1: ακροατές. Τι κάνετε εκεί στη Λάρισα?
2: Στη Λάρισα θα
1: αν και συνηθισμένη, όπως είπαμε.
2: Έτσι, σωστά, όπως το είπε, συνηθισμένη είναι. Αυτό που όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα αυτή την ώρα βρίσκονται στα παράλια, είτε στα ορεινά χωριά που αναζητούν τουλάχιστον λίγη δροσιά για να ξεφύγουν λίγο από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την αποκλινική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην πόλη, και φαίνεται αυτό ότι και στην πόλη ο κόσμος, αν κοιτούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα λέγω ότι γύριζε από τις διακοπές, τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν γυρίσει, ακούγοντας και βλέποντας ότι αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα είναι στο κόκκινο υδράργυρος και από αύριο ανεβαίνει, σήμερα ήταν στους 38 βαθμούς Κελσίου, όμως αύριο μεθαύριο, ίσως και μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι προγνώσεις εδώ και των τοπικών έτσι μετεωρολόγων, θα φτάσει τους πάλι τους 40 βαθμούς, ίσως και να τους ξεπεράσει. Αυτό σημαίνει ότι τα παράλια και τα ορεινά θα έχουν την τιμητική τους όλες αυτές τις ημέρες, για αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα, έτσι, γιατί θα προσπαθήσουν, υπάρχουν και ανοιχτές αίθουσες και από το Δήμο και από τα νοσοκομεία και την περιφέρεια που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν κλιματιστικά μηχανήματα στο σπίτι τους και χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιες ώρες δροσιάς, μπορούν να επισκεφτούν τις συγκεκριμένες αίθουσες που είναι ανοιχτές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και με τα υπόλοιπα που συνιστούν και οι γιατροί, με ελαφρό ρουχισμό, φρούτα, κατανάλωση φρούτων, πολύ νερό, για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να αποφύγουν αυτές τις δύσκολες ώρες.
1: Βαγγέλη, ευτυχώς που ο Πλαταμόνας είναι πολύ κοντά.
2: Έτσι είναι, και ο Πλαταμόνας και τα παράλια. Και ο Αγιώκαμπος και το Στόμιο και τα Μεσάγκαλα. Νομίζω ότι αυτή την ώρα μας βρίσκεις. Είμαστε εδώ στα παράλια του Αγιοκάμπου, ναι, και η παραλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες, έτσι, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην χώρα, γύρω στα 13 χιλιόμετρα ακτογραμμή, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πάρα πολλοί αυτοί και αυτοί που διαμένουν και κάνουν την ψυχή
1: κάτω. Αλλά και οι επισκέπτες, έτσι.
2: Αλλά και οι επισκέπτες, αυτοί που προτίμησαν το μεσημέρι, κλείνοντας τα καταστήματα, μπήκαν στο αυτοκίνητο και ήρθαν εδώ
1: πολύ
2: μέχρι τουλάχιστον να πέσει το βράδυ και θα επιστρέψουν αργά πάλι πίσω.
1: Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη Μητρούς, για καλή συνέχεια. Και να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Έντονη ζέστη συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν μια ατμόσφερα αποπνικτική, θα λέγαμε, φέδων το Μοσογλού. Καλησπέρα.
3: Πολύ σωστά, καλησπέρα, ιδιαίτερα το πρωί που δεν έπνεε καθόλου άνεμος, είχαμε άπνοια, ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τον οποιοδήποτε κινούνταν σε εξωτερικούς χώρους. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, καθώς έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία, τώρα είναι πλέον στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ φυσάει και ένα δροσερό αεράκι, κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο υποφερτά. Η υγρασία παραμένει, βέβαια είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό στην Θεσσαλονίκη.

0: Αθία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστη η Θεσσαλονική η κάτω.
1: Θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί, ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την εμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έστεισε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει σε έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρξε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στην Ασμήνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονητικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
2: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονος που τραυματίστηκε μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κεφάλι. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίση, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24 ώρα παραμένουν κρίσιμα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού και υποστηρίζεται μηχανικά. Να σου πω ότι το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 7, στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 15χρονος, με καταγωγή από την Αιθιοπία, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού, χτύπησε σε τοίχο και έπεσε στο οδόστρωμα. Με το ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού, όπου οι γιατροί στα επίγοντα πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική εγκεφάλου, η οποία έδειξε κρένη εγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα. Έτσι λοιπόν εισήχθη στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε κρένη εκτομή για την αντιμετώπιση του αιματώματος. Να σου πω ότι τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνάει η τροχέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το παιδί δεν φορούσε κράνος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη Κυρίτση. Τώρα, για έκτη μέρα αγνοείται ο Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε στην θάλασσα από το εστιαφόρο στο οποίο βρίσκονταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε, ενώ το σκάφος που το ζευγάρι είχε νοικιάσει στην Ιταλία έπλησε διεθνή ύδατα. Υποστήριξε ακόμα ότι επί τρεις μέρες δεν εντοπίσε τις αρχές επειδή δεν είχε σήμα στο κινητό της και είχε χάσει τον έλεγχο του εστιαφόρου. Πάμε στην Μαρία Τομαρά που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
4: Καλησπέρα. Κάποτα εννοώ κάπως έτσι, γιατί δεν έχουμε κι εμείς ασφαλείς πληροφορίες ή τουλάχιστον περισσότερα από όσα ήδη είπες, Ευρυδίκη.
2: Ναι.
4: Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η οικογένεια έχει επιστρέψει πλέον στην Ισπανία. Να σημειώσουμε ότι έρευνες δεν έγιναν καθόλου από ελληνικής πλευράς. Η μόνη έρευνα που έγινε, μάλλον όχι έρευνα, η μόνη κίνηση που έγινε ήταν το λιμεναρχείο της Πύλου, όταν ειδοποιήθηκε για να παραλάβει το σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου περίπου 20 ναυτικά μίλια. Και από εκεί μετά δεν είχαν καμία εμπλοκή οι ελληνικές αρχές. Οι έρευνες έγιναν από τις ιταλικές αρχές. Γιατί ήταν στα διεθνή, στα ιταλικά ύδατα όταν ο άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα.
2: Ξέρουμε αν η σύζυγος του επιχειρηματία είχε γνώσεις σκάφους, δηλαδή αν είχε...
4: Λοιπόν.
2: Δίπλωμα,
4: είχε δίπλωμα.
2: Στις περιπτώσεις όταν είναι δύο, πρέπει να ξέρουν και δύο με έναν τρόπο.
4: Ναι. Mm-hmm. Είχε δίπλωμα, αλλά όπως είπε η ίδια, δεν το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ.

0: εν πάση περιπτώσει, είχε πάρα πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσει, γι' αυτό και δεν ήξερε πώς να
1: χρησιμοποιήσει τον, είχε... ή τον ασύρματο ή τέλος πάντων να ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι. Κυρίως δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, έπαθε σοκ, έπαθε πανικό, δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, γι' αυτό και απομακρύνθηκε αρκετά μέχρι να κινητοποιηθεί το σκάφος από μόνο του, από το σημείο που έπεσε ο άντρας της στη θάλασσα. Και πράγματι ακινητοποιημένο, μάλλον ακυβέρνητο έπλεε όταν το βρήκαν. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά οι άνθρωποι γύρισαν, η οικογένεια γύρισε, το σκάφος έχει μείνει εδώ, αλλά όσο χρειαστεί για να έρθει κάποιος προφανώς να το παραλάβει.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νελού, ενώ εντείνονται ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Να ακούσουμε τη Σμαράγδα Γορογιάννη.
2: Αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα, μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωση, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΦ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογίζει στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Νότια Νανιάδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά καν βουλευτής, θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη επέλεξε ως επικεφαλής του νοσηστικού κόμματος Ελλάς πριν τον πρωθυπουργό, προκαλεί, όπως σωστά η ψευδική, αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι, να προσιαστεί συγγνώμη κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στο ενία πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μειώσουμε τις συνέπειες που προκαλεί. Εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζεται διαφορετικά και θα προσέθετα εγώ με μια στοιχειώδη ηρωνία, μια χρειά ηρωνίας. Αυτή είναι μια δήλωση, με τη δική μου πρόσθεση, του Παύλου Μαρνάκη. Ήδη πιο νωρίς ο αντιπρόσθετος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, πάλι του ΣΚΑ είχε πει ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν και παλιόπεδο παραμένει. Όλα αυτά γιατί όπως είπαμε, δηλαδή επέλεξε ο πρώην Πρωθυπουργός να σπάσει έναν άγραφο κανόνα, την όμως κανόνα στην χορογραφία, όπως υπόθηκε, ότι ακολουθείται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, περιγράφει την οικονομική πολιτική, ακολουθεί ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και έπονται οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, συγγνώμη, συμβαίνει κάτι αντίθετο. Προλαβαίνει τον Πρωθυπουργό η άνοδος του κ. Τσίπρα. Η αντίδραση αυτή εύλογη καταρχήν, έτσι όπως αναγυρώσκεται από την κυβέρνηση αλλά και άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, σηματοδοτεί, μάλλον προκάλεσε και μία ανταπάντηση από την πλευρά της Ελλάς, του κομμάτι του κ. Τσίπρα, οι οποίοι σημειώνουν ότι αυτό προδίδει μια ανασφάλεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, ποιος μιλάει πότε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι μιλάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, ακολουθεί ακριβώς από τις δημοτικές απολύσεις, έπονται οι άλλοι αρχηγοί. Ο νέος αρχηγός ενός νέου κόμματος που έχει διατελέσει Πρωθυπουργός επιλέγει να πάει πριν από τον Πρωθυπουργό και να προκαλέσει την απάντησή του. Το ίδιο αυτό καθ' αυτό το γεγονός προκαλεί όμως και την αντίδραση του Πασόκ.
1: Θα τα δούμε σε λίγο, με τον Ανδρέα Μαραθιά αυτά.
3: Συγγνώμη, το Tour d'Horizon, ότι και η Χαραλατρικόπη ενοχλείται από αυτό το, όπως το συζητούν, θεσμικό άτομα. Άρα το θερμόμετρο δεν θα πέσει, να το ξέρουμε.
1: Τουλάχιστον ο κ. Τσίπρας δεν θα δώσει και συνέντευξη τύπου πριν, έτσι. Αστείευομαι. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μαρινάκης στο ραδιοφόνο του Sky.
4: Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψω να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Τώρα, αντιδράσει για το ίδιο θέμα έχουμε και από το Πασόκ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μπριβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνουν, θα έλεγα, σχολεία αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη Διεθνή Οίκο Θεσσαλονίκης για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου, πάντως πριν τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης, και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή του, σημειώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει και πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μία μέρα πριν την εκδήλωση του κόμματος από την 3η του Σεπτέμβρη για την υπηρετική διαχείριση του κόμματος και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ουσιαστικά ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια light αντιπολίτευση που ασκεί ο κ. Τσίπρας προς τη Μέγαρα Μαξίμου, ενώ την ίδια ώρα κρατά επιθετική στάση προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, θα λέγαμε, Ευρυβίκη, ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα προς την επαιτειακή εκδήλωση στην Κρήτη, να σημειώσουμε, για την ίδρυση του κόμματος στις 3 Σεπτέμβρη του 1974, αλλά και εν ώψη της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένας ανηφορικός δρόμος, θα έλεγα, με αρκετά εμπόδια, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κυβέρνηση, με την κριτική προς την κυβέρνηση και την απάντηση με μια πιστική οικονομική πρόταση, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά και με τις εσωκομματικές έρηβες που υπάρχουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή το μετεκλογικό τοπίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χάρης Δούκας με το άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών επισήμανε, τόνισε εκ νέου με νόημα την απόφαση του συνεδρίου, δηλαδή να μην υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ την ίδια ώρα στελέχη που είναι κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου απαντούσαν στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηνών, αμφισβητώντας τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Πάντως, σήμερα η ίδια η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε αποστάσεις από τις σχετικές δηλώσεις του συνεργάτη της Παναγιώτη Λούσκου, λέγοντας χαρακτηριστικά μέσω των social media ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός της και ότι θέλει η ίδια, και ό,τι θέλει να πει η ίδια το λέει μόνη της καθαρά και με την υπογραφή της. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία τονίζει, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζει τέλος στη δήλωσή της, μάλλον στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Ευρυδίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να δούμε πώς σχολίασαν την απόφαση Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ λίγες ώρες νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και ο Ανδρέας Πυροπούλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
6: Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Η ΔΕΤ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
7: Έτσι, ναι.
6: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
8: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΤ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη. Και να πάμε στον διεθνή χώρο, πάλι και στην Ουκρανία συγκεκριμένα, γιατί στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας συγκεντρώθηκαν, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 4,5 χρόνων από την ρωσική εισβολή, με τον Βολοντήρι Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Κατερίνα Ιωαννίδου.
9: Πολύ σωστά. Ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί παρουσία κορυφαίων Ευρωπαίων Ευρυδίκη αξιωματούχων στο Κίεβο. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η πρόεδρος της Μολδαβίας και ο πρόεδρος της Εσθονίας, αλλά και άλλοι ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης. Να πούμε ότι στο Κίεβο πραγματοποιείται παράλληλα και η Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων, με Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία να συμπροεδρεύουν. Ο Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός και πριν λίγο στην ομιλία του για την ανεξαρτησία της χώρας, ανέφερε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να παρέχει αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία παρά τις, όπως τις χαρακτήρισε, εξωφρενικές απειλές της Ρωσίας. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να μοιραστεί διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με βρετανικά εξαρτήματα πυράβλου μεγάλου βεληνικούς για την παραγωγή του στην Ουκρανία. Και έχουμε και την απάντηση, βέβαια, του Κρεμλίνου. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, παρέχοντας στο Κίεβο τεχνογνωσία για την παραγωγή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Μάλιστα, ο εκπρόσωπο Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι το Λονδίνο ρίχνει λάδι στη φωτιά και προειδοποίησε πως η Ρωσία θα μπορούσε να στοχοποιήσει και να καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής πυράβλων στην Ουκρανία.
1: Αν θέλει να συμπληρώσεις κάτι, απλά δεν έχουμε, μας παίζει λίγο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτου στη ζώνη καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι, το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τον Χρήστο Δάντση.
10: Του σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανίτη, νομική σύμβουλος ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, μιλώντας στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εξήγησε τι προβλέπει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.
11: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που. Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
12: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
12: Για πείτε μας τώρα τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
11: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, που μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Συγκεκριμένα η διοκτήτρια κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόσημο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζάκυνθου.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε γρήγορα γρήγορα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα Τάσο.
7: Καλησπέρα και από μένα. Η Εθνική έπαιξε σε χαμηλό τέμπο πριν από λίγο, έληξε η αναμέτρηση στο φιλικό της με την Κύπρο στο, εν ώψη του Μουτομπάσκετ, το προγραμματικό του Μουτομπάσκετ. 82-75 νίκησε η Εθνική στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα και, και στα χθεσινά αποτελέσματα. 68ο πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής, αν θέλετε 21ο της Super League. Στα 6 μάτς της αγωνιστικής είχαμε νικητές, που σημαίνει αυτό δηλαδή δεν είχαμε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη και στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετελικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ευηδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο Γεβιδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως εδώ κοντά στο σταθμό μας, γιατί ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού από μας. Καλό σας απόγευμα.
13: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάσουν τον σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτικές στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμεται η σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλίο υψηλών θερμοκρασιών η χώρα αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς από αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας.
9: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως. Μερικές ώρες κίνηση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ανακοινώσει μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, δηλαδή κάνοντας αναφορά στην

0: απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία το 1944. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδική Σερών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 26 Οκτώβου, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται φτάνει τους 15.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώστε επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σήμερα, 24 του μηνός, 24 Αυγούστου. Ακούτε Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και θα πω καλώς ήρθατε ξανά και ξανά, γιατί για πολλούς είναι η εβδομάδα επιστροφής. Δηλαδή αυτή η Δευτέρα δεν είναι μια κανονική Δευτέρα του Αυγούστου. Είναι η Δευτέρα που μαζευτήκαμε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Λίγα, πολλά, ευχάριστα, δυσάρεστα, τα κάναμε. Και τώρα ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, που αυτό μου το έλεγε η μαμά μου και μου αρέσει πάρα πολύ και το λέω στο γιο μου και τον εκνευρίζω, αλλά συνεχίζω. Βέβαια ο καιρός τι τα κοιτάει αυτά, γιατί θες να γιάσεις και δεν σε αφήνει. Ας πούμε σου κάνει κάτι σαραντάρια και λες τώρα που εγώ θέλω να μαζευτώ, να μπω σε φθινοπορεινό mood, να κοιτάξω τις υποχρεώσεις μου, να δω την καινούρια σεζόν, τη φθινοπορεινή. Ποια φθινοπορεινή με τα σαραντάρια? Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα είναι και για τις δύο αυτές ώρες. Σας θυμίζω ότι αυτή τη βδομάδα εκτάκτως θα είμαστε μαζί 8 με 10. Έτσι το τι μας ξημερώνει. Και εγώ, με Θέλη Λιγερού, θα είμαστε παρεούλα για 2 ώρες κάθε βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα φυσικά είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Αυτούς όμως που ευχαριστώ περισσότερο από όλους είστε εσείς, αγαπημένοι μου, που ακούτε Air News Radio 105,8 και είστε στην παρέα μας για μία ακόμα φορά. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε αυτό το 2 ώρα πολύ ευχάριστο. Με την επικαιρότητα, καλή, κακή, συνήθως κακή, τι να κάνουμε, με τα τραγουδάκια μας, τις συζητήσεις μας, τα σχόλιά μας, τα θέματά μας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 4. Θα μιλήσουμε με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη, την οποία την ξέρετε, εντάξει, και από τη δημοσιογραφία και από τη συγγραφή. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και η τελευταία μας συνομιλία ήταν με αφορμή το νέο της βιβλίο, Το Πεθαίνω για Σένα, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, όπου στην πραγματικότητα ήταν ένα μυθιστόρημα για ένα πάρα πολύ πραγματικό ζήτημα, την ενδοοικογενειακή βία. Και τη θυμάμαι πάρα πολύ συχνά τη Μανίνα, γιατί στην επικαιρότητα δεν σταματάει να επανέρχεται αυτό το θέμα. Γεια σου Μανίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δυστυχώς δεν σταματάει
0: δυστυχώς.
1: Να επανέρχεται.
0: Και αλήθεια σε σκέφτομαι, γιατί είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση και κάπως την είχα κρατήσει. Και ξέρεις, πριν από μία εβδομάδα μιλούσα πάλι εδώ με ένα συνάδελφο, γιατί στην Ιταλία σε 4-5-24 ώρες σκότωσαν σύντροφοι, σύζυγοι κτλ. 5-6 γυναίκες. Τώρα εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτό με τη γυναίκα που ένας παντρεμένος, που μάλλον είχε σχέση, μα ούτε ξέρουμε, τη σκότωσε ψυχρό με το που βγήκε από την πολυκατοικία της. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν τελειώνει, γιατί αυτό είναι κοινωνικό. Κάποιος μου είπε ότι ναι, αλλά ήταν Αλβανός, το οποίο το περνάω στον ντούκου γιατί πάρα πολλοί είναι Έλληνες.
0: Είδαμε και τους Ελβετούς και τους Έλληνες και τους Ιταλούς. Ποιον.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι Ευρωπαίος δεν είσαι κακοποιητικός. Ίσα και οι Ευρωπαίοι, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ υψηλό... υψηλά περιστατικά, πολλά περιστατικά κακοποίησης, ας πούμε. Και γυναικοκτονιών πάρα πολλά. Είναι κοινωνική εκπαίδευση. Είναι κάτι που μία εκδοχή λέει ότι αφορά τους άντρες που είναι άνω των 40 ετών και έχουν μεγαλώσει σε μια πατριαρχική οικογένεια, έχουν εκπαιδευτεί μέσα από την πατριαρχία και πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι χτήμα τους, ας πούμε. Ελπίζω να είναι έτσι και ελπίζω η γενιά των ανδρών που τώρα είναι, ας πούμε, 30, κάτω από 40, να μην είναι σαν τους προηγούμενους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ούτε εγώ ξέρω, γιατί έρχονται και κάτι έρευνες που αυτό το ψιλοδιαψεύνουν, δηλαδή
1: ναι,
0: αποτυπώνουν.
1: Ναι.
0: Πισωγύρισμα και συντηρητισμό σε νεαρές ηλικίες που δεν δικαιολογείται.
1: Αυτός που έσφαξε την Κική, ας πούμε, ήταν 30 βαριά, νομίζω, ούτε καν 30, έξω από το αστυνομικό τμήμα εκείνο το περιστατικό.
0: Ναι, ένα νεαρό ζευγάρι.
1: Ναι, ήταν ένα νεαρό ζευγάρι.
0: Και αυτός νεαρός και αυτή όταν ήταν μαζί.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Δεν είμαι κοινωνιολόγος, ούτε ξέρεις επιστήμονας. Εγώ βιβλία γράφω παρατηνώντας κοινωνικά φαινόμενα, επειδή κατά βάση είμαι δημοσιογράφος, δηλαδή. Οτιδήποτε γράφω έχει να κάνει με, είναι ρεαλιστικό, έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Αυτά που βλέπω γύρω μου, αυτά κάνω βιβλίο. Δεν φαντάζομαι, ξέρεις, κάτι που δεν υπάρχει στην κοινωνία. Δυστυχώς, μακάρι να έγραφα, ξέρεις, επιστημονική φαντασία, πολύ θα μου άρεσε. Αλλά δεν μου έχει προκύψει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, πάλι θυμάμαι κάτι που έλεγες, ότι παρότι αυτό το ζούμε, το βιώνουμε μέσα από την επικαιρότητα και τη ζωή, η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν λίγο ταμπού, λίγο κάπως δυσαρέστησε ακόμα και δικό που σου λένε τώρα τι κάνει, ρε παιδί, ποιος θα το διαβάσει αυτό.
1: Αυτό μου το είπανε, εμένα μου είπανε για το ότι δεν το βάλανε, ας πούμε, στις λίστες βιβλία για το καλοκαίρι, ότι ναι, αυτό δεν είναι καλοκαιρινό βιβλίο.
0: Α,
1: είναι βιβλίο,
0: είναι ευχειμονιάτικο για βαρύ χειμώνα.
1: Γενικά, ναι, δεν είχα υποστήριξη, ας πούμε, να πούμε υποστήριξη από συναδέρφους. Είναι αλήθεια ότι ό,τι βιβλίο βγάζω που είναι αστείο, ελαφρύ, ευχάριστο, πουλάει πολύ καλύτερα και έχει μεγαλύτερο γκέλ από κάτι που ασχολείται με ένα δυσάρεστο θέμα όπως αυτό. Απλώς αυτό το έγραψα κυριολεκτικά για καλό σκοπό. Δηλαδή, σαν είπα ότι εντάξει, εγώ θα το γράψω και ας μην το πάρει και κανένα στο φινάλε. Θα το διαβάσω 5 γυναίκες που μπορεί να καταλάβουν ότι είναι σε μια κακοποιητική σχέση που δεν το είχαν καταλάβει. Και αυτό έγινε. Μου γράφουν γυναίκες στο Instagram και στο Facebook που έχουν επιβιώσει από κακοποιητικές σχέσεις και μου λένε αυτό, πώς το ξέρεις ότι έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, σε ένα βαθμό πέτυχε το στόχο του αυτό το βιβλίο, το
0: ναι.
1: Πετυχαίνει μάλλον. Διαβάζεται από γυναίκες και ίσως να ρίξει και φως, ας πούμε. Σου λέω, το στάντερ ερώτημα είναι γιατί μια γυναίκα που κακοποιείται δεν φεύγει. Δεν φεύγει από την κακοποιητική σχέση. Και αυτό προσπάθησα να απαντήσω εγώ. προσπάθησα να το απαντήσω με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν το απάντησα. Έχω και παρατηρήσεις, ας πούμε, από γνωστές και φίλες που μου λένε, ναι, αλλά αυτή κάθεται πάρα πολύ καιρό και τρώει την κακοποίηση, 15 χρόνια. Ναι, είναι ο μέσος όρος. Έκανα έρευνα, δηλαδή. Ο μέσος όρος είναι 15 χρόνια. Που μια γυναίκα που έχει παιδιά, έτσι.
0: Πάντως εδώ, και τώρα θα το δέσω με την σημερινή, με την καθημερινότητα, με την επικαιρότητα, και θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική, ότι υπάρχει λίγο κουνάμε το δάχτυλο. Ό,τι και αν κάνει μια γυναίκα. Δηλαδή, σήμερα ας πούμε διαβάσαμε κάτι, έτσι, για μια γυναίκα που αντέδρασε. Και αντέδρασε στο «εγώ άκουσα σχόλια». Και διάβασα σχόλια στους ιστότοπους του τύπου και τι της έκανε ένα σεξιού. Έλα καλά.
1: Ποιος ξέρει τι του είχε κάνει και αυτή.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι του είχε κάνει και αυτή.
0: Άρα, όταν κάθεσε, σε σκότωσε. Κάθισες, γλυκιά μου. Όταν δεν κάθεσαι και αντιδράς στο πρώτο ή στο τέλος πάντων, που ναι, δεν ήταν αρκετό τώρα. Κοίταξε, αυτή διαλύει το γάμο.
1: Ναι, καμία δεν φεύγει με το πρώτο, ούτε με την πρώτη κακοποιητική κουβέντα, ούτε καν με το πρώτο χαστούκι. Ιδίως αν έχεις παιδιά, επαναλαμβάνω. Γιατί πιστεύεις ότι θα στρώσουν τα πράγματα, και γιατί όταν το γνώρισες τον Παγλαμά, ήταν ένα άλλος. Δηλαδή το ότι έγινε κακοποιητικός δεν ήταν από κάποια γυναίκα, έναν άντρα ο οποίος με το καλημέρα σας.
0: Τη σκόνη και πέντε.
1: Χαστούκια. Αυτό γίνεται σιγά σιγά. Και χτίζεται πάνω σε μία. Δημιουργούνται σχέσεις που είναι απαραίτητες, ας πούμε, για το μεγάλωμα των παιδιών, οικονομικές εξαρτήσεις. Η γυναίκα από την ώρα που κάνει παιδιά δεν δουλεύει όσο δούλευε πριν κάνει παιδιά, και αυτό το ξέρουμε, δεν είναι κάτι που κάνω κάποια αποκάλυψη, ας πούμε, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επίσης οι γυναίκες που κακοποιούνται είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, και οι γυναίκες που σκοτώνονται είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Στην πλειοψηφία όμως οι περισσότερες, και οι κακοποιημένες και οι δολοφονημένες, δεν είναι οικονομικά εύρωστες. Δεν έχουν μια καλή περιουσία πίσω τους. Οι περισσότερες είναι, να μην το πω φτωχές, κατάλαβες τι, είναι γυναίκες που δεν έχουν οικονομική άνεση. Η οικονομική άνεση δίνει το περιθώριο στη γυναίκα
0: να ελευθερωθεί.
1: Δηλαδή, έχω περίπτωση γυναίκας που μου είπε μόνη της ότι ο μπαμπάς της έδωσε στον άντρα της 100 χιλιάρικα για να φύγει, να εξαφανιστεί. Αν έχεις 100 χιλιάρικα και λες τα δω, αλλά εδώ μιλάμε ότι οι περισσότερες δεν έχουν δύο.
0: Ναι, ναι. Αυξάνεις την πιθανότητα να ζήσεις, να επιβιώσεις.
1: Ναι, να ζήσεις και να τον ξεφορτωθείς και όλα, να τον βγάλεις από τη ζωή σου. Αν δεν έχεις ανάγκη να σου δίνει 300 ευρώ το παιδί, ας πούμε.
0: Και αν τα δώσει και πώς θα τα δώσει.
1: Αν τα δώσει και που ξέρουμε όλοι πώς είναι, δηλώνουν ότι είναι μια πτώχευση. Δηλαδή όλοι έχουν.
0: Να σου πω, ακούμε για κακοποιημένες γυναίκες οι οποίες πρέπει να δώσουν συνεπιμέλεια και έχουν να κάνουν με δικηγόρους. Έλα τώρα. Αποδεδειγμένα κακοποιημένες γυναίκες.
1: Και που κινδυνεύει το παιδί πολλές φορές ή τα παιδιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κακοποιούν και τα παιδιά τους, είτε σεξουαλικά είτε πραγματικά, και είναι υποχρεωμένες να τα δώσουν για το Σαββατοκύριακο. Άσε, σου λέω, τα πράγματα είναι πολύ.
0: Πολύ.
1: Δεν είναι καλή εποχή να γεννηθεί η γυναίκα.
0: Όχι.
1: Η γυναίκα. Φυσικά δεν ήταν καλή και πριν 100 χρόνια ήταν χειρότερη. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Και θέλω να ελπίζω ότι στο μέλλον τα παιδιά μας, επειδή. Τα δικά μας παιδιά, δηλαδή οι επόμενες γενιές, ότι θα είναι πιο ευαισθητοποιημένα τα αγόρια.
0: Μακάρι.
1: Ότι δεν βγάζουμε τέτοιους άντρες.
0: Τέτοιους κάφρους.
1: Ένα αυτό, και ότι και τα κορίτσια μας είναι πιο. Δηλαδή, ήθελα αυτό το βιβλίο να το διαβάσουν και νέες, για να καταλάβουν από την αρχή ότι ο κακοποιητής δεν έρχεται κρατώντας μια σημαία που λέει «εγώ είμαι».
0: Ναι.
1: Θα σου βγάλω το λάδι. Σου βγάζω το λάδι σιγά σιγά. Πώς λένε αυτό με το βάτραχο που μπαίνει μέσα στο ζεστό νερό και αρχίζει να βράζει το νερό και δεν το καταλαβαίνει και βράζει στο τέλος. Αυτό παθαίνει και μια γυναίκα που κακοποιείται. Μέσα στο άγχος, γιατί η κακοποίηση σου δημιουργεί τρελό άγχος. Ζεις ένα συνεχή πανικό. Μέσα στον πανικό να είναι όλα εντάξει, το φαΐ, το αυτό, να μην μου τελειώσει το χαρτί κουζίνας, να το πάρω αποσμητικό. Μέσα στο άγχος αυτό, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, χάνεις τον εαυτό σου σιγά σιγά. Γίνεσαι μόνο εκτελεστικό όργανο, μαμά και νοικοκυρά.
0: Για όλους αυτούς τους λόγους, Μανίνα, εμένα το βιβλίο σου «Πεθαίνω για σένα», να πούμε, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, μπήκε στην λίστα την καλοκαιρινή μου. Εσύ, τώρα που βρισκόμαστε στη φάση το από καλό καιρό που λέμε, είχες κάποιο βιβλίο που το ξεχωρίζεις, λες, παιδιά, αυτό είναι να το διαβάσετε, κάντε τον κόπο, αξίζει.
1: Λοιπόν, να σου πω, εγώ διάβασα πολλά βιβλία το καλοκαίρι, δύο ξεχώρισα. Του Χωμενίδη, που ο Χωμενίδης δεν χρειάζεται διαφήμιση από μένα, το 13, το βρήκα ότι είναι το καλύτερο το βιβλίο.

0: ξεφύγει πια η γυναίκα. Δηλαδή, μια γυναίκα που παντρευόταν έναν άντρα μετά από συμφωνία οικονομική που κάνανε οι γονείς της, ήταν αδύνατο να ξεφύγει, ας πούμε. Και το έχει γράψει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πατάει σε αληθινή ιστορία. Ενώ δεν έχει λογοτεχνικές αξιώσεις, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το καινούργιο πόλεμος και ειρήνη, και κανένα δεν είναι το καινούργιο πόλεμος και ειρήνη, γιατί υπάρχει το πόλεμος και ειρήνη. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Okay. Αντοχή, Ελευθερία Τίγκα.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μανίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Εσύ, καλό βράδυ.
1: Γεια. Γεια. Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη, το ξαναλέω γιατί αξίζει. Πεθαίνω για σένα, εκδόσει Παπαδόπουλος. Βλέπετε τι γίνεται, ακούτε τι γίνεται. Αξίζει να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Αξίζει και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και επιστρέφουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εξετάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Επιμένει το θερμό κύμα στη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω ζέστης, ξηρότητας και των ενισχυμένων ανέμων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Κρούσματα στην Αττική έχουν καταγραφεί σε 31 δήμους. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

Εδώ επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:37, Κουτέρ News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλη Νικολόπουλος στον ήχο.

Κάναμε μια συζήτηση σήμερα με μια παρέα και λέγαν ομόφωνα όλες οι μαμάδες που είχαν teenagers, εφήβους και, δηλαδή και 18άριδες κτλ. Ότι τα παιδιά τους βλέπουν μονικά, φανατικά παλιές ελληνικές σειρές 2000, δεκαετία 1990 στο YouTube και όλες και όλοι το ερμήνευσαν αυτό και σειρές που δεν θα το περίμενε κανείς, δηλαδή δεν μιλάω για τις εμβληματικές 2-3, ξέρετε, ως μια νοσταλγία, ότι μέσα από αυτές ανακαλύπτουν μια Αθήνα που δεν υπάρχει, μια Ελλάδα που δεν υπάρχει, μια απλότητα που δεν υπάρχει στη ζωή μας, και μου έκανε εντύπωση, το κράτησα αυτό. Το έχετε παρατηρήσει εσείς, αν έχετε μεγάλα παιδιά, δεν ξέρω.

0: να καλησπερίσουμε την ανταποκρίτριά μας και καλή συνάδελφο Βασιλική Γκόρου, η οποία θα μας πει σε νέα από την Ιγουμενίτσα για μία λίμνη η οποία ξαφνικά ήταν σαν να βάφτηκε ροζ. Ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί λόγοι? Γεια σου!
1: Πάντως δεν βρισκόμαστε στη Σενεγάλη, εκεί είναι η μοναδική γνωστή ροζ λίμνη στη γη. Εμείς είμαστε στην λιμνοθάλασσα του Δροπάνου, στη Θεσπρωτεία, μια προστατευόμενη περιοχή με σπάνια έτσι πανίδα και χλωρίδα. Ροζ συνήθως βλέπουμε τα φλαμίνγκο που κατοικοεδρεύουν εκεί. Τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε σε μια πολύ μικρή λιμνούλα που σχηματίζεται στη στροφή του δρόμου, εκεί που στην ουσία τελειώνει το δρέπανο και αρχίζει η παραλία, δηλαδή, και αρχίζει ο λόφος που οδηγεί στις παλιές εκβολές του Καλαμά. Εκεί σχηματίζεται μια μικρή λιμνούλα 10-12 τετραγωνικά, στην ουσία ένα μικρό κομμάτι στο οποίο μάλλον ενώνονται τα νερά της λιμνοθάλασσας με τα νερά της θάλασσας. Εκεί λοιπόν τις τελευταίες για δύο περίπου ημέρες τα νερά αυτής της πολύ μικρής λιμνούλας, φανταστείτε ένα μέγεθος σαν ένα συντριβάνι, βάφτηκαν ροζ. Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Το πιθανότερο είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι έχουν χαμηλώσει, έχει χαμηλώσει η στάθμη του νερού αρκετά, να έχει πάρει χρώμα από τις ρίζες κάποιων φυτών που φυτρώνουν γύρω-γύρω, τα οποία έχουν κόκκινες ρίζες, όπως ας πούμε το παντζάρι. Η άλλη εκδοχή που μας είπαν οι άνθρωποι του ΟΦΗΠΕΚΑ που διαχειρίζεται την προστατευόμενη περιοχή είναι να έχει αναπτυχθεί κάποιο φύκι που έδωσε αυτό το χρώμα στη λίμνη. Βέβαια, όπως σας είπα, το φαινόμενο ήταν παροδικό, κράτησε περίπου 48 ώρες. Η επόμενη εκδοχή βεβαίως, την οποία κανείς δεν εύχεται, είναι για κάποιο λόγο να μολύνθηκε με κάτι η λιμνούλα αυτή, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό. Παρά αυτά, αυτά θα γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις
0: για να δούμε,
1: για να μας λυθεί και μας η απορία. Όσοι επιλέξετε βέβαια να έρθετε στο δρέπανο της Ιγουμενίτσας, μπορεί να μην βρείτε πια τη ροζ μικρή λιμνούλα, θα βρείτε όμως μια υπέροχη λιμνοθάλασσα με σπάνια απολυμνητικά πουλιά και βέβαια μια παραλία 6 χιλιόμετρων με ρηχά νερά σε κάποια σημεία βαθύ για πολλά μέτρα, στα οποία μπορείτε κάλλιστα να κολυμπήσετε με ασφάλεια, να πιείτε το ποτό σας, να φάτε το φαγητό σας.
0: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Να ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Εμένα, αν θέλετε να με βρείτε, θα περιμένω στις 8 και 23 στις 28 του μήνα την Ανατολή της Πανσελίνου.
0: Εκεί. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου. Ήταν η συνάδελφος, η Βασιλική Γκόρου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

θα σας μιλήσω για ένα μπισκότο. Είναι ένα ιδιαίτερο μπισκότο. Δεν ξέρω αν εσείς θα το τρώγατε. Πάντως αξίζει να το αναφέρουμε, διότι το δημιούργησαν ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο ενός προγράμματος της NASA που το είχαμε σχολιάσει πριν από το καλοκαίρι, όπου στην πραγματικότητα καλούσαν διάφορους ερευνητές να σκεφτούν out of the box δημιουργικά για την ανάπτυξη νέων τροφίμων. Τροφίμων που θα μπορούσαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές. Αποστολές που κρατάνε μεγάλη διάρκεια στο διάστημα. Οπότε τώρα απάντησαν σε αυτό το αίτημα κάποιοι ερευνητές και δημιούργησαν ένα μπισκότο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Λέει ότι η μέθοδος βασίζεται σε ειδικά τροποποιημένες ζύμες, οι οποίες κάπως μετατρέπουν πλαστικά και γεωργικά υπολείμματα σε πρωτεΐνες, σε λιπαρά και αρωματικές ουσίες. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να το τρως, δηλαδή το κάνεις, είναι και νόστιμο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Το βλέπω εγώ, ένα κανονικό μπισκότο, κάπως λίγο... Εντάξει, δεν το βλέπεις και σου πέφτουν και σου τρέχουν τα σάλια. Πάντως, η παραγωγή αυτών των μπισκότων κοστίζει περίπου $60 το κιλό.

υπάρχει μια τάση η οποία είναι ανατριχιαστική και πολύ ανησυχητική, που γίνεται σε διάφορες χώρες, όπου πάνε άτομα για να αλλάξουν το χρώμα των ματιών τους. Δηλαδή έχουν μαύρα, καστανά μάτια και θέλουν να τα κάνουν συνήθως γαλάζια, πράσινα. Γίνονται και στην Αίγυπτο αυτού του είδους τα χειρουργία, και ο ιατρικός σύλλογος ανακοίνωσε πως όχι απλά διενεργεί έρευνα για τέτοιες επεμβάσεις, όχι, αλλά και εκδίδει αυστηρή προειδοποίηση για πολύ σοβαρούς κινδύνους για τα άτομα που επιλέγουν αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική. Λέει ότι μπορεί μέχρι και κάποιος να χάσει την όρασή του. Έγιναν καταγγελίες σε βάρος συγκεκριμένων οφθαλμιάτρων που το κάνουν και το διαφημίζουν και στα social media. Πάντως είναι, λέει, πάρα πολλά τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν όταν πραγματοποιούνται σε υγιή μάτια τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Αλλά τι γίνεται με τα ελικόπτερα? Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε σήμερα αργά το απόγευμα ένα ελικόπτερο στην Αττική, σε ένα χωράφι στην περιοχή Χάρακας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος επικαλέστηκε μηχανική βλάβη. Αλλά κάτι γίνεται, κάπως συζητάμε συνέχεια μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, στις Πέτσες, τώρα αυτό. Δηλαδή είναι σαν όλο το καλοκαίρι να συζητάμε για ελικόπτερα.

κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ρομπότ το οποίο όχι απλά απειλεί ανοιχτά τις ανθρώπινες επιδόσεις στον αθλητισμό, αλλά σπάει τα ρεκόρ, συγκεκριμένα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο. Καλά, πρέπει να το δείτε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά σκεφτείτε ότι ένα από αυτά τα κινέζικα ανθρωποειδή, Tiangong Ultra είναι το όνομά του, διέλυσε το παγκόσμιο ρεκόρ των ανθρώπων στα 400 μέτρα, τερμάτισε σε μόλις 38,15 δευτερόλεπτα και είναι πιο

Και έχουμε την παράσταση του Ευρυπίδη, ο Ίων, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, που είναι το που αποτελεί και το φινάλε στην Επιδαυρό, γι' αυτό το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Αυγούστου. Αξίζει κάποιος, εγώ πήγα και το χάρηκα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι στην Επιδαυρό, είναι μια υπέροχη εκδρομή, με αποκορύφωμα φυσικά την παράσταση. Είναι μια νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και είναι μια εκλεκτή ομάδα συντελεστών, ένας εξαιρετικός θείος σας και με ένα πολύ έτσι ένα έργο που δεν το βλέπουμε συχνά. But February made me shiver with every paper I deliver. Να σκεφτείτε ότι το έργο θεωρείται καινοτόμο, θεωρείται ανατρεπτικό, είναι από τα ελάχιστα έργα του αρχαιοελληνικού δράματος που έχει αίσιο τέλος και κάπως το κωμικό μπλέκεται με το τραγικό. Τώρα που λέμε για Επίδαυρο, είδα ότι έγινε και ο χαμός με τη Λυσιστράτη, πάρα πολλοί κόσμος και αυτό ευχάριστο είναι. So bye bye, Miss American Pie, drove... Δεν θα σας αποχαιρετήσουμε, λίγο θα χωριστούμε, θα πάμε μουσικά και ωραία σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν και θα είναι και την επόμενη ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Λίγο υπομονή και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής, με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεν. Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι οι συνθήκες στην Αθήνα, όπου η θερμοκρασία δεν υποχωρεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού στην πόλη καταγράφηκαν θερμοκρασίες περίπου 32 βαθμών τα μεσάνυχτα, με την αίσθηση να φτάνει τους 37 βαθμούς.

0: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Με φόντο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει την σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και την διαφθορά. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε πως το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει έναν από τους γιους του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες. Σε ζωντανή συνέντευξη στο κανάλι 14, ο Νετανιάχου περιέγραψε την υποτιθέμενη συνωμοσία και τη συνέδεσε με την ανάγκη για συνεχή προστασία της οικογένειάς του. Η ασφάλεια αυτή δεν είναι πολυτέλεια. Χωρίς αυτήν θα πετύχουν. Ο κόσμος πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας, δήλωσε ο Νετανιάχου. 12 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας οχήματος που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενός περιπολικού, με απολογισμό 7 νεκρούς, μεταξύ αυτών 2 αστυνομικοί, στην βορειοανατολική Αγγλία το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική αστυνομία. 5 νέοι ηλικίας 17 έως 23 ετών που επέβαιναν στο όχημα το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα σκοτώθηκαν στη σύγκρουση. Οι 12 συλληφθέντες, 9 άνδρες και 3 γυναίκες, είναι ύποπτοι για πολλές παραβάσεις, μεταξύ αυτών κατοχή πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσχερες νεφώσεις και η θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 9. Ακούτε Ed News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήθελα να σας πω ότι, να σας θυμίσω ότι ολοκληρώνεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026, με διάφορες παραστάσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, 24 ως και 31 Αυγούστου. Είναι η ένατη και τελευταία εβδομάδα του φετινού προγράμματος, δηλαδή μουσικές, θεατρικές παραγωγές, χορός, παραστάσεις για παιδιά, εφήβους, όλα αυτά σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα της ένατης εβδομάδας, να δείτε τι σας κάνει εντύπωση και να πάτε. Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να κάνετε προκράτηση και να μπείτε και να τα δείτε. Γιατί εγώ διαβάζω το πρόγραμμα και πραγματικά υπάρχουν ωραίες ιδέες.

μιας και μιλάμε για πολιτισμό, μιας και μιλάμε για δωρεάν έτσι παραστάσεις, να σας πω ότι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι η Δημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για θερινό σινεμά σε γειτονιές της πόλης της Θεσσαλονίκης από 8-30 Σεπτεμβρίου, πλατείες, πάρκα. Τι άλλο, αυλές σχολείων, ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, όλα αυτά θα έχουν υπέροχες δωρεάν προβολές. Και μια ευκαιρία να μπείτε βαθιά στον κόσμο της 7ης τέχνης. Οπότε ψάξτε το κι αυτό. Μα ποιοι δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι? Σε λίγο θα ψάχνουμε ποιος δεν έχει έρθει, γιατί βρέθηκε εκεί η Μανουέλα Ρατάτσι. Ποια είναι αυτή, θα μου πείτε? Είναι εγγονή της Σουζάνα Ανιέλη, είναι δισέγγονη του ιδρυτή της Fiat Τζιάννη Ανιέλη και βρέθηκε στην Κέρκυρα.

Ωραία τα σαραντάρια, αλλά θέλουμε και λίγο δροσιά. Θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η έντονη ζέστη μέχρι και την Πέμπτη, μετά Παρασκευή και Σάββατο κάπως. Συγγνώμη, μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα υποχωρήσει η έντονη ζέστη. Την Πέμπτη υποχωρεί, άρα αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχουμε ψηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε το Σεπτέμβριο μάλλον θα μπει με αρκετή ζέστη.

Μέγαν και Χάρη στα διεθνή μέσα, με αφορμή την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ποιους κάνουν παρέα, οι νέες φιλίες, οι συζητήσεις, πότε πάρθηκε η απόφαση για την επιστροφή τους, τι θα κάνουν, αν θα έχουν προστασία, φρουρά, δεν θα είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά θα έχουν προνόμια. Πολύ πολύ συζήτηση. Βλέπα στα social media, είχε κάνει το BBC μια δημοσκόπηση, ξέρετε αυτό με τις κάμερες και τα μικρόφωνα στους δρόμους, όπου περνάνε περαστικοί και απαντάνε σε ερωτήσεις. Και ρωτούσαν πώς σας φαίνεται η επιστροφή Μέγκαν και Χάρη, χαίρεστε, σας ενδιαφέρει? Όχι, συντριπτική πλειονότητα. Τώρα όσων έτυχε και πέρασαν, είπαν όχι, δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για αυτό το ζευγάρι, τους θεωρούμε λίγο αντιπαθητικούλιδες.

ότι υπήρξε εισήγηση αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη για αλλαγή του ονόματος των Επτανήσων σε νησιά του Οδυσσέα.

Ο Δήμαρχος Σιθάκης πάντως, ο κύριος Στανίτσας, κάλεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο να σεβαστεί την ιστορία των νησιών και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα.

Οι ωκεανοί του πλανήτη κατέγραψαν το προηγούμενο Σάββατο την υψηλότερη μέση θερμοκρασίας επιφάνειας που έχει μετρηθεί ποτέ. Φτάσαν τους 21,1 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους.

έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί, η παράδοση των οποίων αναμένεται να γίνει τώρα, αυτή την Πέμπτη, 27 του μηνός.

Εσύ, η ιστορία με τον Ισπανό επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο παίζει σε όλα τα διεθνή μέσα. Είναι λίγο κινηματογραφικό. Αυτός λοιπόν, ο Χουάν Χωσέ Ομπρεγκόν, είναι 66χρονος επιχειρηματίας από τον Μπούργος της Ισπανίας, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της 18 Αυγούστου. Έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο, ταξίδευε με τη σύζυγό του την Κάρμεν. Η διαδρομή του ήταν από τη Σιρακούς της Σικελίας με προορισμό την Ελλάδα. Αυτός ήταν ψαράς, είχε ψαρέψει μόλις ένα τόνο, βρισκόταν στο κατάστρωμα και σύμφωνα με αυτά που έχει καταλάβει η οικογένειά του, γιατί η σύζυγός του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, πρέπει να γλίστρησε στο αίμα του ψαριού, να έπεσε στη... Η σύζυγός του μια απειρία, ένα σοκ, προσπάθησε να αντιδράσει, δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος, δεν είχε τηλεφωνική κάλυψη, άρα δεν μπορούσε να καλέσει για βοήθεια. Οπότε το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται από το σημείο που έπεσε. Σκεφτείτε ότι πέρασαν 3-24 ώρες μέχρι η γυναίκα να καταφέρει να επικοινωνήσει με ένα φίλο της οικογένειας. Βρήκε ξανά σήμα, κινητοποιήθηκαν και τώρα έχουν κινητοποιηθεί ισπανικές αρχές, ιταλικές αρχές, ελληνικές. Δεν έχει ο άτυχος άνδρας μέχρι σήμερα εντοπιστεί. Ελληνικές αρχές, ελληνικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, ο χρυσός, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Οι κυβερνικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εξετάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο με το βλέμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Επιμένει το θερμό κύμα στην χώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ζέστης, της ξηρότητας και των ενισχυμένων ανέμων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Καιρός, γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, όχι απλά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε με το 10ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη, 26-30 Αυγούστου. Και ο κύριος Αντώνης Μαραγκός είναι στην παρέα μας, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. 10 χρόνια λοιπόν κλείνει το φεστιβάλ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς? Πολύ καλά.
0: Είστε στο παραπέντε. Προετοιμάζεστε, έτσι?
1: Είμαστε στο...
0: Τώρα, 10 χρόνια λοιπόν.
1: 10 χρόνια, ναι. Το φεστιβάλ αυτό είχε την τύχη να τεθεί υπό τη συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Mm-hmm. Χωρίς την συνεργασία αυτών των φορέων θα ήταν δύσκολο και να υπάρξει και να διατηρηθεί.
0: Ναι. 26 με 30 Αυγούστου υπάρχει μια, κάθε χρόνο έχει μια ιδέα, μια θεματική το φεστιβάλ,
1: μια
0: σωστά?
1: Ναι, ή και δύο.
0: Ναι. Φέτος λοιπόν είναι η μετάβαση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Για ακριβώς, πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τη φετινή θεματική ενότητα, όπως κάθε χρόνο εξετάζουμε έτσι μια παράμετρο του ρεμπέτικου. Το οποίο το ρεμπέτικο τι είναι? Είναι το λαϊκό της εποχής. Μάλιστα πολλές φορές αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ρεμπέτικο. Είναι το λαϊκό, η λαϊκή μουσική της εποχής. Η μετάβαση αυτή, που κατά τη γενικότερη άποψη ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50 και μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μετά, θα λέγαμε ότι στη μετάβαση αυτή κυριάρχησαν οι ίδιοι συνθέτες και σολίστες οι οποίοι εμφανίστηκαν την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή την περίοδο του ρεμπέτικου, οι οποίοι περνούν σταδιακά στο λαϊκό και πρωτοστατούν στην εξέλιξή τους σε λαϊκό, διευρύνοντας αισθητά και το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε το Μανώλη Χιώτη, ναι, τον Γιάννη Παπαϊωάννη, τον Αποστόλο Καλδάρα, τον Γιώργο Μιτσάκη. Όλοι αυτοί εμφανίστηκαν τις δεκαετίες του 30 και 40, περισσότεροι τουλάχιστον από αυτό, στον χώρο του ρεμπέτικου και περνούν στη δεύτερη εποχή πια.
0: Η δεύτερη εποχή είναι και η εποχή της αποδοχής, της ευρείας αποδοχής.
1: Θα λέγαμε ναι, ότι γίνεται ευρύτερα αποδεκτό. Την ίδια εποχή όμως τι συμβαίνει? Γίνεται και μια κοσμοϊστορική συγκυρία συμβαίνει. Mm. Έχουμε τους κύριους εκπροσώπους, τους κλασικούς πια Έλληνες συνθέτες, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους βέβαια, οι οποίοι μπολιάζουν το λαϊκό με μια έντεχνη εντός εισαγωγικών προσέγγιση, βάζοντας ταυτόχρονα και τους μεγάλους μας ποιητές σε αυτό. Και yeah, από αυτή την περίοδο θα έχουμε κάποια δείγματα στο φεστιβάλ.
0: Α, θέλετε, ωραία, πάμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.
1: Πάμε στο πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι από την Τετάρτη 26 και ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός, αλλά δώστε μας μια εικόνα.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε από την τελευταία μέρα, 30 του μηνός, ναι, Σάββατο, στην πλατεία Μιαούλη, όπου ο Γιώργος Νταλάρας μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στο φεστιβάλ Ρεμπέτικο με τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται τώρα να
0: βέβαια.
1: Λέει όλα η λέξη.
0: Καμία επεξήγηση ούτε για τον Νταλάρα ούτε για την παράσταση.
1: Βέβαια. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα εμφανίζονται η Ασπασία Στρατηγού, mm-hmm, Βασίλης Κορακάκης και Ανατολή Μαριόλα και βέβαια ένα επιτελείο κορυφαίων μουσικών. Αυτή η μουσική παράσταση έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέτος τη χρονιά παρουσιάζεται στη Σύρο συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την ίδρυση της Ερμούπολης.
0: Α, μάλιστα. Αλλά σχεδόν συγκινητικό, έτσι. Πολύ ωραίο. Ωραία. Ωραία, αυτή ήταν η τελευταία μέρα.
1: Η τελευταία μέρα.
0: Έτσι, πάμε, φαντάζομαι, εντάξει, Νταλάρας, ρεμπέτικο, τι άλλο. Πάμε.
1: Πάμε τώρα στην πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, στον Ταρσανά της Ερμούπολης, σε ένα εμβληματικό χώρο που έχει συνδεθεί με την λαϊκότητα, με τις τέχνες, με τους εργαζόμενους σκληρά εκείνη την εποχή στον Ταρσανά της Ερμούπολης, αλλά και σήμερα, σε μικρότερο κλίμα, καλά παραμένει η δραστηριότητά του. Έχουμε λοιπόν τη Σοφία Παπάζογλου, Τετάρτη 26-8 στον Ταρσανά, mm-hmm, στην παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες, δηλαδή είναι τρεις από τις κορυφαίες τραγουδίστρες.
0: Ρόζα Σκενάζη,
1: που είναι, οι δύο είναι εβραϊκής καταγωγής, ναι, και η Μαρή Κανίνου αρμένικης καταγωγής. Να.
0: Και την Πέμπτη, ναι, έχουμε
1: την Πέμπτη στα Σκαλιά του Βροντάδου, 27 του μηνός,
0: Ναι.
1: Το σχήμα Ταλίλη Νόμπα. Ο τίτλος αυτός έχει προέλθει από ένα τραγούδι του Γιάννου Παπαϊωάννου.
0: Mm-hmm.
1: Από μια ομάδα νέων παιδιών, αλλά όχι χωρίς εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είναι μια φοβερή ομάδα, στην οποία θα λέγαμε ότι ηγείται, ας πούμε, η Βασιλική Γιανακούλη, που είναι στην κιθάρα και στο τραγούδι, η οποία θα μας παρουσιάσει με τη δική της προσέγγιση αυτά τα διαχρονικά θέματα που αναδεικνύονται μέσα από το ρεμπέτικο, όπως η φτώχεια, η μετανάστευση, η περιθωριοποίηση, αλλά και οι ομορφιές της ζωής, όπως όλα αυτά περιγράφονται γλαφυρά μέσα στα ρεμπέτικα τραγούδια.
0: Να ρωτήσω, είστε, είπαμε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτό το φεστιβάλ. Εσείς πότε ξεκινήσατε, όλα τα 10 χρόνια?
1: Ναι, από την αρχή.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιδέα, δηλαδή πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Εντάξει, τώρα βλέπουμε την εδραίωση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Γίνει πια θεσμός για τη ΣΥΡΟ. Το 2015,
0: mm-hmm.
1: όπου τότε εργαζόμουν στην εταιρεία, στο επιμελητήριο Κυκλάδων,
0: mm-hmm.
1: Συζητούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι για τη ΣΥΡΟ. Και έπεσε αυτή η ιδέα στο τραπέζι, λέμε, τι πιο αναγνωρίσιμο σαν όνομα έχουμε από αυτό του Μάρκου Αμβακάρη. Γι' αυτό και λέγεται το φεστιβάλ «Η σειρά του Μάρκου Αμβακάρη». Έπεσε λοιπόν στο τραπέζι η ιδέα και πήγαμε μια ομάδα από το επιμελητήριο στο Δήμαρχο τον τότε της Ερμόπολης και στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, οι οποίοι αγκάλιασαν αμέσως την ιδέα και επιτόπου, θα έλεγα, εκείνη τη στιγμή συμφωνήθηκε, δώσαμε τα χέρια να το υλοποιήσουμε το 2016. Ήταν κάτι δηλαδή που είχε βρει.
0: Που βρήκε πρόσφορο. Ναι, έδαφος. Να ρωτήσω, ο κόσμος, το κόνσεπτ δηλαδή είναι ότι έρχεται ο κόσμος στη ΣΥΡΟ. Εντάξει, λατρεμένο νησί, απολαμβάνει καλοκαίρι, ρεμπέτικο, φιλοξενία τρομερή. Ο κόσμος αλλάζει, έχει αλλάξει αυτά τα 10 χρόνια που επισκέπτεται το φεστιβάλ.
1: Να σας πω ότι κατά μέσον όρο.
0: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ κυμαίνονται γύρω στις 4.000,
0: mm-hmm.
1: που είναι σημαντικός αριθμός για το νησί, χωρίς να είναι αυτό σκοπός, δηλαδή δεν σημαίνει ότι εκμεταλλευόμαστε.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε από αγάπη στη λαϊκή μουσική. Στον κόσμο αυτό μέσα πρέπει να πούμε ότι έρχονται και ομογενείς, αλλά και πολίτες άλλων χωρών διαφορετικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν είτε μια αγάπη για το ρεμπέτικο ή έχουν ακούσει για το ρεμπέτικο, ότι είναι το αστικό λαϊκό τραγούδι αυτό της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και δείχνουν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, αλλά όχι μόνο τις συναυλίες και τις εκθέσεις και τα μουσικά εργαστήρια, όλες τις εκδηλώσεις. Έχει δημιουργήσει ένα κοινό τα τελευταία χρόνια, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν είπαμε για τις άλλες δύο μέρες όμως.
0: Πείτε μου, γρήγορα να πούμε.
1: Πολύ γρήγορα. Την Πέμπτη στα σκαλιά του Βροντάδου, έξω από την ιστορική ταβέρνα του Δεμπέλη.
0: Το είπαμε αυτό. Αφού είπαμε
1: λοιπόν,
0: για την παρέα.
1: Την Παρασκευή,
0: ναι.
1: έχουμε το σχήμα των Κώστα Δουμουλιάκα και Νίκο Τατασόπουλου, mm-hmm. με τοπική λαϊκή ορχήστρα.
0: Ωραία.
1: Στον Ταρσανά της Ερμούπολης. Και το Σάββατο, mm-hmm. 29 Οκτώβου, πάλι στον Ταρσανά της Ερμούπολης, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα με τις τραγουδίστριες κυρίες Κέτι Κουλιά και Ζανέλ. Στην παράσταση και το ρεμπέτικο λαϊκό εγένετο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία τα είπαμε. Καλύτερα θα τα ακούσουν αυτοί λοιπόν που θα έρθουν στην ΣΥΡΟ για το 10ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Η ΣΥΡΑ του Μάρκου Βαμβακάρη, 26 με 30 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: Ήταν
1: βράδυ.
0: Ο κύριος Αντώνης Μαραγκός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Σε όλα αυτά τα 10 χρόνια ζωής του στη ΣΥΡΟ λοιπόν.

Είμαστε, γιατί η Σύρος δεν είναι μόνο το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων, είναι και ο τόπος όπου γεννήθηκε ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανένα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Και εκεί, αν έχετε επισκεφτεί την Σύρο, ειδικά την Άνω Σύρο, στα σοκάκια, η μνήμη του παραμένει πραγματικά ζωντανή μέσα από τη μουσική της αφηγής των κατοίκων. Ένα πλανόδιο μουσικό που άφησε τη Γαλλία πριν από χρόνια και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ερμόπολη, και φυσικά αυτό το φεστιβάλ που μόλις παρουσιάσαμε και τιμά κάθε χρόνο το ρεμπέτικο και τη λαϊκή μουσική.

βρέθηκε μία μπάλα, αλλά αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι είναι η μπάλα ποδοσφαίρου με την οποία ο Θεός, αλλιώς ο Ντιέγκο Μαραντόνα, πέτυχε ένα από τα πιο διάσημα του γκολ με το χέρι του Θεού. Ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, γι' αυτό και πωλήθηκε έναντι σε δημοπρασία 2,5 εκατομμυρίων λιρών. Ο Μαραντόνα τότε είχε σκοράρει απέναντι σε έναν τερματοφύλακα στη νίκη της Αργεντινής. Πίτερ Σίλτον ήταν ο τερματοφύλακας στη νίκη της Αργεντινής με 2-1 επί της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και μετά τον αγώνα που είχαν πέσει οι δημοσιογράφοι πάνω του, λέει ότι το γκολ σημειώθηκε λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα, δηλαδή το δικό του, και λίγο με το χέρι του Θεού.

το Μαραντόνα στη Νέα Υόρκη, διότι εκεί πέρα κάτι γίνεται, δεν μπορεί. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο, ένα ακόμα βίντεο, το οποίο είναι αληθινό. Καταγράφει αυτό το βίντεο τρεις άνδρες με περίεργη ενδυμασία και κάτι φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από φρεάτια, στη Νέα Υόρκη. Και μάλιστα μιλάμε σε ένα τρελά κεντρικό σημείο, δηλαδή από το Penn Station, είναι πάρα πολύ κοντά, και το Madison Square Garden. Πάρα πολύ αργά το βράδυ, τις πρώτες πρωινές ώρες, 3 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης είναι που επιβεβαιώνει τη γνωσιότητα αυτού του βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε TikTok. Βγαίνουν βιαστικά από αυτά τα τμισμένα φρεάτια που όλοι έχουμε δει και στις ταινίες κτλ. Φοράνε κάτι φόρμες εργασίας και αυτό τώρα είναι ένα φαινόμενο. Το λένε mall people, δηλαδή ανθρώπους τυφλοπόντικες, όπως αποκαλούνται όσοι μπαίνουν στο υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Έχουν περάσει 2 μήνες μετά από αντίστοιχες καταγραφές και διάφορα βίντεο όπου πάλι άνδρες βγαίναν από φρέατερα της πόλης. Κάποιοι λένε ότι ψάχνουν για χαμένα αντικείμενα, για χαμένους θησαυρούς. Θέλω να σας πω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο αποχετευτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης. Είναι συνολικού μήκους παραπάνω από 12.000 χιλιόμετρα. Εδώ και χρόνια αποτελεί ένα πεδίο εξερεύνησης, μυστηρίου. Διάφοροι αναζητούν αντικείμενα τα οποία έχουν χαθεί, έχουν πέσει μέσα από σχάρες, μέσα από φρεάτρια. Σκεφτείτε ένα πορτοφόλι, ένα κόσμημα, οτιδήποτε άλλο αξίας.

Επειδή καλό είναι να θυμόμαστε ακόμα και αυτά που μας έχουν πληγώσει ανεπανόρθωτα, πέρασαν 19 χρόνια από τις πιο οδυνηρές καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλία, τον Αύγουστο του 2007. Τώρα αν πάει κανείς στην πλαγιά της Ηλίας είναι καταπράσινες και δεν μπορεί ούτε καν να διανοηθεί αυτά που ζήσαμε, αυτά που θυμόμαστε, τις απώλειες, τους ανθρώπους, τα καμένα δέντρα, τα ερείπια, αλλά πρέπει να θυμόμαστε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο 8 με 10 πάντα στο Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τις ευχαριστούμε και τις δύο. Ήταν τούτη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μία νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους, την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με την δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέθες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι οι συνθήκες στην Αθήνα, όπου η θερμοκρασία δεν υποχωρεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού στην πόλη καταγράφηκαν θερμοκρασίες περίπου 32 βαθμών Κελσίου τα μεσάνυχτα, με την αίσθηση να φτάνει τους 37 βαθμούς. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο Υπουργικό Σύμβουλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επιτρέπουν.

0: επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπέδωσε ταπειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλη των Μεσογειακών Αγώνων Τάραντο 2026, κατακτώντας 3 μετάλλια. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουκλίεφ πανεγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, αποκάλυψε πως το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει έναν από τους γιους του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες. Σε ζωντανή συνέντευξη στο κανάλι 14, ο Νετανιάχου περιέγραψε την υποτιθέμενη συνωμοσία και τη συνέδεσε με την ανάγκη για συνεχή προστασία της οικογένειάς του. Η ασφάλεια αυτή δεν είναι πολυτέλεια, χωρίς αυτήν θα πετύχουν. Ο κόσμος πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας, τόνισε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Egg News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Μαντόνα. Διολουτυχία τιμά την χώρα μας αυτό το καλοκαίρι και έχει κάνει αίσθηση η παρουσία της εδώ. Έχει απασχολήσει μέχρι και η ντριγκάρη ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο, μην ξεχνούμε. Τώρα θα είμαστε εδώ λοιπόν μαζί μέχρι και τις 12 προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα. Θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στην επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, όλα όσα απασχόλησαν την ημέρα που αφήνουμε πίσω σε 2 ώρες παρά 10 λεπτά. Αυτήν την Δευτέρα λοιπόν, τη Δευτέρα όπου πρωταγωνιστεί βέβαια τι άλλο, όπως και τα προηγούμενα 24 ώρα, η έντονη ζέστη, αυτό το κύμα της ζέστης το οποίο επιμένει και θα επιμένει από ό,τι φαίνεται για αρκετές ημέρες ακόμη, αναμένεται να είναι εδώ με τον υδράργυρο να αγγίζει καθημερινά τους 40 βαθμούς Κελσίου με μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας την Νικολίτα Γιακοπούλου, πρόκειται για έναν καύσωνα 2 ταχυτήτων, αφού υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου ενώ ως επιτοπλίστων η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη, υπάρχουν κάποιες περιοχές που σημειώνουν χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον είναι κάποιες άλλες περιοχές όπου η δυσφορία είναι πολύ έντονη, με δεδομένες και τις συνθήκες της υγρασίας κλπ. Αίσθηση της θερμοκρασίας φτάνει μέχρι και τους 48 βαθμούς, με ό,τι αυτό βέβαια μπορεί να συνεπάγεται και για το ανθρώπινο σώμα. Ενδεικτική λοιπόν αυτής της έντονης δυσφορίας που λέγαμε είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην Πρέβεζα. Ενώ η θερμοκρασία στην Πρέβεζα ήταν γύρω στους 33-34 βαθμούς Κελσίου, η αισθητή θερμοκρασία, αυτή δηλαδή την οποία νιώθει το ανθρώπινο σώμα, που βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Πρέβεζας, έφτασε στιγμιά τους 47 και 48 βαθμούς Κελσίου, ακριβώς λόγω και των υψηλών επιπέδων της υγρασίας. Στην Πελοπόννησο οι θερμοκρασίες σήμερα έφτασαν τους 40 βαθμούς, τοπικά και τους 41, κυρίως σε περιοχές της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, όπως είναι η Σκάλα, το Γήθιο και το Κρανίδι. Υψηλές θερμοκρασίες είχαμε και στην Κρήτη, κυρίως στην Νότια Κρήτη, εκεί ο υδράργυρος έφτασε τους 39 βαθμούς στο Νότιο Ηράκλειο και στα Νότια Χανιά, ιδιαίτερα επιβαρυντικές οι συνθήκες στην Αττική. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν υποχωρεί σημαντικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει για το πώς κοιμόμαστε και το πώς ξυπνάμε εν συνεχεία την επομένη. Σύμφωνα με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, εδώ στην πόλη της Αθήνας καταγράφηκαν θερμοκρασίες περίπου 32 βαθμών ακόμη και τα μεσάνυχτα, ενώ η αίσθηση έφτανε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η διάρκεια της ζέστης αποτελεί και έναν σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης, αφού ο οργανισμός δυσκολεύεται κατά τους ειδικούς να ανακάμψει όταν δεν υπάρχει επαρκής νυχτερινή δροσιά. Γι' αυτό και είναι σοβαρό το ότι έτσι έχει μειωθεί αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις πρωινές και τις βραδινές θερμοκρασίες. Αύριο τώρα, Τρίτη να πούμε, αναμένεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά η κατάσταση αναφορικά με τον καιρό. Τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νότια της Κρήτης. Από την Τετάρτη αναμένεται μια αλλαγή στην κυκλοφορία των ανέμων. Οι βοριάδες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, δηλαδή σε μαΐστρο. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς όμως, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν μέχρι τους 38 στις περισσότερες από τις περιοχές. Από την Πέμπτη η ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο, το οποίο τοπικά μπορεί να φτάνει και τα 7 με 8 μποφόρ, μπορεί να πάει το μυαλό μας και στην επικινδυνότητα πυρκαγιών με βάση αυτό. Θα όμως αυτά τα 7-8 μποφόρ τη ζέστη σε πολλές περιοχές, ωστόσο τα σαραντάρια αναμένεται να παραμείνουν στη Δυτική Ελλάδα. Παρόμοια εικόνα και το Σάββατο, την Κυριακή προβλέπεται μια πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας, ναι άνοδος, χωρίς όμως να αναμένεται το θερμόμετρο έτσι να ανέβει πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες. Παρότι το θερμό αυτό επεισόδιο δεν χαρακτηρίζεται ως ακραίο, η επιμονή των υψηλών θερμοκρασιών είναι που προκαλεί προβληματισμό εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας η οποία έχει προηγηθεί, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε γύρω μας, η συνδυασμένη επίδραση της ζέστης, της ξηρότητας και των ενισχυμένων ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την εκδήλωσή τους και από την πυροσβεστική ήδη σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, 49 είναι οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν ακόμη 11. Όπως μειώνεται από την πυροσβεστική, τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε και από όλα αυτά που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις συλλήψεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Να πούμε λοιπόν ότι για το Κιλκίης στα τελευταία νέα, από εκεί είχαμε 2 πυρκαγιές το απόγευμα σε περιοχές του Δήμου Παιανίας του Κιλκίης. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα και στις 2 περιπτώσεις οι φωτιές είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτό είναι το σημαντικό. Η πρώτη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4, χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Λίγο αργότερα, περίπου στις 7 παρατέταρτο, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου από την Πλατανιά προς την Πόντο Ηράκλεια. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και εκεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 και αναζητούνται και τα αίτια των 2 αυτών πυρκαγιών από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του Κιλκίς. Να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε συναγερμό σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 24 ώρα θα σημάνει συναγερμός και για την αυριανή ημέρα. Αν ρίξουμε μία ματιά στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών, θα δούμε ότι έχουμε κίτρινο σχεδόν σε όλη τη χώρα, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης κατηγορία 3 σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, καλύτερα από την χθεσινή ημέρα. Παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News.
1: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
0: Να κλείσουμε με το μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 54χρονου από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι της Αττικής. Κατά την πυροσβεστική, όπως προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποίησε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 παρά 10 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού φυτικής βλάστησης με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος. Σε ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας σε εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν υψηλός στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο άντρας, αλλοδαπός, ηλικίας 54 ετών, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση. Από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 24 Αυγούστου, αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 738 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 311 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 277, ένα ποσοστό κοντά στο 90%, είναι από αμέλεια και οι 34 από πρόθεση. Τι μας λένε αυτά τα νούμερα στην ουσία? Ότι 9 από τις 10 πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε είναι γιατί κάποιος εξ ημών την έβαλε εξ αμέλειας. Ενώ από πρόθεση είναι μόλις 1 στις 10 από τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε, και σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει δυστυχώς και το φετινό καλοκαίρι, αυτές οι πυρκαγιές έγιναν φωνικές. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διενεργούν εντατικούς ελέγχους, προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Και υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών, το πυροσβεστικό σώμα, εξακολουθεί να οφείλεται, αυτό που λέγαμε μόλις, σε ανθρώπινη αμέλεια. Γι' αυτό και η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη είναι βασική προϋπόθεση, και κυρίως τις ημέρες αυτές που όλοι μας προειδοποιούν ότι υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα και εξαιτίας της ξηρασίας που είναι δεδομένη αυτήν την περίοδο, αλλά και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων.

Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Μιλούσαμε για τα του καιρού, αυτό το κύμα του καύσωνα που αντιμετωπίζουμε και που θα μας ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες, αλλά και την επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές, η οποία δυστυχώς παραμένει και θα την επιτείνουν και τα μελτέμια, τα οποία σιγά σιγά θα μας έρχονται, οι άνεμοι οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν. Μέσα από το Earth News βλέπω και μια εμπριστική επίθεση γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ένα φαρμακείο στην Αρκαδία, στη Βλαχέρνα. Είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό για την περιοχή κατά τους κατοίκους και έχει αποτυπωθεί μάλιστα αυτό και σε βίντεο το οποίο παρουσιάζει η ομάδα του earthnews.gr, και βλέπουμε ότι στο πρωτόγνωρο αυτό περιστατικό είναι κάποιοι άγνωστοι οι οποίοι σπάνε την τζαμαρία του φαρμακείου, ρίχνουν μέσα δύο μπουκάλια με έφλεκτο υλικό και στη συνέχεια βάζουν φωτιά. Στο βίντεο καταγράφεται ακριβώς αυτή η στιγμή της επίθεσης. Οι φλόγες τύλιξαν αμέσως στο φαρμακείο, τράπηκαν σε φυγή βέβαια άμεσα οι δράστες. Από την πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Υλικές ζημιές, φαίνεται ότι δεν πρόλαβαν να πάρουν χρήματα ή φάρμακα, ενώ φαρμακοποιός είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε γίνει κάτι, δεν είχε προκληθεί, δεν είχε κάποια αντιπαράθεση με κάποιον ή δεν είχε αντιληφθεί κάτι συνολικά που να δικαιολογεί αυτή την συγκεκριμένη επίθεση. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Θα πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε και το πακέτο αυτό, το πολιτικο-οικονομικό που απασχολεί εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης την χώρα μας και πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία μένεται και βλέπουμε ότι εντείνεται μέρες και πλησιάζει και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι το γεγονός του Σεπτεμβρίου. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Συμπρωτεύουσα. Αναμένεται εκεί αφενός όχι μόνο να σταθεί στο οικονομικό πρόγραμμα του 2027, αλλά και να θέσει τις βάσεις και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, με κεντρικό άξονα την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες με δικαιότερο και αναλογικότερο συνάμα τρόπο. Το πακέτο της ΔΕ θα περιλαμβάνει μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκαθαρίζεται σε κάθε ευκαιρία και από τον Πρωθυπουργό και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από το οικονομικό επιτελείο. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες? Επιστροφή λοιπόν του μερίσματος ανάπτυξης στους πολίτες, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, προτεραιότητα δίδεται στην ακρίβεια και στη στήριξη σε οικογένεια συνταξιούχους και στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Στο Υπουργικό και στη στήριξη σε οικογένεια συνταξιούχους και στην ενίσχυση μικρομεσαίων.

τις προκλήσεις που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, τόσο όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την αντίδραση απέναντι στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θέσπισε η χώρα μας και το αρμόδιο Υπουργείο. Ενώ από την αντιπολίτευση ανεβαίνουν οι τόνοι εν ώψη της ΔΕΘ και θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά αναλυτικά και με αφορμή την οικονομία και την καθημερινότητα, το κόστος ζωής, τη ρουτίνα, την καθημερινή ζωή του νοικοκυριού και των πολιτών, όσο όμως έχει να κάνει και με τα εθνικά μας θέματα και αυτά πρωταγωνιστούν, είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα πάμε τώρα όμως σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιμένει το θερμό κύμα στην χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ζέστης, της ξηρότητας και των ενισχυμένων ανέμων. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εξετάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο με το βλέμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Νέο πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, ο χρυσός, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Δύο χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο για την ελληνική αποστολή στο αγώνισμα της Ελευθέρας Πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Χρυσή η Κουγιουμτσίδης Κουρουγκλίεφ, χάλκινος ο Χωσόνοφ. Καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρειοι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Real News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είχαμε μπει σιγά σιγά στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα. Όπως είπαμε, δεσπόζει η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι επικείμενες εξαγγελίες, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στην καθιερωμένη ομιλία του εκεί και ήδη πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση αυτή η συζήτηση για τα μέτρα τα οποία να πούμε ότι γράφονται, σβήνονται μέχρι να ολοκληρωθεί η λίστα. Τα μέτρα, η λίστα αυτή γράφεται ξανά και ξανά από τον Πρωθυπουργό και τους στενούς του συνεργάτες στο Οικονομικό Επιτελείο με τους στόχους αυτούς που είπαμε, να είναι μόνιμου χαρακτήρα, να δίδεται προτεραιότητα στην ακρίβεια, στη στήριξη οικογενειών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι να πιάσει όσο γίνεται μεγαλύτερο εύρος, μεγαλύτερες κατηγορίες πολιτών, αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί, το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030.
1: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
0: Ακούσαμε από την εισήγησή του τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, όπου παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωσή του στις 31 του Αυγούστου, ενώ απάντησε και στην αντιπολίτευση για την κριτική της και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και μίλησε μάλιστα για ανευθυνότητα.
1: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
0: Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει το Air News Radio με τους φορείς της αγοράς για το τι είναι αυτό που πραγματικά περιμένουν και ζητούν από τον Πρωθυπουργό να ακούσουν σαν εξαγγελίες, σαν μέτρα από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της αναμένεται να καταλάβει η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Το ρεπορτάζ έχει ο Θάνος Τσίρος.
2: πάνω από 700.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί η φετινή ΔΕΘ, στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα καταλάβουν η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μια κεντρική θέση. Τα σενάρια ουσιαστικά αφορούν σε 2+1 μέτρα. 2 που αναμένεται να ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό, και άλλο ένα το οποίο έχει νομοθετηθεί αλλά θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το 2027 και είναι η νέα κλίμακα. Διαχωρισμός με βάση τις πληροφορίες και τα σενάρια που έχουμε στα χέρια μας ανάλογα με το ύψος των κερδών που δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα χαμηλότερα ποσά, 10 με 12.000 ευρώ, και είναι μεγάλος αριθμός τους, ξεπερνάει τους 300.000, 2 τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να γίνονται αρκετές αναφορές από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, στο τραπέζι φαίνεται να είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 55% και το συγκεκριμένο μέτρο αποφέρει έσοδα στο κράτος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, επίσης πολυπληθής, πάνω από 400.000 οι φορολογούμενοι, αυτοί που δηλώνουν υψηλότερα κέρδη, από 12 έως 15.000 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να υπάρξει ούτως ή άλλως σημαντικό όφελος από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος, το οποίο θα φανεί στο εκαθαριστικό του 2027. Επίσης, υπάρχει σύνδεση με την οικογενειακή κατάσταση. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Το δεύτερο σενάριο είναι κοινό, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτά τα δύο μέτρα μαζί. Για κέρδος 25.000 ευρώ, ο φόρος που πλήρωσε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ήταν 4.500 ευρώ. Έχει δύο παιδιά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Το 2027, με μία μείωση του συντελεστή προκαταβολής αλλά και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας, ο φόρος μπορεί να πέσει ακόμη και στα 2.745 ευρώ.
0: Ήταν το ρεπορτάζ από τον Θάνο Τσίρο για το τι έχουμε να περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως είπαμε, από το RT News Radio 105,8 έχουν ανοίξει τα μικρόφωνα προς τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας. Από το RT News Radio και από την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησε αυτή η μεγάλη έρευνα για το προκειμένου να αφουγκραστούμε όλοι τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους από την συμπρωτεύουσα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε λοιπόν από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Αργιογίου για το τι περιμένει και θέλει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό, αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης, προτεραιοποίησης των αιτημάτων, ποια θα ήταν αυτά που θα έβαζε στην κορυφή. Να ακούσουμε τον κύριο Καβαθά.
3: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μία σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
4: Εάν μπαίνουμε σε μία διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
3: κεφαλαίο? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, και τα ερωτήματα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανάλογη ερώτηση πραγματοποίησαν και στον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έθετε προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ζητώντας άμεση απάντηση.
5: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχτή χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει, περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
6: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση.
4: Μια προτεραιοποίηση, μια... το πούμε έτσι, ναι.
5: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας και στις γευστικές αναζητήσεις, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, Γιώργος Σολάκης μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο. Ακούσαμε και τους φορείς της αγοράς να προτάσουν, όπως και οι πολίτες, κατά ψέματα, σε κάθε έρευνα τοποθετούν στην νούμερο ένα θέση ως βασικότερο πρόβλημά τους την ακρίβεια. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, θεωρούμε, και από την κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο και εν όψη της ΔΕΘ, προς αναζήτηση λύσεων ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Τη Δευτέρα θα φανούν στο ράφι οι μειώσεις τιμών σε αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι αντίστροφη, έχει ξεκινήσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Θα μειωθούν από την 31η Αυγούστου, λοιπόν, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας της Κυβέρνησης και Αγοράς. Η πορεία της υλοποίησής της βρέθηκε επιτάπητος και στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς αλλά και το είδος των προϊόντων. Στο επίκεντρο είναι και τα σχολικά είδη, να πούμε. Δίδεται ιδιαίτερο βάρος στα σχολικά, ένα από τα σημαντικότερα έξοδα για τις οικογένειες κάθε τέτοια περίοδο, κάθε φθινόπωρο, κάθε Σεπτέμβριο. Αλυσίδες παιχνιδιών, λοιπόν, και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών προς την ανεξάρτητη αρχή. Στην πρωτοβουλία αναμένεται να συμμετάσχουν και τα σούπερ μάρκετ, με τη λίστα να περιλαμβάνει προϊόντα από χαρτί, τις σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρούν και οι τιμές των κρεάτων. Πρόκειται για μια από τις κατηγορίες τροφίμων που έχουν συμβάλει σημαντικά στις πληθωριστικές πιέσεις κατά τους τελευταίους μήνες, και οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μένει να δούμε ποια προϊόντα και σε τι ποσοστό θα έχουμε αυτές τις εκτόσεις. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων, που δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν την αυξητική αυτή πορεία, με αφορμή και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, που διόλου ευίωνες είναι, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου. Έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές, με τις ανατιμήσεις να περνάνε σταδιακά και στην Αγγλία. Μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου, στο τέλος Αυγούστου, λήγουν και οι εκτόσεις των δηληστηρίων από την μία, που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση, σε αμόλυβδη και ντίζελ, αλλά και η κρατική επιδότηση στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Οι αποφάσεις, λοιπόν, για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Θεωρείται βέβαιο ότι εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί το τι θα γίνει, πιθανότατα να υπάρξει παράταση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογού Κατσέλη.
1: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες χαρτοπολίου. Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5 με 7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη, που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ, από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την παράδειγμα παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,04. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηλιστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλισμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι μεγάλο το ζήτημα της ακρίβειας, όπως είπαμε, και είναι και μεγάλο το στοίχημα για το Οικονομικό Επιτελείο προκειμένου να βρει επιπλέον τρόπους αντιμετώπισης της, με δεδομένο ότι σε κάθε ευκαιρία οι πολίτες το βάζουν στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν κάθε νοικοκυριό. Να πούμε ότι για το θέμα της ακρίβειας ενημερώθηκε, είπαμε ότι συζητήθηκε εκτενώς στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατά την εισήγηση του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό, να τον ακούσουμε.
2: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Η ακρίβεια στην οποία συντελούν και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με δεδομένο ότι τα καύσιμα και τα μεταφορικά κατ' επέκταση έχουν αυξηθεί και επηρεάζουν το σύνολο των προϊόντων. Και πριν συνεχίσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στα της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, παρουσίασε την λεγόμενη οικονομική D-Day κατά του Ιράν. Κυρώσεις δηλαδή, οι οποίες αποσκοπούν, οι αμερικανικές αυτές κυρώσεις, στην οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης, παρά τις σκληρές προειδοποιήσεις και τις απειλές των προηγούμενων ημερών. Ο Μπέσετ στην συνέντευξή του, που την περίμεναν ιδιαιτέρως όλοι, τουλάχιστον προς το παρόν δεν προχώρησε στην επιβολή των βαρύτερων κυρώσεων κατά του Ιράν. Παρουσίασε αυτό που περιέγραψε ως οικονομική D-Day σε βάρος του Ιράν, η οποία στοχεύει, όπως είπε, να δώσει μια τελική προειδοποίηση στις χώρες να διακόψουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις με το Ιράν, διαφορετικά διακινδυνεύουν να αποκοπούν βασικές εταιρείες και οντότητες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε, η D-Day σηματοδότησε την ιστορική αρχή μιας εκστρατείας μαζί με τους συμμάχους μας, με στόχο να χτυπήσουμε και να εκδιώξουμε τον εχθρό. Σήμερα με το ίδιο πνεύμα ξεκινάμε μια οικονομική επίθεση εναντίον των χρηματοοικονομικών συνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας, να κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς, έως ότου η Τεχεράνη μείνει μόνη της. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε αναλάβει δράση που οι προκάτοχοί του ανέβαλαν για πολύ καιρό, είπε ο Μπέσετ. Υπό την ηγεσία του, η Αμερική δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση της ιρανικής απειλής, την εξαλείφουμε. Το θέμα είναι κατά πόσον θα έχει αυτό αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις σε σχεδόν 60 οντότητες, άτομα, πλοία, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να θέσει συγκεκριμένες προθεσμίες σε χώρες προκειμένου να περιορίσουν ή να τερματίσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, εκείνες οι οποίες συνδέονται με το Ιράν. Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος καλύτερος τρόπος να συνεργαζόμαστε με τις χώρες είναι μέσω της διπλωματίας και αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζουμε σε κάθε χώρα ποιες είναι οι προσδοκίες μας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός των Οικονομικών. Η ανακοίνωση προειδοποιεί επίσης ότι ξένες τράπεζες και άλλα ιδρύματα χρηματοπιστωτικά που διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές για πρόσωπα ή εταιρείες που βρίσκονται υπό κυρώσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν δευτερογενείς κυρώσεις, ακόμη και περιορισμούς στην πρόσβασή τους στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και για το σκέλος της ναυτιλίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών στοχοποιεί δίκτυα του λεγόμενου σκιώδου στόλου που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο προς την Ασία. Μεταξύ άλλων κατονομάζονται πλοία που σύμφωνα με την ανακοίνωση μετέφεραν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα συνολικά μέσα στο 2026. Η Κίνα, η οποία μην ξεχνούμε, είναι ο βασικότερος αγοραστής του ιρανικού πετρελαίου. Αγοράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του ποσοστού του πετρελαίου που παράγει το Ιράν. Προς τα εκεί στρέφεται λοιπόν, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και το ενδιαφέρον στοχοποιείται η Κίνα. Και όπως μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν, επιχειρείται από την αμερικανική πλευρά να κοπεί όσο γίνεται αυτός ο διάβλος. Να κοπούν τα έσοδα για το ιρανικό καθεστώς εκεί και για την Τεχεράνη. Η ώρα όμως κοντεύει 11. Εμείς θα διακόψουμε πηγαίνοντας σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο κύριος Καριωτάκης. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκαθαρής επιλογής, με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους, την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα, με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκοσμία οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα, προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Σε κλίο υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Επιβαρυντικές είναι οι συνθήκες στην Αθήνα, όπου η θερμοκρασία δεν υποχωρεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και στην πόλη καταγράφηκαν θερμοκρασίες περίπου 32 βαθμού τα μεσάνυχτα, με την αίσθηση να φτάνει στους 37 βαθμούς. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Συνελήφθη στο μεταξύ 54χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με την χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος, σε ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλη των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντο 2026, κατακτώντας 3 μετάλλια. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της Hawkfire, όπως την ονόμασαν οι αρχές, έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Συνεχίσουμε με την επικαιρότητα να πούμε ότι έχουμε κάποια στοιχεία από τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας που μόλις μας έρθαν σε σχέση με την χρήση κράνους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις λοιπόν από την Ελλάς στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» και σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και των επιβατών βέβαια δικύκλων, καθώς και των χρηστών των λεγόμενων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Έτσι, μιλάμε για τα πατίνια, μιλάμε για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, σε όλα είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ελληνική αστυνομία, το διάστημα από τις 17 μέχρι και τις 23 Αυγούστου, μέχρι και χθες δηλαδή, έκανε 22.012 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.520 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 58 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 228 παραβάσεις σε επιβάτες. Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.595 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, από τους οποίους οι 49 ήταν διανομής, 183 επιβάτες δικύκλων, 822 οδηγοί σε ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και 98 οδηγούς επίσης οχημάτων τύπου ATV. Πιο αναλυτικά, αναπεριφέρεια, στην Αθήνα βέβαια, στην Αττική ήταν οι περισσότερες παραβάσεις, 939 διαπιστώθηκαν, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τα νούμερα που βλέπω δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής, επισημαίνεται, απέναντι στη μη χρήση κράνους, με την αυστηροποίηση και των ποινών. Είναι στα 350 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη του, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί, τονίζεται, στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Και τέλος επισημαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους, να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές. Το γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε, όμως κάθε τόσο καλό είναι να τα θυμόμαστε, και σαφώς δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε το πρόστιμο για να βάλουμε κράνος. Ξέρουμε, νομίζω πλέον όλοι, πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή μας, όπως είναι και η ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για τους εμπρός είτε για τους πίσω επιβαίνοντες. Τώρα να έρθουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε τις τελευταίες κινήσεις, σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της χώρας.
1: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε, να πω, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο.

0: πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύος, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
2: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία επικεντρώνει την κριτική της, όπως θα ακούσουμε, τόσο στους κύριους άξονες της οικονομίας, στα βασικά ζητήματα της οικονομίας, την ακρίβεια, την καθημερινότητα, αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση για εξαπάτηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό έκανε λόγο για ωρεοποίηση της κατάστασης με την Τουρκία παρά την προκλητική ρητορική της. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στο. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει ότι καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών και δίνει ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αναφέρεται «Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός απέναντι σε αυτήν την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του». Πειρά είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα της οικονομίας, την ακρίβεια αλλά και τα εθνικά θέματα. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία των κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή. Η Νίκη δια του γραφείου τύπου της σχολιάζει πλάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές αερολογίες ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Και να πούμε ότι την ίδια ώρα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική, τις πρακτικές και την τακτική της κυβέρνησης σε σχέση με το δημόσιο χρέος και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλίας και ενίοτε μικροκομματισμού, ανέφερε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου.
3: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ζητιάνει στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας πάντοτε συντονισμένη, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας με την αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Είχαμε λοιπόν με τοπική σύγκρουση, με αφορμή την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στις 2 Σεπτεμβρίου και τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος λίγες μέρες πριν από τις επίσημες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για απρέπεια και αλαζονία έκανε λόγο από την πλευρά της η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Ο κ. Τσίπρας ούτε να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
0: Το γραφείο τύπου της Ελλάς, αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι αυτό που τρέμει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του, η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα, η σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και την διαφθορά. Σχολίασε την συγκεκριμένη κίνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Να τους ακούσουμε.
2: Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Η ΔΕΤ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
3: Έτσι, ναι.
2: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
4: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΤ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Και θέλω τώρα, φεύγοντας από την πολιτική επικαιρότητα με την οποία λίγο πολύ ασχοληθήκαμε και την κλείσαμε για την σημερινή ημέρα, με βάση τις εξελίξεις που είχαμε, είδαμε πώς πρωταγωνιστεί η οικονομία, τα εθνικά θέματα και όλα αυτά βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να θυμηθούμε λίγο το Μεξικό το 1986, ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά παγκόσμια κύπελα όλων των εποχών και μια διοργάνωση που έμελε να ταυτιστεί με ένα πρόσωπο, αυτό του Diego Armando Maradona, αναμφισβήτητος ηγέτης της Αργεντινής, την οδήγησε σε μια δυτή πορεία μέχρι τα προημιτελικά, όπου το εμπόδιο της Αγγλίας έμοιαζε πραγματικά υψηλό. Ο Maradona ήταν αποφασισμένος να περάσει την ομάδα πάνω από τον πύχη και για να το καταφέρει δεν θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο. Το έκανε διχάζοντας τους φίλους του ποδοσφαίρου, όπως και ο ίδιος δήλωσε. Το αντικανονικό γκολ του στο 51ο λεπτό το έβαλε το χέρι του Θεού, τη βοήθεια του οποίου πάντως δεν επικαλέστηκε για τον γκολ του αιώνα, όπως αργότερα αυτό ψηφίστηκε και στο οποίο απέφυγε 5 αντιπάλους πριν κάνει και τον Σιλτόν πριν κάνει στο 55 και το 2-0. Η αναμέτρηση απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα και η μοναδική εκείνη μπάλα η οποία χρησιμοποιήθηκε σε αυτόν τον αγώνα απέκτησε τεράστια αξία. Ο τιμήσιος διαιτητής του αγώνα έφυγε μαζί της από το γήπεδο 36 χρόνια αργότερα, την πούλησε 2.370.000 δολάρια. 14 χρόνια μετά τέθηκε, να πούμε, ξανά σε δημοπρασία, αυτή τη φορά από τον αμερικανικό Eco Capital, που αποκόμισε 3,4 εκατομμύρια, δηλαδή την πρώτη φορά πουλήθηκε 2,37 και τώρα 3,4 εκατομμύρια, σε ακόμη μία απόδειξη ότι τα αντικείμενα έχουν αξία, η οποία πάντα θα μπορεί να αποτιμάται εν αντιθέσει με τις εικόνες, τις αναμνήσεις βέβαια και τα συναισθήματα που έχουν ταυτιστεί με τα συγκεκριμένα αυτά ακριβώς αντικείμενα. Τώρα να έρθουμε να δούμε το τι γίνεται με τον, μάλλον να δούμε τι γίνεται με τη γυναικοκτονία στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στην Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Αυτό προκύπτει και από τις κινήσεις που φαίνεται να έκανε εκείνη την νύχτα. Φαίνεται ότι ήταν παντελώς αποφασισμένος. Έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε βίντεο που διαθέτει το υλικό αυτό στα χέρια της η αστυνομία, όπου φαίνεται να βάζει το θύμα του να γονατίσει και στο τέλος την εκτελεί με το περίστροφο πριν και ο ίδιος το στρέψει στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Ο Κώστας Στάμου είναι στο ρεπορτάζ.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το περιβαρημένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της Άγκρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ως αρχή από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει τον μπλε αυτοκίνητο όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ως αρχή από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει τον

Ένα περιστατικό, ενδοοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία. Ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στην Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστρεψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ζέστης, της ξηρότητας και των ενισχυμένων ανέμων. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εξετάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο με το βλέμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Νέο πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, ο χρυσός, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν διαβεβαίωσε πως η χώρα του διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες διάσωσης στον Παλαιστινιακό θύλακα. 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο για την ελληνική αποστολή στο αγώνισμα της Ελευθέρας Πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Χρυσή Κουγιουμτσίδης, Κουρουκλίεφ, χάλκινο ο Χωσόνοφ. Και ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, βόρειοι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε και για τα επόμενα 25 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θέλω να δούμε λίγο αυτό αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας εδώ και με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, ο οποίος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Έχουμε θίξει το ζήτημα των πατινιών και το πόσο επιβεβλημένη ήταν και η αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει την χρήση τους, κυρίως από τους ανήλικους. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά πληροφορίες είχαμε εκτροπή και ανατροπή του πατινιού με τον ανήλικο να χτυπά κατά την πτώση του στο κεφάλι, στο οδόστρωμα. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να παρακολουθούν ιδιαίτερα στενά την πορεία της υγείας του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ούτε για την έκταση των τραυμάτων που υπέστη ο 15χρονος. Σημασία έχει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι η χρήση των οχημάτων αυτών για να είναι απροβλημάτιστη, το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σωστά, να γίνεται με την χρήση κράνους και όλων των άλλων απαραίτητων, γιατί καμιά φορά το κράνος δεν αρκεί από μόνο του, αλλά και κυρίως η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από τη στιγμή που ένα τέτοιο όχημα κινείται στους δρόμους, πρέπει να τηρεί στο ακέραιο και τους οδικής κυκλοφορίας. Να φύγουμε από την Κυψέλη και τον 15χρονο που τραυματίστηκε με το πατίνι, για να δούμε το θρίλερ που εξελίσσεται με την υπόθεση εξαφάνισης ενός Ισπανού επιχειρηματία. Ο άντρας φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που βρίσκονταν μαζί με την σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Είχε αποπλέψει το ιστιοφόρο από τις Σιρακούσες της Σικελίας στις 17 Αυγούστου. Το πρωί της Τρίτης λοιπόν, ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του, αυτό έγινε, ξεκίνησαν Δευτέρα πρωί Τρίτης, 18 του μήνα, σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές η γυναίκα του, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά εκείνη δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα αυτό να απομακρυνθεί από το σημείο όπου ο άντρας έπεσε στην θάλασσα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να καλέσει βοήθεια, άρα απομακρύνθηκε πάρα πολύ από το σημείο. 3 ημέρες μετά, στην ουσία, ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το περιστατικό αυτό. Το ιστιοφόρο, να πούμε ότι παραμένει στο λιμάνι της Πύλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Μαρία Τομαρά, την συνάδελφό μας η οποία και ασχολήθηκε με το θέμα, η οικογένεια του 66χρονου έχει επιστρέψει στην Ισπανία. Η έρευνα για τον αγνοούμενο άντρα συνεχίζεται και την έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Οι πιθανότητες να βρεθεί σώος ο Ισπανός αγνοούμενος μειώνονται βέβαια, καθώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, και το βασικό ερώτημα είναι αν το διαφαινόμενο αυτό δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν η σύζυγος του 66χρονου είχε καταφέρει να κλείσει την μηχανή του ιστιοφόρου ή είχε χρησιμοποιήσει τον ασύρματο, αν το σκάφος διέθετε τον κλασικό ασύρματο VHF που λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες προκειμένου να εκπέμψει SOS. Σημασία έχει ότι ένας άντρας από τις 18 του μήνα αγνοείται έχοντας πέσει στην θάλασσα, και η γυναίκα του, η οποία ήταν εμφανώς σοκαρισμένη σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων την αντίκρισαν όταν και οδηγήθηκε στο λιμάνι εκεί στην Πύλο, η γυναίκα του είπε ότι έπεσε αλλά εκείνη δεν γνώριζε να σταματήσει το σκάφος, δεν τα κατάφερε και δεν είχε και σήμα επί 3-24 ώρα προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές. τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Γιατί έχουμε μια έξαρση, είναι ρεκόρ επταετίας πλέον αυτό το οποίο βιώνουμε σε κρούσματα αλλά και θανάτους. Στο κόκκινο είναι 8 περιοχές εδώ στην Αττική και άλλες όμως ακόμη, αλλά την Ελλάδα. Προκαλεί ανησυχία αυτή η εποχική έξαρση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα στους αριθμούς, στα νούμερα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Παραμένει άγνωστο και για την επιστημονική κοινότητα πόσο αυτή η έξαρση μπορεί να διαρκέσει, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Με βάση μελέτη του ΕΟΔΗ, για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν τουλάχιστον 140 ακόμη περιστατικά στην κοινότητα, τα οποία δεν καταγράφονται αφού οι φορείς του ιού δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Στην Αττική έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 31 δήμους, με τις περισσότερες μολύνσεις να εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου Κηφισιά, Ηράκλειο, Αττικής, τη Φιλοθέη, Ψυχικό, Μεταμόρφωση, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Χαλκιδόνα. Εξηγήθηκε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν συνδέεται απαραίτητα με την ύπαρξη καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αλλά με γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πάρκα, υγρότοποι, λίμνες και περιοχές που ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών. Σημαντική είναι η επιβάρυνση που καταγράφεται και στην Θεσσαλία, η οποία μετά από την Αττική εμφανίζει και τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 29 περιστατικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, εκ των οποίων τα 23 αφορούν την Λάρισα. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερα προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, κυρίως κατά τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Βλέπουμε ότι ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν ως επιτοπλίστων αντιμετώπιζαν υποκείμενα νοσήματα και ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Ζητά να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς. Η φετινή επιδημιολογική εικόνα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, αφού έρχεται σε σαφή αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα το 2022 και το 2023, όταν δεν καταγράφηκαν καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική, παρά το γεγονός ότι ο ιός κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα πάμε να δούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σμαράγδα Γορογιάννη και θα επιστρέψουμε.
1: Αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα, μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Thank you.
0: Των σύνορων, η επόμενη είδηση, ένας 67χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο και προκάλεσε την καταστροφή περίπου 140 αυτοκινήτων, άφησε πάνω από 2.000 νοικοκυριά μάλιστα χωρίς ηλεκτροδότηση. Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Οι φλόγες και ο πυκνός καπνός έγιναν ορατά από πολύ μακριά. Κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα περίπλοκη και στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια η αστυνομία του Σάσεξ προχώρησε στη σύλληψη του 67χρονου ως ύποπτου, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές περίπου 140 αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονταν εκεί στο χώρο. Είναι ένα πάρκινγκ που χρησιμοποιούν ταξιδιώτες του Gatwick, όπως έχουμε και εμείς εδώ για το δικό μας αεροδρόμιο, χώρου στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο όπου γεμίζει με αυτοκίνητα και λοιπόν κάπως φαίνεται ότι μπήκε η φωτιά και ο συγκεκριμένος άντρας έχει συλληφθεί. Επίσης να πούμε ότι χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν παραμένοντας εκτός συνόρων αλλά πηγαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδα έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία εξελίσσεται ραγδαία, απειλεί το Ρήνο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της δυτικής αυτής αμερικανικής πολιτείας. Περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τα σπίτια τους, ακόμη 45.000 έχουν λάβει εντολή να είναι σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση τους, το δήλωσε ο δήμαρχος του Ρήνο στο CNN. Αν σας έχουν ζητήσει να φύγετε από το σπίτι, μην περιμένετε, προέτρεψε ο δήμαρχος. Με σύσταση λοιπόν των τοπικών αρχών, τα σχολεία κλειστά σε όλη την κομιτεία Ουάσο, η οποία περιλαμβάνει τη μητροπολιτική περιοχή εκεί του Ρήνο. 800 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας φωτιάς. Την ονόμασαν Hawkfire. Έλαβαν στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν επίσης από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η φωτιά Hawk μένονταν από την Κυριακή, λίγα χιλιόμετρα μόλις από το Ρήνο. Έχει καταστρέψει πολλές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από όταν ξέσπασε το Σάββατο στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα και όπως είπαμε είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει κληθεί να εγκαταλείψει τις εστίες του ή να είναι σε ετοιμότητα εξαιτίας αυτού το οποίο συμβαίνει. Να αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε λίγο, να έρθουμε και πάλι στα δικά μας εδώ, για να δούμε λίγο δύο περιστατικά, σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωσης ζών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Είναι σοκαριστικά, προκαλούν αποτροπιασμό, όπως αυτό το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα. Εκεί μια γυναίκα οδηγός, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από ένα σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Το Χρήστο Δαντσί θα ακούσουμε.
2: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
0: πραγματικά είναι να μπορεί κανείς. Την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Ελένα Αρβανίτη, είναι νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Αρβανίτη μάλιστα εξήγησε και το τι προβλέπει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που... Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι είτε έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
3: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
4: Ναι.
3: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
0: Και είχαμε και ακόμη μία κτηνοδία. Καταγράφηκε αυτή τη φορά στην Ζάκυνθο. Εκεί μία 63χρονη γυναίκα έπινξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα η οποία επιβεβαίωσε το θάνατο του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή της Ζακύνθου.

μιλούσαμε για κακοποίηση, θα περάσουμε εκτός συνόρων για να δούμε μια τέτοια υπόθεση. Βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον πυροβολισμό της γυραιότερης ιβηρικής όρκας, η οποία φαίνεται ότι χτυπήθηκε σε πορτογαλικά ύδατα. Έχει προκαλέσει σάλο ο τραυματισμός της από πυροβόλο όπλο της Τόνη. Η Τόνη λέγεται, είναι η γυραιότερη όρκα που κατοικεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως ανακοινώσε το Ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης. Αυτός είναι ο τίτλος του. Η 60χρονη θηλυκή όρκα βρέθηκε να κολυμπά φέροντας τραύματα από σκάγια στο πτερύγιο και την ράχη. Μόλις εντοπίστηκε το τραυματισμένο στην Ισπανία, ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και όπως προκύπτει, το περιστατικό σημειώθηκε από σκάφος με ισπανική σημαία, το οποίο έπλε σε ύδατα πορτογαλικής δικαιοδοσίας. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, η έρευνα δείχνουν ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε ύδατα πορτογαλικής δικαιοδοσίας. Κάνουν έρευνες τώρα στα θαλάσσια ύδατα της Πορτογαλίας για να βρουν το πώς μπορεί να συνέβη. Η υπόθεση είδε το φως όταν οι οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής κατέγραψαν στις 11 Αυγούστου τις κακώσεις αυτές στο ραχείο πτερύγιο της Τόνη. Θεωρείται, όπως είπαμε, η γυραιότερη όρκα του ιβηρικού πληθυσμού της περιοχής και έτσι ξεκίνησε και αυτή η υπόθεση. Και να κλείσουμε λίγο με τα ευχάριστα που μας έρχονται από τον αθλητισμό μας. Τι έχουμε λοιπόν, ποια είναι τα νεότερα. Ιστορία έγραψε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στους Μεσογειακούς Αγώνες, διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, κατέκτησε στο πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξιφασκίας στην διοργάνωση. Η αθλήτρια της Έλλης Τσολακίδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο ξίφος ασκήσεως, επικρατώντας τον τελικό με σκορ 15-13 απέναντι στην Αιγύπτια αντίπαλό της, και μπήκε πολύ δυνατά στο τελικό, τα κατάφερε. Και να δούμε τι είχαμε επίσης, με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε και η ελληνική αποστολή στην Ελευθέρα Πάλι την μάχη της εκεί, κατακτώντας 3 μετάλλια. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Χωσόνοφ πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο ακόμη στα 125 κιλά. Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν μαζί από τις 10. Φτάνουμε σε ένα λεπτό ακριβώς στις 12, στην αλλαγή της ημέρας, και θα σας αφήσουμε, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη για όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκαθαρής επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μία οικονομία αυτοσυντήρησης ή μία επιστροφή προς την κανονικότητα με την δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Μαντανιζαντέχ, υποσχέθηκε μία νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε κλίο υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα, οι οποίες θα επιμείνουν σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο και σήμερα, σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Συνελήφθη στο μεταξύ εχθές 54χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι κατά τη διάρκεια εργασίων καθαρισμού με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος, σε ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στην Θεσσαλία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλη των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντο 2026, κατακτώντας 3 μετάλλια. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στα 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 25 του Αυγούστου. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί και χαμογελαστοί και αισιόδοξοι και δροσεροί. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Λοιπόν, δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ όμως, δηλαδή πολύ. Θα μου πεις έχει κι άλλο, ποιος να ξέρει, η φύση ξέρει. 41,5 είχε χθες στη σκάλα Μεσσηνίας, προσέξτε με ώρα τώρα, Φολέγανδρος 27. Πάμε για Φολέγανδρο, όπως είμαστε. Όπως είμαστε, ανέμους δεν έχει. Πάμε στον Πειραιά, ένα καράβι θα φεύγει. Το πάρουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Είχαμε διαφοροποιήσεις. Διαφοροποιήσεις. Ναι, εντάξει. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Περτούλιπη Τρικάλων σου λέει που εδώ πέρα λέμε στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα η υγρασία θα δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας που τις δημιούργησε. Γιατί δεν πέφτει το βράδυ. Τώρα που μιλάμε πόσο 28. Είναι 12 και 4. Στην Αγία Παρασκευή. Εκεί που είστε εσείς δεν ξέρω τι έχει, όμως Περτούλη Τρικάλων σου λέει 14. Α, το βράδυ, βέβαια. 32 είχε στην Αθήνα με αίσθηση 37. Βέβαια. Και επίσης Πρέβεζαν Άξος 33. Πρόσεξε τώρα. Πρέβεζαν Άξος 33. Στην Πρέβεζα η αίσθηση 48. Πεθαίνω. Στην Άξο 33. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, είμαστε κατά νησιά. Ένα νησί, διαλέξτε ένα να πάμε. Η πυρωτική Ελλάδα έχει πρόβλημα. Τα υπόλοιπα όχι. Όχι, εντάξει, όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να διαλέξουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Όμως, έχει κι άλλα, θα σας τα πω αναλυτικά. Διότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει και άλλες μέρες και τις επόμενες. Λοιπόν, και τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες τις υψηλές μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα έχει όμως λέει κατά διαστήματα έντονη ζέστη, αλλά και άλλα διαστήματα δεν θα έχει τόσο έντονη. Διαλέξτε και πάρτε. Όπως και να έχει, αύριο λέω σήμερα, δεν είναι Τρίτη σήμερα. Άρτα, Αγρίνιο, Σπάρτη 40, Πάτρα 39 με αυξημένη υγρασία. Δηλαδή η αίσθηση τι θα είναι άμα έχει 39, 45 ξέρω. Τι άλλο θα έχει, Κρήτη, είναι νησιωτικές περιοχές στα νότια 39, στην Αιγαίο μέχρι 38. Πώς έχει διαφορά το 38 με το 39, για μας όχι, που πάνω από τους 24 θεωρούμε ότι είναι καύσωνας, αλλά γενικά άλλο να βλέπεις 39 και άλλο να βλέπεις 38, κάτι σου κάνει. Από εκεί και πέρα λέει, τις υπόλοιπες μέρες μέχρι την Κυριακή θα έχουμε ανάλογα με τις αλλαγές του ανέμου διαφοροποίησης, θα αλλάζουν και τοποθεσίες στις οποίες θα καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Αύριο που είναι Τετάρτη θα υπάρξει ένας μαΐστρος βορειοδυτικός παιδιά άνεμος, ο οποίος θα έχει σαν αποτέλεσμα 38 στις περισσότερες περιοχές. Από την Πέμπτη θα έχουμε ένα μελτέμι στα ανατολικά, 7 με 8 μποφόρ θα είναι. Τι αποτέλεσμα θα έχει, να εμφανιστούν ξερά σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Στην Αττική μέχρι 37. Από την άλλη εβδομάδα, γιατί ακούμε διάφορα. Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ακούμε θα έχουμε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε θα έχουμε μέχρι την Κυριακή. Ακούμε θα έχουμε. Τέλος πάντων, από την άλλη εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πιο φυσιολογικές. Δεν θα έχει δροσιά. Θα έχει όμως ανοιχτή ζέστη. Το πόσο, το ποια ζέστη είναι ανοιχτή ξεχωριστά στο καθένα από εμάς είναι άλλη ιστορία. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει θα είναι η κατάσταση κάπως καλύτερη, σου λέει, την άλλη εβδομάδα. Θα μου πεις, μπορώ να περιμένω μέχρι την άλλη, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν μπορείς, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε εδώ όλοι μαζί και να βρούμε ένα μια κοινή συνιστόσα.
Λοιπόν, γιατί δεν θέλω να σας τρομάξω όμως, πάρα πολύ, δεν θέλω να σας τρομάξω. Αυτή είναι η δουλειά μας στον δημοσιογράφο, να τρομάζουμε τον κόσμο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, ένα όμορφο ήρεμα, ήρεμα. Έχετε επιστρέψει κάποιοι, ε? Κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Εντάξει, αυτούς που έχουν επιστρέψει υπομονή, στους άλλους να περνάτε όμορφα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε και πολύ χαιρόμαστε, ιδιαιτέρως το έλεγα. Τα καιρικά τα είπαμε μέσες άκρες, δηλαδή μέσες άκρες. Θα κάνει ζέστη, αυτό είναι το διατάφτα. Αλλού πιο πολύ, αλλού λιγότερη. Και σήμερα θα διατηρηθεί, λέει, σε υψηλά επίπεδα, το ξέρουμε. Υπηρωτικά στους 38, κατά τόπους 39, νησιωτική 36, χώρα, ανατολικά 37. Και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα έχουμε και τοπικές βροχές ή μπόρες. Τώρα στα βόρεια μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Εφτάρι βγάζει στο Αιγαίο. Εφτάρι. Και αυτό όλο το εφτάρι εμάς μας τρομάζει, γιατί θα μου πεις τι περιμένα και άπνοια, τέλος. Όχι, είναι το ζήτημα είναι συνδυασμένη τώρα επίδραση ζέστης, ξηρότητας, ενισχυμένη άνεμη, τι σημαίνει, κίνδυνος εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, δηλαδή πάντα χρειάζεται, αλλά τις επόμενες μέρες πολύ περισσότερο, για να μην έχουμε ζητήματα. Έχουμε κάθε μέρα, η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων να μην έχουμε τέτοια που να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και να κινδυνεύουν περιουσίες, ότι καίγονται δάση και ιστορίες καίγονται. Αυτά είναι δεδομένο. 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές είχαμε χθες. Οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές κτλ. Χθες το πρωί, στο

Ιδανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Στο Χαϊδάρι. Θα μου πει είναι κάπου μακριά, κάπου. Όχι, στο Χαϊδάρι, παιδιά. Εκδηλώθηκε, λέει, πυρκαγιά στη διάρκεια εργασιών καθαρισμού τη βλάστηση. Συνελήφθη ένας 54χρονος, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση. Πήγε 12 παρά 10, χθες το μεσημέρι, επιχείρησε να καθαρίσει φυτική βλάστηση με τη χρήση θάμνοκοπτικού μηχανήματος. Λέει, κάτσε να το καθαρίσει, τώρα ευκαιρία είναι. Ναι, αλλά η επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Άρπαξε φωτιά, ναι, εντάξει. Και τον πήγαν τώρα στο αυτόφορο. Θα πληρώσει, υποθέτω, πρόστιμο διοικητικό. Υποθέτω. Όταν σου, ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Το συμβέντιαζα με έτσι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Λέει, αυτό τώρα διοικητικό πρόστιμο. Ναι, και τι έγινε άμα συμβεί αυτό? Όχι. Ναι, τι έκαψες, πόσο θεωρούμε ότι στοιχίζει όλο αυτό? Τόσα χρήματα, κατάσχεση, τι έχεις? Δηλαδή αν κάνεις κακό, κατάσχεση, τι έχεις? Σου κατάσχω, είπα, Παναγία μου. Τα ελληνικά είναι τα ελληνικά του, αλλά άσχετα. Να κατασχεθούν η κυρία που χτύπησε το σκυλάκι, που το πάτησε με το αυτοκίνητο. Τι θα κάνει, είχε ξαματήσει, λέει, την γατούλα της ίδιας οικογένειας. Μάλιστα. Το αυτοκίνητο. Το αυτό παίρνω, το βάζω. Κάτι ταινίες θυμάστε που λέει, έχετε δει που δείχνει κάτι τα αυτοκίνητα που τα βάζω σε μια πρέσα και τα βάζουν, μπαίνουν αυτοκίνητα και τα βγάζουν τοστ. Τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή θα βάλει μυαλό άλλο άμα του κάνει παρατήρηση. Ας υποθέσουμε ότι το βάζει φυλακή. Θα βάλει, όχι. Κατάσχεση. Τα αυτοκίνητά μας τα έχουμε και περί πολλού και τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε, τα φυλάμε στα βρωτά πριν πάμε για ύπνο. Κατευθείαν. Είπαν οι γνωρίζοντες. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Εμείς συμφωνήσαμε μόνο. Έτσι. Εν τι αυτή η περίπτωση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα την κουβεντιάσουμε άλλη ώρα. Εδώ γίνονται. Τι γίνεται τώρα με τις φωτιές, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή, πώς το έχει καθένα στο νου του και πράττει αναλόγως και δημιουργεί προβλήματα. Το Σάββατο το βράδυ είχε μια φωτιά στο Gatwick, στο αεροδρόμιο στην Αγγλία. Και κατέστρεψε 140 οχήματα που ανήκαν σε ταξιδιώτες, αφήσανε το αυτοκίνητό τους να ταξιδέψουν. Καήκανε τα αυτοκίνητα. Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης προκάλεσε η πυρκαγιά. 2.000 νοικοκυριά μείνανε χωρίς ρεύμα, διότι σημειώθηκαν ζημιές σε εξοπλισμό υψηλής τάσης. Δεν δραματίστηκε κάποιος, ευτυχώς, αλλά πήρε χρόνο πολύ. Και τον έχουν συνέλαβαν, λοιπόν, ένα 67χρονο ύποπτο για εμπρισμό. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Οι έρευνες των αρχών, λέει, είναι σε εξέλιξη για τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα. Όπως και να έχει, αυτό θα μου πεις γιατί. Γιατί, έτσι, αφού είχε εγγύηση, έδωσε, κατέβαλε, να μην αφαιθεί ελεύθερος. Δηλαδή, έχει τις φωτογραφίες και τις εικόνες και τα βίντεο εδώ, κόλασε. Κόλασε. Τρέχανε και δεν φτάνανε. Μάλιστα. Αυτά γίνανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έγινε και κάτι άλλο, θα σας πω, για τη Γαλλία. Όχι με φωτιές και με ζέστες. Άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκτός από ανακοινώσεις για D-Day και κυρώσεις στο Ιράν κτλ., έχουν μία φωτιά μεγάλη, δασική, στην Νεβάδα. Έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι. Ετοιμάζονται να εκενώσουν, λένε οι αρχές. Εξελίσσεται ραγδαία, λέει, αυτή η πυρκαγιά, απειλώντας το Ρήνο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Νεβάδα. Έχουν φύγει 42.000 ήδη από τα σπίτια τους, άλλοι 45.000 έχουν λάβει εντολή να είναι σε ετοιμότητα. Και με σύσταση των τοπικών αρχών, λέει, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Θα ανοίξουν τα σχολεία με τη φωτιά, δηλαδή τι λογική έχει αυτή? Τέλος πάντων,
σε όλη την κομιτεία Γουάσοου, η οποία περιλαμβάνει τη μητροπολιτική περιοχή του Ρήνου, 280.000 κατοίκους έχει. Σχολεία με τη φωτιά, δηλαδή τι λογική έχει αυτή, τέλος πάντων. Σε όλη την κομιτεία Γουάσοου, η οποία περιλαμβάνει τη μητροπολιτική περιοχή του Ρήνου, 280.000

σώστες. Και λένε οι αρχές, ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής δηλαδή, ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ψάχνουν να βρουν τώρα πώς ξεκίνησε. Το γνωστό, ζέστη, ξηρασία, δυνατός άνεμος. Αναμένεται, λέει, να συνεχίσουν να ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς στις επόμενες 48 ώρες. Και υπάρχει κίνδυνος αυτή η φωτιά να εξαπλωθεί βόρειο-ανατολικά και βορειοδυτικά και μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα. Μιλάμε, οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές, διαδίκτυο. Οι πυροσβέστες τις ανέβασαν. Δείχνουν φλόγες και σύννεφα, λέει, επιβλητικά σύννεφα καπνού στην κορυφή των βουνών πάνω από την πόλη. Και ο κυβερνήτης της Νεβάδας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την κομιτεία Γουάσοου. Ψάξε βρες τώρα τι γίνεται. Το Ρήνο, για να έχουμε μια εικόνα, γιατί σας λέω τώρα εγώ Ρήνο, πού είναι αυτό το πράγμα, μάλιστα. Το Ρήνο βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Νεβάδας, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια. Και κοντά στα σύνορα με την τουριστική περιοχή της λίμνης Τάχο. Τάχο, στη Σιέρα Νεβάδα. Έτσι. Αυτό καίγεται. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν και αυτοί. Τι ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αυτή, πολύ θα ήθελα να τη μάθω. Και πιστεύω ότι πολλοί θέλουν να τη μάθουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται και που έχουν μπει στη διαδικασία να τρέχουν και να μην φτάνουν για να σβήσουν τις φωτιές. Ποια είναι αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα? Πείτε μου, παιδιά. Πείτε μου. Επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση και τα λοιπά, 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες και προκλήθηκαν, λέει, σημαντικές καταστροφές στο νομό Όντε, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Χθες το απόγευμα έπληξε ο αιμοστρόβιλος την περιοχή. Οι 5 από τους 26 τραυματίες τους πήγαν στο νοσοκομείο, διότι μέσα στους τραυματίες είναι και μια κυρία έγκυος που τραυματίστηκε όταν κατέρευσε τμήμα του σπιτιού της. Και τι έγινε? Κατέρευσε ο τείχος, γύρισε ο καναπές. Εκείνη ήταν έπεσε κάτω από τον καναπέ και σώθηκε η γυναίκα αυτή με το μωρό. Yes. Άνοιξαν, λέει, 2 κέντρα φιλοξενίας για να διανυκτερεύσουν οι πληγέντες. Πέσαν δέντρα, τέλος πάντων δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. 10 δήμοι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, 2.800 νοικοκυριά είναι αυτά, μείναν χωρίς ρεύμα, πορτοκαλί συναγερμός για επικίνδυνα φαινόμενα καιρικά σε 20 νομούς στην Νότια Γαλλία. Και έρξη και χαλάζει. Διακόπηκε οριστικά, λέει, το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας που ξεκίνησε από την Όντε στη Γαλλία. Και το χαλάζει δεν άφησε να εξελιχθεί όμως αυτό όλο. Μετά τους, γιατί έχουν καύσονες, έτσι, και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία και τα λοιπά. Μετά από όλο αυτό το πάρα πολύ ζεστό με τους καύσονες και τα σχετικά, τώρα αντιμετωπίζουν αυτά. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι μετά από παρατεταμένα κύματα ζέστης και μάλιστα τέτοια ζέστης ακραίας, το επόμενο είναι καταιγίδες και σφοδρές και πώς το λένε, ανεμοστρόβιλοι, δεν ξέρω, αλλά και αυτό συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει. Στην Ιταλία προχθές, από το 49 στο Τωρίνο, ξαφνικά εμφανίστηκε ένας ανεμοστρόβιλος. Με χαλάζια, με πτώση θερμοκρασίας, με φοβερές βροχοπτώσεις και τα λοιπά. Έτσι θα είναι, παιδιά. Όλα θα είναι στα άκρα. Στα άκρα. Και η ζέστη και οι βροχές και όλα τα σχετικά. Και 34 πήγε. Ω, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Πάμε.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια.

0: με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

μα το θέμα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλά, να προσέχετε παρακαλώ πάρα πολύ όσοι είστε αυτή την ώρα στο δρόμο. Γενικά να προσέχουμε πρέπει, πολλό δε μάλλον που είναι νύχτα και βαρύ όχημα και όλα τα. Καλούς δρόμους να έχετε, να φτάσετε στον προορισμό σας όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ασφαλής γίνεται. Το ζήτημα δεν είναι ότι θα βρέξει. Δεδομένο. Το ζήτημα είναι η ποσότητα του νερού και η σφοδρότητα των φαινομένων. Γιατί το φθινόπωρο ή ας πούμε τέλος Αυγούστου υποτίθεται ότι υπάρχουν τα μελιτέμια και μπόρες έχουμε στα ορεινά εδώ στην Ελλάδα ας πούμε και τα λοιπά. Θα βρέξει. Το ζήτημα είναι ότι στη Γαλλία ένα μήνα και εγώ ήταν όλος ο νότος, που σημαίνει ότι η βροχή, το νερό αυτό κάπου πρέπει να πάει. Δέντρα, δάση δεν υπάρχουν το συγκρατήσουν. Πού θα πάει το νερό αυτό? Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, εδώ. Πιάνει μια φωτιά, τρέχουν οι πυροσβέστες, τρέχουν οι εθελοντές, τρέχουν οι υδροφόρες, τις βγαίνουν τη φωτιά. Μα μία μέρα, μα δύο μέρες, μα μια εβδομάδα τις βγαίνουν τη φωτιά. Αυτό το καμένο όλο που περνάς και το βλέπεις και σφίγγεται η καρδιά σου και θλίβεσαι και λες μα τι κατάσταση είναι αυτή. Αυτό υπήρχε εκεί και δημιουργούσε ένα, πώς θα το πω, ένα εμπόδιο φυσικό στις πλημμύρες και στις κατολιστήσεις και σε όλα τα σχετικά. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό κάνουν λόγο για αντιδιαβρωτικά έργα, για προσπάθεια να σώσουμε τώρα ό,τι σώζεται. Γιατί το νερό θα βρυθίσει, θα βρει το δρόμο της. Το νερό θα περάσει από εκεί που πρέπει να περάσει. Τώρα δεν υπάρχει κάτι να το συγκρατήσει. Η αναδάσωση, τα δάση όπως τα ξέρουμε ή όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, λένε οι επιστήμονες, θέλουν 15-20 χρόνια να ξαναγίνουν. Οπότε, δυσκολίες πολλές. Δεν έπιασε μια φωτιά, έκανε τα σπίτια του κόσμου, καλλιέργεια στα αυτοκίνητά τους, περιουσίες, δεν το συζητάμε. Αλλά ο φυσικός πλούτος, η χλωρίδα, πώς θα λειτουργήσει σαν ανάχωμα στην υπερχόμενη, έχω στο νου μου μια άσχημη εικόνα, δεν θέλω να την αναλύσω, δεν θέλω να την πω, γιατί θα αφήσουμε τις πυρκαγιές, θα τελειώσει κάποια στιγμή το καλοκαίρι έτσι, και θα πιάσουμε μετά τις πλημμύρες. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι έτσι εξελίσσεται η κατάσταση. Λοιπόν, είπαμε θα σας ανησυχήσω σήμερα πάρα πολύ. Ιός Δυτικού Νείλου. Ρεκόρ επταετίας λέει σε κρούσματα και απώλειες και θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, διότι η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Όμως, παραμένει άγνωστο ακόμη και για την επιστημονική κοινότητα πόσο θα διαρκέσει η φετινή έξαρση. Έχει βγάλει μια μελέτη ο ΕΟΔΗ βάσει της οποίας για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν τουλάχιστον 140 άλλα περιστατικά στην κοινότητα που δεν καταγράφονται, διότι είπαμε δεν υπάρχουν συμπτώματα. Στην Αττική έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 31 δήμους. Οι περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται στα Σπάτα, στην Αρτέμιδα, στο Μαρκόπουλο, στη Βάρη, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στην Αγία Παρασκευή, έχουμε τη ζέστη, έχουμε και το Δυτικό Νείλο, στη Βαλίνη και στο Χαλάνδρι. Και επίσης, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ως περιοχές υψηλού κινδύνου τίκη φυσιά το Ηράκλειο Αττικής, τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο χαρακτηρισμός αυτός λέει δεν συνδέεται απαραίτητα με την ύπαρξη καταγεγραμμένων κρουσμάτων, τι έχω πάθει, αλλά με γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πάρκα και υγρότοποι, λίμνες.
και άλλες περιοχές που ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών. Επίσης, έχουμε σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μετά την Αττική. Έχουν επιβεβαιωθεί 29 περιστατικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, από τα οποία τα 23 αφορούν στη Λάρισα. Και οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, ειδικά απόγευμα βράδυ. Βγαίνουμε στην αυλή, βγαίνουμε στο μπαλκόνι, βγαίνουμε στη βεράντα να πάρουμε λίγο αέρα, μήπως πέσει θερμοκρασία και πάρουμε μια ανάσα. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Αυτά που μας λένε οι ειδικοί πρέπει να κάνουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες, λέει, ήπιοι χειμώνες και τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παρουσία των κουνουπιών και κατ' επέκταση την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτά τα ανέφερε στην ΕΡΤ3 η Μαρία Κατσούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες περιοχές θα υπάρξει η έξαρση, όμως μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές με στάσιμα νερά, φρεάτια, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και εκεί που έχουν προηγηθεί πλημμύρες. Όσο κρατάει, λέει, η ζέστη, είπε η κυρία Κατσούλη, θα είναι παρόν και ο ιός. Η κλιματική αλλαγή, λέει, διαμορφώνει περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούν μεγαλύτερη ετοιμότητα και επιτήρηση. Και επισήμανε μάλιστα ότι η προετοιμασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο συγκεκριμένο ιό, διότι οι νέες, λέει, περιβαλλοντικές συνθήκες καθιστούν αναγκαία την καλύτερη προετοιμασία τα επόμενα χρόνια και για άλλους ιούς που μεταδίδονται μέσω εντόμων. Επίσης είπε ότι οι περισσότερες λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ασυμπτωματικές και σοβαρότερες εκδηλώσεις παρατηρούνται σε μικρό ποσοστό, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Την ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ζητά να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της δημόσιας υγείας από τους αρμόδιους φορείς. Η φετινή, λέει, η επιδημιολογική εικόνα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι έρχεται σε σαφή αντίθεση με την εικόνα που είχε καταγραφεί στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια, ειδικότερα το 22 και το 23. Τότε δεν είχαν καταγραφεί καθόλου εγχώρια ανθρώπινα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές της χώρας, στην Αττική δεν υπήρξαν στοιχεία που να λένε ότι έχουμε κρούσματα. Τι συμβαίνει φέτος? Πάντως και όλοι οι γιατροί χτυπάνε καμπανάκι να προσέχουμε και να λαμβάνονται μέτρα και από τους αρμόδιους φορείς. Έτσι, το να προσέχουμε εμείς μόνο, προσέχουμε από μόνοι μας. Σώζομαστε μόνο με αυτό? Όχι, λένε οι γιατροί. Οπότε εμείς ακούμε αυτό που λένε οι γιατροί. Είναι και 49. Θα πήγαινε και 49, αλίμον. Και 50 τώρα. Λοιπόν, ναι, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα τα πούμε.

κάθε φορά που γίνεται, που συμβαίνει μια γυναικοκτονία, κάνει να το λέω έτσι ή απαγορεύεται, λοιπόν, μην ψάχνουμε το αίτιο, μπορούμε, ναι, αυτό μας έκαψε, όλα τα άλλα τα έχουμε λυμμένα. Κάθε φορά λοιπόν έχουμε την ίδια, κάνουμε την ίδια κουβέντα. Πώς και γιατί και πώς συνέβη και τι συνέβη και γιατί ήταν έξω, ενώ είχε καταδικαστεί, ενώ... Κάθε φορά κάνουμε το ίδιο. Εγώ θα πω, θα επαναλάβω κάτι που το έχω πει άπειρες φορές, με τον κίνδυνο να γίνω κουραστική, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, για ανθρώπινες ζωές. Όπου δεν υπάρχει ατιμορρησία, όπου υπάρχει μάλλον ατιμορρησία και... πώς να το πω τώρα έτσι, δεν μπορώ να το πω όπως το σκέφτομαι, δεν επιτρέπεται. Θα το αφήσω λοιπόν πιο έτσι, πιο light θα το πω. Όπου δεν τιμωρούνται αυτά τα εγκλήματα όπως πρέπει, ο άλλος λέει τι έγινε και τη ζήλευε και την παρακολουθούσε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, και την παρακολουθούσε και τη ζήλευε και ήξερε τι γίνεται και δεν ήξερε τι γίνεται και έψαχνε και πήγε και... Τα έχουμε ακούσει πόσες φορές. Κάθε φορά που σκοτώνει κάποιος μία γυναίκα, τη φίλη του, τη γυναίκα του, την πρώην φίλη του, το... κάνουμε την ίδια κουβέντα. Αποτέλεσμα βλέπουμε? Όχι. Έτσι, πάλι την ίδια κουβέντα θα κάνουμε. Αυτό. Για να μην το προχωρήσω πιο πολύ και δεν θέλω να πικραθούμε μες τη νύχτα. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, να πούμε και ένα δελτίο να δούμε τι γίνεται και εδώ είμαστε, έτσι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας έως προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό. Μας. Για το θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτική σημασία για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, επεσήμανε ο κ. Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, οι οποίες θα επιμείνουν σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Συνελήφθη χθες 54χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος, σε ημέρα όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, πολύ μεγαλύτερη πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν το Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εγκαινώσουν, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε το νομό Οντέ, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με την Ομαρχία, περίπου 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ έχουν ανοίξει δύο κέντρα φιλοξενίας για τη διανυκτέρευση των πληγέντων. Στους Μεσογειακούς Αγώνες Τάραν το 2026, το χρυσό μετάλλιο στο ξύφος ασκήσεως κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχρίστοπούλου στη Ξηβασκία, Χρυσή Γιώργος Κουγιουμτσίδης και Νταουρέν Κουρουγκλίεφ στην Πάλη. Μεγάλες επιτυχίες είχαμε και στην Κολύβηση, με την Άρτεμις Βασιλάκη να κατακτά το ασημένιο στα 800 μέτρα ελεύθερο και τον Δανιήλ Γιουτζίδη επίσης το ασημένιο μετάλλιο στα 400 μεικτή ατομική. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Σοφία. Να το πεις, γιατί όχι. Βεβαίως, είναι δυνατόν. Γιατί δεν κατάλαβα. Μας απειλούνε. Ό,τι θέλουμε θα λέμε. Καλό χειμώνα με 48. Όχι, να τα λέμε αυτά τα θέματα. Δεν σε προδιαθέτει, κατάλαβες. Αν ήταν σε ένα φθινοποράκι, λίγο μια. Δεν είπαμε πια φθινόπωρο, φθινόπωρο προχωρημένο, αλλά κάτι τη. Ένα αεράκι δροσέρο, μια θερμοκρασία γύρω στους 28, θα έλεγα εγώ, γιατί έτσι θέλω. Μια ψιλοβροχούλα κτλ. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά τώρα με τον καύσωνα να έχει. Να 33 να αισθάνεσαι ότι έχει 50. Να, όπως το λέει, να φυσάει και να νομίζεις ότι φυσάει, έχεις ανοίξει το φούρνο και κάτι σου έρχεται. Δεν σε προδιαθέτει. Και είναι και νωρίς ακόμα, τις 25 Αυγούστου. Να πάει 1 Σεπτεμβρίου και θα το δούμε. Και θα το δούμε από την αρχή. Α, γεια σας. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Ναι. Γιατί το να πάμε πιο μακριά από την. Πώς το λέμε, από την περιοχή μας, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Περιοχή μας εννοώ την επικράτεια. Ενώ μια φωλιά έκανε ναι, που είχε 27. Γιατί όχι. Τα νησιά, να ψάξουμε. Ποιο νησί, θα βλέπουμε παιδιά κάθε μέρα στις θερμοκρασίες. Ποιο νησί έχει την πιο χαμηλή θερμοκρασία. Χαμηλή, καταλαβαίνετε. Εκεί. Θα μου πεις, άμα είναι στο Περτούλι, δεν είχε. Είχε. Αλλά το θέλει το θαλασσινό, το θέλει λίγο. Οπότε μια χαρά ιδέα είναι αυτή. Τώρα, ιδέα με το τι συμβαίνει. Εντάξει, απέχει. Πολλές φορές, πολύ όμως, πολύ. Τι έχουμε στο νου μας, με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Απέχει, δεν το συζητώ. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό. Έτσι είναι, γιατί δεν είναι αυτή καλοκαίρι. Ναι, τώρα μιλάς για κάτι χώρες και εσύ, τώρα την Ισλανδία. Βρέγε, έβρεχε σου λίγη συνέχεια. Μετά έλεγε κάνει ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία, έδειχνε μια σκοτία που έβρεχε. Κάνει ζέστη, εντάξει. Παιδιά, και είχε όμως και φωτιές και είχε και υψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές. Δεν είχε βέβαια αυτό το που ζει σαν άλλες χώρες, έτσι. Τώρα που πάει για τις άλλες χώρες, δεν σας είπα για τη Γαλλία προηγουμένως, στην κοινότητα από ΜΑ, στα νοτιοδυτικά χθες. Με τον ανεμοστρόβιλο 42 είναι οι τραυματίες, τουλάχιστον 42, και είναι και δύο αγνοούμενοι. Έχει δύο αγνοούμενους και τα υπόλοιπα όσα έχουν ανοίξει δύο κέντρα φιλοξενίας για τους πληγέντες. Πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί λόγω πτώσης δέντρων. Σωστικά συνεργεία έχουν πάει. 100 ζημίες, λέει, 100 ζημίες, 100 κατοικίες υπέστησαν ζημίες. Τι υπέστησαν τις ζημίες, τις βλέπω εδώ, έχουν ζωοδοθεί. Δεν ξέρω αν είναι 100 ή αν είναι 50, αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή μάλλον να τα δούμε και να σοφιζόμαστε. Τι μπορεί να κάνει η φύση, χωρίς να μας ρωτάει. Δεν μας ρωτάει καθόλου όμως. Μα καθόλου. Λοιπόν, θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που είχε βγει ο Τραμπ και είχε πει θα τους ισοπεδώσουμε οικονομικά το Ιράν, και μετά είχε βγει ο Υπουργός Οικονομικών Αμερικανός και είπε ότι θα τους ισοπεδώσουμε οικονομικά και τη Δευτέρα θα δώσω συνέντευξη που έδωσε χθες. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Σκοτ Μπέσεντ μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν. Δεν ανακοίνωσε σφοδρά μέτρα τα οποία είχε προαναγγείλει ο Τραμπ. Έτσι. Χαρακτήρισε

την οικονομική D-Day ως προειδοποιητική βολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, θα στοχεύσουν όλες, λέει, τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έρχονται από το πετρέλαιο. Και προσδιορίζει επίσης 5 τομείς στους οποίους μπορεί να επιβάλλει δευτερογενείς κυρώσεις: ψηφιακά, περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία, ναυτιλία. Σε όλο τον κόσμο, λέει, στόχος μας είναι να κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς, έως ότου η Τεχεράνη μείνει μόνη της. Επίσης προειδοποίησε όσους χαρακτήρισε ως διαμεσολαβητές του Ιράν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο και να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Οι χώρες, λέει, θα έχουν ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να διακόψουν τις δραστηριότητες που έχουν επισημάνει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των Ιρανικών τραπεζών στο εξωτερικό. Και οποιαδήποτε μορφή, λέει, οικονομικής συνεργασίας με το Ιράν θα εκθέσει τους υπεύθυνους στο πλήρες εύρος της αμερικανικής δύναμης, λέει. Οι οντότητες που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για λογαριασμό του Ιράν θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου των ΗΠΑ. Μέχρι το τέλος, λέει, αυτής της εβδομάδας θα δείτε ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να υπόκειται σε κυρώσεις λόγω του Ιράν. Τώρα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε οι χώρες πρέπει να διακόψουν τις οικονομικές σχέσεις με το Ιράν δεν έδωσε. Έτσι, δεν έδωσε. Δεν πρόκειται, λέει, να ορίσω χρονοδιάγραμμα, αλλά η υπομονή μας δεν είναι απεριόριστη. Επικοινωνεί, λέει, ο πρόεδρος Τραμπ με ηγέτες από όλο τον κόσμο, υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με την απέτηση της κυβέρνησης να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Ποιες χώρες είναι, δεν είπε. Δεν είπε. Είπε όμως ότι έχουμε ήδη, λέει, κάποια αποτελέσματα. Ότι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν σε επισκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα Υπουργεία θα ενημερώσουν κάθε χώρα ακριβώς τι αναμένουμε και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα. Και θα περίμενα, λέει, ότι πολύ σύντομα, αν δεν ανταποκριθούν, τότε θα δείτε τις συνέπειες των ενεργειών τους. Λοιπόν, ο Μπέσεν υπερασπίστηκε την απόφαση να αναβληθεί επιβολή καταστροφικών κυρώσεων εναντίον χωρών που συνδέονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την οικονομική D-Day ως προειδοποιητική βολή. Ο ορισμός, λέει, των προσδοκιών είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Ναι. Δίνουν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους. Και η άμεση επιβολή των κυρώσεων χωρίς καμία προειδοποίηση θα μπορούσε να ανατινάξει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πιστεύουμε, λέει, ότι είναι σημαντικό να καθορίσουμε τις προσδοκίες μας και να δώσουμε στους ανθρώπους μία περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και ότι μιλάμε σοβαρά. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό? Όλο αυτό είναι σημαντικό. Εμείς θέλουμε αυτό, κάντε αυτό μέχρι τότε, αλλιώς αυτό δεν καταλαβαίνετε. Άλλο καταλαβαίνουμε ο καθένας. Δηλαδή θα καθορίσουμε τις προσδοκίες, εμείς θέλουμε να κάνετε αυτό. Θα δώσουμε στους ανθρώπους μια περίοδο προσαρμογής μέχρι τότε. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και το μιλάμε σοβαρά. Αν δεν το κάνετε θα έχετε... Ναι, θα υποστείτε τις κυρώσεις, θα το πω εγώ. Τα αποτελέσματα των επιλογών σας. Αν δεν είναι αυτά που θέλουμε, θα έχετε την ανάλογη αντιμετώπιση και μεταχείριση. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Πώς καταλαβαίνουμε άλλο? Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά γενικά αυτό είπε. Τώρα από εκεί και πέρα, πότε θα γίνουν όλα αυτά, εντάξει. Βέβαια. Γίνεται, για να το δούμε και πολύ έτσι προλαβαίνουμε. Έχει 19 είναι, προλαβαίνουμε. Είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέσεντ,
δεν μίλησε για κάτι άλλο που είναι έτσι πολύ σοβαρό και πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι υπάρχει θέμα μεγάλο, πολύ σημαντικός εταίρος της Τεχεράνης είναι η Κίνα, δεν είναι? Ναι. Okay. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό, διότι η Κίνα είναι ένας εταίρος του Ιράν ο οποίος θα μπορούσε να στοχοποιηθεί. Μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε μεγάλες κινέζικες τράπεζες και μια τέτοια κίνηση, λέει, θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά το κινέζικο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προκαλέσει πιθανά αντίπεινα, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Μπορεί να στοχοποιηθούν ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια, γνωστά ο teapots, είναι τσαγιέρες, έτσι. Αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου. Τώρα αυτό, λέει, είναι δυσκολότερο να επηρεαστεί λόγω κυρώσεων, διότι έχουν περιορισμένη έκθεση στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης μπορεί να επιβληθεί χερσαίος αποκλεισμός. Έχουν προτείνει, λέει, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ την ιδέα ενός χερσαίου αποκλεισμού του Ιράν, ο οποίος θα διέκοπτε τις εισαγωγές τροφίμων, ενέργειας και άλλων κρίσιμων αγαθών. Όμως, ένα τέτοιο σχέδιο θα απαιτούσε τη συνεργασία, η οποία θεωρείται απίθανη, όλων των γειτονικών χωρών του Ιράν, του Ιράκ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Αφγανιστάν, μεγάλη επιτυχία, του Τουρκμενιστάν και τα λοιπά, και της Αρμενίας. Επίσης, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επιβολή δασμών σε προϊόντα από χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν. Βέβαια, αυτό το σχέδιο αντιμετωπίζει έξω και στα δικαστήρια. Καθοριστική για τις εξελίξεις θα είναι η στάση της Κίνας, η οποία είναι απίθανο να γυρίσει την πλάτη στο Ιράν. Μόνο να πούμε ότι το Πεκίνο αγοράζει περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου. Όμως η Κίνα δεν καταγράφει τις εισαγωγές ιρανικού αργού στα τελωνειακά στοιχεία της. Είναι απίθανο αυτό να αλλάξει τώρα, διότι τον άλλο μήνα πηγαίνει, έχει προγραμματιστεί να πάει ο Xi Jinping, ο Κινέζος ηγέτης, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά από μια ταραχώδη χρονιά στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας, που πυροδοτήθηκε από την αναζωπήρωση της επιθετικής πολιτικής του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, τώρα δεν θέλει, υποθέτουμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος να κλιμακωθεί εκ νέου η ένταση, διότι πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, έτσι. Θυμάστε που είχε πάει το Μάιο στο Πεκίνο? Θυμάστε? Ο Τραμπ είχε πάει στο Πεκίνο. Ναι. Παρακολουθώ, δεν το θυμάμαι, έχουν γίνει από τότε τόσα πράγματα. Ναι, ήταν μια επίσκεψη η οποία λειτουργήσε κατευναστικά. Και επίσης, οικονομικές επιλογές, λέει, που διαθέτει ο Τραμπ για να ασκήσει πίεση στην Κίνα είναι πλέον περιορισμένες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις σε ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια που εισάγουν ιρανικό αργό. Το Πεκίνο το Μάιο έδωσε εντολή στις εταιρείες του να αγνοήσουν τους εν λόγω περιορισμούς. Και η Κίνα επίσης κρατά ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της. Είναι οι σπάνιες γαίες. Είναι οι σπάνιες γαίες, τι είναι? Είναι τα κρίσιμα ορυκτά απαραίτητα για την κατασκευή πλήθους προϊόντων, παιδιά. Από smartphones ως ηλεκτρικά οχήματα και μαχητικά αεροσκάφη. Και δεδομένου ότι η Κίνα επεξεργάζεται περίπου το 90% της παγκόσμιας προσφοράς, ο Αμερικανός Πρόεδρος οφείλει να κινείται προς

0: Εκτικά, διότι τα δυτικά κράτη επιχειρούν να δημιουργήσουν εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Λένε τα στοιχεία. Οπότε ας περιμένουμε. Άλλο περιμέναμε, άλλο ακούσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από όλα αυτά και πίσω από τις ανακοινώσεις. Επίσης, για να το κλείσουμε, κλείνει αυτό, δεν κλείνει. Τέλος πάντων, το Ιράν έχει απαντήσει και έχει πει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Αμερικανούς. Και μάλιστα τόσο έτοιμοι που δεν θα το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Έτσι. Νέα ήττα, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα διαθέτουν, λέει, διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των κυρώσεων αυτών. Οι άνθρωποι εκεί πεινάνε, ξέρετε, στο Ιράν. Ναι, έχουν τους μουλάδες που οποιαδήποτε φωνή, ποια φωνή, ψήθυρος ακουστεί εναντίον τους, τέλος, τον σκοτώνουνε. Έχουν την κατάσταση που έχουμε στο νου μας εμείς, αυτό που έχουμε στο νου μας συμβαίνει, καταπίεση και καταστολή και βία και έχουν και τις κυρώσεις που δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είναι, εντάξει, κυρώσεις θα ανταπεξέλθουμε. Αυτό το διαιτές σχέδιο πολύ θα ήθελα. Ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας το είπε, μίλησε, διαιτές σχέδιο διαθέτει. Πολύ θα ήθελα να μας το αναλύσει. Ποιο είναι αυτό το διαιτές σχέδιο, τι περιλαμβάνει, ποιους περιλαμβάνει. Διότι αυτοί όλοι που βγαίνουν φρούτοι της Επανάστασης και ο... Όμως δεν από Χαμενεή τι να γίνει, εμφανίστηκε, όχι. Ζει, ποιος να ξέρει. Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν ήταν γίνει κουβέντα στην αρχή του πολέμου για αλλαγή καθεστώτος και προετοιμαστείτε και εμείς θα σας βοηθήσουμε να τους ρίξετε κτλ. Είχαν βγει και στοιχεία οικονομικά της ηγεσίας του Ιράν που έλεγε αποκλείεται και όμως συνέβαινε. Και όχι στα βάθη της Ανατολής, όχι, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, και δίπλα σε, ξέρω, στον Μπάκι, άκου τώρα, δίπλα στο, κοντά στον Μπάκιγχαμ, λέει. Το περίμενες να έχει και όμως έχει. Εν τέτοια περιπτώσει ο κόσμος είναι που πεινάει. Ο κόσμος. Πολύ θα ήθελα λοιπόν να το δω αυτό το διαιτές σχέδιο των Ιρανών. Είναι και 28. Έχω να ακούσω διάφορα. Θα ακούσω τα διάφορα πάνω και μετά, γιατί δεν θέλω τραγούδι, θέλω μόνο τις διαφημίσεις να παίξουν. Τα υπόλοιπα, γιατί έχω να πω πολλά εδώ πέρα, γιατί έχουμε για τα δικά μας τα οικονομικά. Αλλά να έχουμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει, έτσι. Ναι, δηλώσεις από εδώ, δηλώσεις από εκεί. Εμείς θα σας εξαφανίσουμε, όχι εμείς θα σας εξαφανίσουμε, όχι. Ναι, το εμείς δεν είναι πρόσωπα, ο Τραμπ, ο Χαμενεή, ο Τάδε, όχι. Είναι λαοί πίσω από αυτά. Ψυχούλες είναι, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να τα ακούσουμε, παρακαλώ. Έχουν ενδιαφέρον. Θα ήθελα να τα ακούμε με προσοχή, γιατί κάτι λένε. Θα μου πεις, τα ακούνε όλοι, όχι. Δεν υπάρχουν μαυρόψυχοι οι οποίοι λειτουργούν άσχημα. Υπάρχουν. Αλλά εμείς που δεν είμαστε μαυρόψυχοι, θα τα ακούμε και θα, έτσι, το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όταν βλέπουμε ζωάκια που έχουν ανάγκη, όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις αδυναμίας, εκεί φαίνεται η ανθρωπιά, στη βοήθεια που δίνουμε στον άλλο που έχει αδυναμία. Έτσι, εκεί. Είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Παρακαλώ, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση.

0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Είναι 1:31, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Αλέξανδρε. Δεν περιμένεις να δεις κάτι άλλο σε αυτά τα συγκεκριμένα στα οποία αναφέρεσαι? Αυτά που ναι, τέλος πάντων, που θέλεις να πεις και δεν το λες γιατί είσαι ευγενής, το ξέρω. Αυτό περιμένεις να δεις. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, σας το έχω πει και άλλη φορά νομίζω, θα το επαναλάβω. Δεν θα πω πότε, δεν είναι πολύ καιρό πριν, έτσι. Βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και λένε 150 φορές την ημέρα θα βρέξει, το ανάλογο. Καθαρίστε φρεάτια, καθαρίστε το ένα, καθαρίστε υδροροές. Το λένε 10 μέρες. Πιάνει βροχή. Δεν τη λες πια και η βροχή, το κατακλυσμό του ΝΟΕ. Μια βροχή η οποία είναι έντονη, παιδί μου. Όπως δεν είμαστε και πια από ζάχαρη. Μια βροχή κανονική. Υπήρχε δρόμος κεντρικότατος. Κεντρικότατος, πιο κεντρικός δηλαδή, εντάξει. Ο οποίος, στον οποίο το νερό ήταν μέχρι τη μισή πόρτα του αυτοκινήτου. Σε ύψος. Εκείνη λοιπόν την ώρα που γινόταν η βροχή, που ήταν η βροχή, που γινόταν, υπήρχε το ποτηλιάρισμα, που τότε βγήκαν, ούτε δήμο θα πω γιατί θα στενοχωρηθούμε, τότε βγήκαν οι αρμόδιοι του δήμου τέλος πάντων να καθαρίσουν το φρεάτιο. Βρε άνθρωπο του Θεού, σε έχει ειδοποιήσει κάποιος και σου λέει πρόσεχε. Θα μου πεις, η βροχή δεν θα φέρει τα φερτά υλικά, δεν θα φέρει τα φύλλα, δεν θα φέρει τα διάφορα. Έχει εκεί πέρα ανά 200 μέτρα, δεν σου λέω πια να είναι ένα φρεάτιο ένας άνθρωπος, να καθαρίσεις τα υλικά αυτά από τα φρεάτια. Γιατί πρέπει τελευταία στιγμή όλα? Αλλά πάλι τώρα πέρασε και ο καιρός, ελπίζουμε να μην τα ξαναδούμε αυτά τα ζητήματα. Ορίστε, μου στείλε χριστουγεννιάτικη ταινία. Αυτό είναι. Και τι ταινία όμως, εντάξει, την αγαπώ την ταινία αυτή τη συγκεκριμένη. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε παιδιά. James Stewart, μια υπέροχη ζωή. Τι ωραία. Λοιπόν, καλά, περάσει τώρα το καλοκαίρι και βλέπουμε. Έχουμε μέλλον ακόμη για τα Χριστούγεννα. 25 έχουμε σήμερα, 4 μήνες. Τι να, μόνο του πάει, δηλαδή 25, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ακριβώς 25 μήνες. Ακριβώς 4 μήνες έχουμε μέχρι να έχουμε τις 25 του Δεκέμβρη. Εμείς πρέπει να γιορτάζουμε, να ξεκινήσουμε να στολίζουμε από τον Οκτώβριο, να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε χριστουγεννιάτικα από αρχές Νοεμβρίου, έτσι, να έχουμε το όμως στο νου μας, κατευθείαν από τον καύσωνα, κατευθείαν στο χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτά τα οικονομικά μας? Υποτίθεται ότι έχουμε εκπτώσεις, ψωνίζει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι βγαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και λέει ότι οι θερινές εκπτώσεις έχουν χάσει το ρόλο τους και το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος τους είναι χειρότερος από πέρσι, παρά λέει τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Ναι. Το 98% ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων. Το 98% εκτιμά των εμπόρων ότι η επαναφορά αυστηρότερων κανόνων στις προσφορές μέσω τροποποίησης του νόμου του 22 θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιστασεων. Μάλιστα. Οι προσφορές, λέει, μπορούν να πραγματοποιούνται διαρκώς και άναρχα, λέει.

το καινούργιο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει τώρα. Και ο καταναλωτής έχει πιεστεί από την ακρίβεια και τη στεγαστική επιβάρυνση, ναι, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει τις προτεραιότητες και τις καταναλωτικές συνήθειές του. Δεν ψωνίζει, όμως δεν έχει, με τι λεφτά θα πάει. Την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και έναν ολοένα εντονότερο αθέμητο ανταγωνισμό από τις μεγάλες αλυσίδες και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η πολιτεία λέει πρέπει να σταθεί δίπλα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ζητάμε διάλογο, σταθερούς κανόνες και μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά μπορούν να δώσουν ανάσες στην αγορά. Και αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, φοβάμαι, είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Στάνος Τσαγκάρης, ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια ένα πολύ μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις περιφερειακές αγορές, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει και θα βάλει λουκέτο. Μάλιστα. Οι αποφάσεις για την αγορά πρέπει να λαμβάνονται με την αγορά και όχι ερήμην της. Λοιπόν, προσφορές όλο το χρόνο. Το άλλο, όταν δεν έχεις, θα πας εκεί που σου δίνεται ευκαιρία να το αποκτήσεις χωρίς να σοδέψεις πολλά. Λογικό δεν είναι? Τώρα τι πλαίσιο καινούργιο θα γίνει νομοθετικό, αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 25, εκτός που είναι 4 μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 του Αυγούστου, παιδιά, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Αυτό η πορεία της υλοποίησής τους συζητήθηκε στο Θεσμικό Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν ήδη αποστολή 100 κωδικοί και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 50 με 70 ακόμη κωδικούς αυτή η λίστα. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων για να έχουν οι μειώσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στα ράφια. Ιδιαίτερο βάρος και στα σχολικά είδη, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό έξοδο για τις οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο. Δηλαδή, παιδιά, τώρα να μην γελιόμαστε. Όταν έχεις συγκεκριμένα λεφτά, θα άπτε στα ελληνικά ένα συγκεκριμένο budget. Ο προϋπολογισμός σου είναι αυτός. Και πηγαίνεις. Έχεις 1, 2, 3, 4 παιδάκια, όσο έχει ο καθένας, να τους ζήσουν ένα να είναι γερά. Και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ ή πηγαίνεις σε καταστήματα με σχολικά, ξέρετε εσείς. Και το βλέπει την τσάντα, ή βλέπει την κασετίνα, ή βλέπει τα μολύβια τα περίεργα, τα ωραία, τα τετράδια. Και ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα πεις όχι γιατί δεν έχεις. Είναι ένα θέμα. Και είναι ένα θέμα. Και δεν θέλω να ακούω εμείς παλιά. Εμείς παλιά πηγαίνανε και τα κάρα μετάλογα. Τώρα δεν πάνε. Τι να κάνω. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει το χρήμα για να πληρώσει και να πάρεις αυτό που θέλει, θα συμβιβαστεί. Το παιδί καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε. Θα συμβιβαστεί. Λίγο στην αρχή θα αντιδράσει, θα συμβιβαστεί. Καταλάβει όμως. Όχι σημαντικό έξοδο. Από τα σημαντικότερα έξοδα της χρονιάς είναι τα σχολικά είδη. Αλυσίδες παιχνιδιών, λέει, και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην Ανεξάρτητη Αρχή. Και αναμένεται να συμμετάσχουν και τα σούπερ μάρκετ. Χαρτί, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Μακάρι. Μακάρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, συγκεντρώνουν και οι τιμές των κρεάτων, διότι πρόκειται μια από τις κατηγορίες τροφίμων που έχουν συμβάλει σημαντικά στις πληθωριστικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες. Και οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στη βδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Τώρα, μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ του 6,5% και 7%. Αλλά στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνεται
η επιπλέον μείωση που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ λέει έχει ανακοινώσει μειώσεις του 2-3%. Σε μερικούς κωδικούς οι μειώσεις φτάνουν μέχρι και το 10%. Και το τελικό ποσοστό που θα δούμε εμείς ως καταναλωτές στο ράφι θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ανακοινώσεων από προμηθευτές και αλυσίδες λιανικής. Έτσι. Από τις 31 Αυγούστου λοιπόν και για δύο μήνες, αρχικά ο σχεδιασμός είναι αυτός, τουλάχιστον δύο μήνες, και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης στη λίστα. Η διατήρηση των υφιστάμενων μειώσεων. Δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου να μείνει αυτό. Για να δούμε. Περιμένουμε και τη συμμετοχή περισσότερων κατηγοριών προϊόντων για να μπορεί να πηγαίνει άνθρωποι στο σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα κτλ. Και να μην ζορίζονται μετά να βγάλουμε το 15 μήνα. Ποιο μήνα, το 15ήμερο. Έτσι. Γιατί πολύ πίεση στα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Πολύ πίεση. Πολύ. Πολύ. Λοιπόν. Είναι παρά 20. Είναι παρά 20. Έχω να σας πω και για την τιμή της βενζίνης και των καυσίμων. Έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου και οι ανατιμήσεις περνούν σταδιακά στην Αντλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο. Και η εβδομάδα αυτή που διανύουμε θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, διότι ως το τέλος Αυγούστου λήγουν και οι εκτόσεις των δηληστηρίων και η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Και οι αποφάσεις για την ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε Τρίτη, ξαναλέω. Μέση πανελλαδική τιμή αμόλυβδης 2,02 ευρώ ένα λίτρο, πετρέλαιο κίνησης 2,035. Και βέβαια οι αυξήσεις αποδίδονται στην ανωδική πορεία των δηληστηριακών τιμών, οι οποίες ενισχύθηκαν τον Αύγουστο αισθητά. Αμόλυβδη 9 λεπτά το λίτρο η αύξηση μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται σημαντικά το όφελος από την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια. Αυτό σημαίνει. Και ως τις 31 Αυγούστου ισχύουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί συγκράτησης τιμών. Ο πρώτος αφορά τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, οι οποίες ανέρχονται σε 10 λεπτά ένα λίτρο για την αμόλυβδη και σε 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Ο δεύτερος είναι η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι, 10 λεπτά ένα λίτρο. Η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ ανέρχεται σε περίπου 15 λεπτά το λίτρο. Και το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό, εξετάζει την παράταση της κρατικής επιδότησης. Και αναμένεται να αποσαφινιστεί, λέει, και αν θα συνεχιστεί η συμφωνία με τα δηληστήρια για τις εκπτώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Όσο δεν υπάρχει συμφωνία και όσο δημιουργείται πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς που περνάει το πετρέλαιο, το 20% του παγκοσμίου πετρελαίου κτλ. Είναι το. Αυτό όλο, αυτό για να μην λέμε πολλά, λέγεται αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές γιατί η αναβεβαιότητα προκαλούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Που έχει φτάσει το πετρέλαιο τα 95 δολάρια το Brent, αυτό λέγεται. 95, εντάξει. Κοντά στα 93, μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχει καταγράψει αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Και επίσης το φυσικό αέριο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ετήσια αύξηση 94%. Και τώρα με τις αμερικανικές κυρώσεις, την προοπτική των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, δημιουργούνται λέει φόβοι για περαιτέρω περιορισμό της προσφοράς. Με έτσι, μάλιστα. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, η άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί να επιβαρύνει τις μεταφορές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Αυτό σημαίνει. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Και έχω και ένα τραγούδι να ακούσω. Πάμε, παρακαλώ.

πετρέλαια και τα λοιπά και ορμούς. Ένα πετρελαιοφόρο, λέει, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και ακινητοποιήθηκε. Συγγνώμη, περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ασισάχ στα ανοιχτά του Ομάν. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Ζημιές στο μηχανοστάσιο, λέει, εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν έχει γίνει γνωστό αν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση σε άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Τώρα ψάχνουν να βρουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

και η προέλευση του βλήματος. Μάλιστα. Και επίσης για τις κυρώσεις στο Ιράν, τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο Λέι Τραμπ και στον Υπουργό Οικονομικών Μπέσεντ για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, εξέφρασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χαιρέτησε την απόφαση της Ουάσιγκτον να εντείνει την οικονομική πίεση προς το Ιρανικό καθεστώς, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στις τελευταίες κινήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Γράφει ο Νετανιάχου, δικαίως επιβάλλεται ένα υψηλό τίμημα σε αυτή τη σκληρή δικτατορία και σε εκείνους που βοηθούν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της. Είπε ο Νετανιάχου. Α, τώρα που είπα για Ισραήλ. Λοιπόν, χθες, σήμερα έχουμε Τρίτη, χθες σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι τουλάχιστον, 2 παιδιά ανάμεσά τους, από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα χθες, βομβαρδίστηκε σκηνή. Στη Ντέρ αλ-Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, η Χαμάς τα λέει αυτά, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Χαμάς. Ένα 10χρονο κοριτσάκι σκοτώθηκε από πυρά του Ισραηλινού πυροβολικού στα βόρεια της Χαν Γιούνις, στο ανώτια της Γάζας. Και δεν ξέρουν, λέει, δεν το ξέρουν αυτό οι Ισραηλινοί. Ερωτήθησαν, δεν το ξέρουν, λέει. Ένα 4χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του από Ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταβλισμό του Αλ Μπουρέιτ στα κεντρικά. Μία μητέρα με το παιδί της ανασύρθηκαν από ερείπια στην ίδια τοποθεσία. Σκοτώσανε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους 5 σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιούνις. Ναι, τι άλλο, μισό λεπτό. Ναι, με τι άλλο, Οι Ισραηλινά, λέει, μαχητικά κατέστρεψαν με 3 πυράβλους μία μονάδα αφαλάτωσης νερού στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Έχετε δει, εσείς που έχετε διαδίκτυο, έχετε δει τα μωρά που πηγαίνουν με κάτι μπετόνια, το Θεός να τα κάνει, και με κάτι ό,τι έχει ο καθένας και πέρα. Μωρά εννοώ παιδάκια 4-5 χρονών να πάρουν νεράκι. Και κάνει και τη φοβερή ζέστη και καταραίουν μέσα στη μέση του καταβλισμού. Τα έχετε δει αυτά, ναι. Με προσπάθεια, λέει, είναι προσπάθεια να στερηθούν οι κάτοικοι της Γάζας κάθε μέσο επιβίωσης. Δεν νομίζω ότι έχει άδικο αυτός που το δήλωσε. Ο Ισραηλινός στρατός, λέει, δεν έβαλε στο στόχαστρο τη μονάδα φαλάτωσης, λένε οι Ισραηλινοί, αλλά μία αποθήκη όπλων της Χαμάς σε παρακείμενο τζαμί. Ναι, τα λάβεις. Ναι, ήταν η αποθήκη όπλων. Ξέρεις ότι είναι εκεί η μονάδα φαλάτωσης. Ξέρεις ότι δεν έχουν άλλο τρόπο, αλλά βομβαρδίσουν, μάλιστα. Επίσης, αυτή η χώρη, λέει, στο εσωτερικό 2 τζαμιών στη Γάζα, γιατί βομβαρδίσαν και ένα άλλο δεύτερη αποθήκη όπλων, είπαν οι Ισραηλινοί, χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χαμάς για να κρύβουν και να αποθηκεύουν όπλα. Και πριν τις επιθέσεις είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους αμάχους. Μπορεί να μην τα είδαν τα smartphones που έχουν οι αμάχοι μέσα στις σκηνές. Να μην διαβάσαν το μήνυμα, τους φύγε. Δηλαδή, αυτή εγώ που βομβάρδισα, αυτές εσύ που ήσουν εκεί, εγώ σε ειδοποίησα. Επίσης, ξέχασα να σας το πω, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάω, νομίζω. Είναι κατάπαυση του πυρός, ισχύει από τον Οκτώβριο. Το θυμάστε? Ναι. Από τότε, λοιπόν, από τις 10 Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί 1.288 Παλαιστίνοι από σε στρατιωτικές, Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Χαμάς δεν λέει πώς είναι μέλη της και πώς είναι άμαχοι. Αλλά άμα βάλουμε τώρα κάποιος να ασχοληθεί, πρέπει, νομίζω, να αρχίσουμε να μετράμε τις πληροφορίες για τους αμάχους. Και επίσης για τον τρόπο που ζουν, πάει η ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί, λέει, ο ΙΕ πρέπει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια περισσότερη. Εδώ τους χτυπάνε τις μονάδες αφαλάτωσης νερού να πεθάνουν από τη δίψα. Θα τους δώσουν και ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Τι να πεις, παλιοκατάσταση. Λοιπόν, είναι, παιδιά, όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για κανέναν. Ενδιαφέρεται μόνο για την τσέπη του
για το πώς θα επιβιώσει πολιτικά, για το πώς θα τα... Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει, αδερφέ. Δηλαδή, πώς θα το πω πιο απλά. Ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Γεια σου, Αγγελική μου. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Ελένη. Για να μην μπερδευόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω ούτε τη Χαμάς. Σε καμία περίπτωση όμως. Σε καμία. Ή τους μουλάδες στο Ιράν. Σκοτώνουν τον κόσμο γιατί κάποιος κοίταξε στραβά. Το καθεστώς και το. Ποιο καθεστώς. Κανένα καθεστώς. Δεν θα πληγεί από όλο αυτό. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα. Από τη δίψα, από τις αρρώστιες. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο εδώ στο Ερθνής Ρέντιο 105,8 μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι εξ ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Για το θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μία σειρά νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής, με δύο μονάχα πιθανούς δρόμους, την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση για νέες κυρώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα, οι οποίες θα επιμείνουν σήμερα κυρίως στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα. Τα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφονται σε 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εγκαινώσουν σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην πολιτεία. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ άνοιξαν 2 κέντρα φιλοξενίας για να διανυκτερεύσουν οι πληγέντες.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά και ίσως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 25 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης είναι μαζί μας στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Νότης για πρώτο τραγούδι, Τα Κλεμμένα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή αφιερωμένο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Είσαι άρχοντας τελικά, όπως έλεγε ο Τόλης. Καλή εκπομπή, καλημέρα στη μάχη που μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Ηλίας Κλωναρίδης, για πάμε.

Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ιδιαίτερα στη φίλη μου τη Μάχη στο νησί, λέει, της Τίνου, και με τα πανηγύρια της. Ρε, αυτή μια χαρά περνάει από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Άντζελα Δημητρίου για τη συνέχεια, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ.

η ζωή, λέει, είναι στιγμές. Αφιέρωσε στη φίλη μου τη Μέρη, στο γέρακα το επόμενο, λέει η φίλη μας η Μάχη. Είναι στιγμές και γι' αυτό πρέπει να τη ζούμε. Και όσοι την αφήνουν και περνάει μέσα από τα χέρια τους, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Γυρίζεις κάποια στιγμή πίσω όταν περάσουν τα χρόνια και λες, τι έγινε ρε παιδιά, πότε πέρασαν τόσα χρόνια, πού πήγαν. Άγγελος Διονυσίου, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ.

Λοιπόν, η ώρα που έχω πάει και μισή, ως συνήθως πάμε μια βόλτα μέχρι εκεί το φίλο μας τον Ηλία το Διαμάντη. Κάτι έχει για μας, έλα Ηλία.

Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Φίλε μου Γιάννη, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, λέει, είμαστε καλά. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι, στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, ο Βαγγέλης ο Μπαρμπαρέζος από την Καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε για ψαράκια, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή ψαριά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Και τι έχουμε για τη συνέχεια. Αντίπας, φίλε μου, πήρες τη γυναίκα. Δεν λες που σου έκανε και χάρη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, αφιερώνει λέει στους δικούς του και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τσίμπησα με το Μυτιλινέο. Να περνάνε όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Πύργο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Μανώλης Μητσιάς.

πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει. Θα είχα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Και ο Ηλίας Διαμάντης είναι στα πλήκτρα. Δεν κλαίω για τώρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι στη Θεσσαλονίκη το άλλο Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημένοντας ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Για το θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Σε μία εβδομάδα θα φανούν στο ράφι οι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6 με 7%. Μέσα στην εβδομάδα θα αποφασιστεί και η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μία σειρά νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικοί.